0: Ακούτε Πρίσμα 91,6. Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.
2: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
3: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6.
1: Είστε στον Πρίσμα 91,6.

0: είστε στον Πρίσμα 91,6. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πρίσμα 91,6.

0: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

0: ακούστε στον Πρίσμα 91,6. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ακούτε Πρίσμα 91,6.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

0: είστε στον Πρίσμα 91,6. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.

διαβά της πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

Όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή όσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς, οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφέ, ναι, τσιγάρο, πρέφα και καφέ.

Ακούτε Πρίσμα 91,6. Ακούτε Πρίσμα 91,6. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.

Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Είστε στον Πρίσμα 91,6.

0: ότι σήμερα θα λερακλώσουμε, αδέρφια.
1: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε. Μες στο ψεύτικο δουνιά, παίξτε μου δίπλο πενιά, παίξτε μου δίπλο

0: ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι!
1: Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς.
0: Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα τα όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε είστε έτοιμοι? Με το 3.

0: αγάπη μας κοτσίζει.
1: Μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ. Η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να στηρίξει τα εισοδήματα, αλλά η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg στο περιθώριο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση τιμών στην ενέργεια ως απόρρια των επιπτώσεων που ο πόλεμος στο Ιράν είχε στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Υπογραμμίζει ο Επίτροπος Ενέργειας επιστολή του, στην οποία καλεί τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ζήτησης. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση Τραμπ, φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμό Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 7 και 23 δευτερόλεπτα επιστρέψαμε με Stranglers και Girl I Want To Be With You.
1: Ορίστε, λόγω λέει πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος της οδού Κορινθίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
1: Να το έχετε υπόψη σας.
0: Παιδιά, μεγάλη προσοχή,
1: εκεί, προσοχή. Έτσι, και για να λέει λόγω πρόσκρουσης οχήματος σε κολόνα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: προσοχή.
0: Λοιπόν, έχει αρχίσει και βρέχει έντονα σε πολλές περιοχές.
1: Ναι, ναι, βρέχει έντονα.
0: Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος είναι δεδομένη.
1: Βέβαια.
0: Και έχουν ήδη αρχίσει. Στο μυαλό μου ήσουν. Έχω βάλει,
1: βάλει
0: το χάρτη.
1: Σε είδα, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, πολύ πολύ αυξημένη κίνηση. Στον Πειραιά, στο λιμάνι και στους γύρω δρόμους, αρκετά αυξημένη κίνηση. Εκεί που γίνονται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Ακρόπολη, πολύ αυξημένη κίνηση. Πλατεία Μοναστηρακή.
1: Καλό είναι να το αποφεύγουμε
0: κίνηση.
1: Εκείνο το κομμάτι, ναι, σήμερα.
0: Και εκεί που είπες τώρα μόλις, και εκεί πολύ αυξημένη
1: Κηφισίας,
0: κίνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το νου σας γενικά δεν είναι σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Είναι οι πρώτες σοβαρές βροχές εδώ στην Αττική. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Να είμαστε όλοι καλά και να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.
1: Λοιπόν, θες να πάμε λίγο και να μπούμε λίγο σε πολιτικό περιβάλλον.
0: Να μπούμε. Ναι.
1: Να μπούμε. Έχουμε να μπούμε. Κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας, κύριε Κερίδη. Κύριε Κερίδη, μας ακούτε? Ο κύριος Κερίδης μας ακούει?
0: Μάλλον θα πέσει η γραμμή. Θα το τακτοποιήσουμε αμέσως.
1: Τέλεια, γιατί έχουμε
0: αμέσως
1: πολλά να συζητήσουμε με τον κύριο Κερίδη. Είδαμε και μία δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, η τελευταία που είδαμε. Εκεί, κύριε Κερίδη, τώρα μας ακούτε?
2: Σας ακούω,
1: καλημέρα,
2: πολύ καλά.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, αλλά πολύ βροχή.
1: Πού είστε?
2: Σε εσάς έρχομαι. Έχω στο Sky, στην τηλεόραση, στη ΦΕΗ.
1: Α, στη ΦΕΗ.
2: Ένα πρωινό.
1: Α, ναι. Μάλιστα.
2: Και γίνεται κατακλυσμό.
0: Οπότε δώστε μας λίγο.
1: Δεν πιστεύω να καθυστερήσετε. Αν να καθυστερήσετε, να ενημερώσουμε τη ΦΕΗ.
2: Όχι, εντάξει. Πάντοτε στην ώρα μας έχουμε προβλέψει.
0: Στον Κηφισό είστε?
2: Στον Κηφισό πάρα πολύ βροχή.
1: Πολύ βροχή. Δεν έχει κίνηση πολύ όμως.
2: Όχι, εντάξει. Είναι Σάββατο σήμερα.
1: Δηλαδή, κύριε Κερίδη, εσείς θα έρθετε στην ώρα σας. Δεν είστε τίποτα καβαλημένο καλάμι να καθυστερείστε και να δημιουργείτε ζητήματα.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το εξαντλήσαμε το θέμα. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε. Πάμε παρακάτω, νομίζω, από ένα σημείο και μετά. Όλοι καταλαβαινόμαστε. Δεν είναι αντίπαλός μας η αντιπολίτευση, η οποία είναι ένας κορποχώρη, κατακαιρματισμένη.
1: Καλά, δεν την έκανε η αντιπολίτευση τη δήλωση αυτή, η κυρία Μπακογιάννη, ναι, την έκανε.
2: Μα εκεί κολλούσε ότι ο βασικός μας αντίπαλος είναι ο κακός μας εαυτός. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε, διότι αυτό που διεκδικούμε δεν είναι η πρωτιά, αυτή την έχουμε. Με ταπεινότητα το λέω, αλλά με βάση τα σημερινά δεδομένα, διεκδικούμε την αυτοδυναμία. Και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο στους σημερινούς καιρούς. Πολύ λίγα κόμματα στην Ευρώπη. Ίσως και κανένα δεν τα έχει καταφέρει. Βλέπετε ότι έχουμε έναν γενικότερο κατακαιρματισμό και βεβαίως τρίτη φυτεία που δεν έχει ξανά προηγούμενο.
0: Οπότε τι φοβάστε, τα αυτογκόλ τώρα δηλαδή, αυτό μας λέτε?
2: Αυτογκόλ, ναι. Και επειδή, ξέρετε, εγώ είμαι διαρκώς στη Βουλή, παρακολουθώ ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τα λοιπά, θέλει μια προσοχή.
1: Να σας πω τότε, κύριε Κερίδη,
2: Καραδοκή,
1: είπε...
2: η Καραμήτρου είναι επιστημάνη όλα. Δεν αφήνεται τίποτα.
1: Ναι, αυτογκόλ, κύριε Κερίδη, είναι αυτό που είπε ο συνάδελφός σας προχθές, ότι εντάξει, άμα δεν έχουμε 10 ευρώ να βάλουμε βενζίνη, υπάρχει πάντοτε και η λύση των μέσων μαζικής μεταφοράς.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα το έλεγα με άλλον τρόπο για να βγαίνει και πιο πολύ νόημα. Δηλαδή τι, πέρα από τις μειώσεις φόρων, στις οποίες επιμένει η αντιπολίτευση, θα έπιανα, αν ήμουν και σοβαρός αριστερός, και όχι μόνο την άμυνα, αλλά
1: αυτή,
2: και την επίθεση.
1: Μισό λεπτό, αυτή τη δήλωση δεν την έκανε αριστερός, την έκανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, προφανώς. Θα έλεγα λοιπόν, αν ήμουν αριστερή αντιπολίτευση, ότι πέρα από τις μειώσεις φόρων, καλό είναι να δούμε την κρίση αυτή σαν ευκαιρία για να ενισχύσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα πετρελοειδή, για να επιταχύνουμε την πράσινη μετάβαση, για να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, για εν πάση περιπτώσει μειώσουμε τη ζήτηση. Διότι αν δεν μειωθεί η ζήτηση συνολικά, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή, διότι αυτή τη στιγμή λείπουν από την αγορά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Εάν όλες οι χώρες προχωρήσουν σε επιδοτήσεις, σαν να μην άλλαξε κάτι στον κόσμο,
1: κύριε Κερίδη, δεν το έκανε για την οικολογία. Δεν μίλησε για την οικολογία, συνάδελφό σα.
2: Ως
1: δείκτη οικονομίας το χρησιμοποιήσει.
0: Αλλά θα σας έλεγε για την πολίτευση, κύριε Κερίδη, ότι θα πρέπει να υπάρχουν επαρκή μέσα μαζικής μεταφοράς σε πολύ καλή κατάσταση, να μην σαρδελοποιείται ο κόσμος και να βεβαίως τότε να τα προτιμήσει κάποιος.
1: Είναι δείκτης οικονομίας το ότι έχει 10 ευρώ.
2: Ξέρετε, θα σας πω, έγινε επανάσταση. Εμείς είμαστε αυτοί που τελειώσαμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Ένα τεράστιο έργο, το οποίο δεν θα τελειώνει χωρίς το Μητσοτάκη, δεν έχει καμία αμφιβολία, έτσι που είχαν μπλέξει. Εμείς είμαστε αυτοί που κάναμε τα καλώδια στην Κρήτη και θα γλιτώσουμε 300
1: εκατομμύρια.
2: Κύριε Κερίδη,
1: επειδή με πάτε μέσω Λαμίας, εγώ θα επανέλθω. Είναι δείκτης οικονομίας και άνεσης ότι μπορεί ο κόσμος να βάζει 10 ευρώ βενζίνη για να πηγαίνει στη δουλειά του. Ξεκάθαρα θέλω να απαντήσετε. Εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας.
2: Ο κόσμος, ναι. Ο κόσμος είναι πιεσμένος. Δεν υπάρχει καμία βολή και έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα. Όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη, η Αμερική. 6,5 δολάρια το γαλόνι, βλέπετε το πετρέλαιο. Το περίμενε ο Τραμπ ότι θα πάει σε ενδιάμεσες εκλογές με 6,5 δολάρια. Εμείς που ξέρουμε τι σημαίνει πετρέλαιο στην Αμερική, έχω ζήσει 12 χρόνια και πόσο εξαρτημένη είναι η πολιτική του ζωή και η κοινωνική του ζωή από τα καύσιμα, είναι μια καταστροφή για τον ίδιο και θα αποτυπωθεί στις εκλογές. Και όλοι πιέζονται. Είδατε τι έπαθε ο Μέρτς.
0: Μια κεντρική επιλογή της αμερικανικής διοίκησης να ξεκινήσει αυτή την ιστορία στο Ιράν όμως.
2: Ναι,
0: εμείς τη φταίμε τώρα,
2: γι' αυτό. Είναι το μεγάλο φιάσκο. Καλά, τη φταίμε. Οι Σαουδάραβες τη φταίνε που βλέπουν το βασίλειο
0: να κάνει. Θέλω να πω ότι εμείς τώρα πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας, έτσι. Τώρα...
2: Και ευτυχώς έχουμε δυνατότητες. Δεν είμαστε καθημαγμένοι και εξαντλημένοι. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις, αλλά προφανώς το λέμε ταυτόχρονα ότι κανένα μέτρο δεν πρόκειται να λύσει το ζήτημα αν δεν πέσει η διεθνή τιμή, έτσι δεν είναι. Ανακουφιστικά λειτουργεί και κυρίως προς τους ευάλωτους.
1: Και τι θα κάνουμε τώρα, κύριε Κερίδη?
2: Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε. Θα προχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε στον δρόμο της ανάπτυξης και της πρόοδου που η χώρα μας ευτυχώς έχει πετύχει μετά το 2019.
1: Θα σας πει όμως ο πολίτης, εμένα δεν περιμένουν ούτε λογαριασμοί ούτε υποχρεώσεις.
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί στην Ελλάδα. Το βασικό δεν είναι πρόβλημα τιμών, είναι πρόβλημα μισθών, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια με τον κατώτατο. Είδατε ότι θα αυξηθεί πάνω από 50% στα 1.000 ευρώ από τα 650, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23-24%. Άρα έχουμε μια πραγματική βελτίωση 25%. Είναι μια ουσιαστική ανακούφιση αυτή και παρασύρει και τα επιδόματα και όλους τους υπόλοιπους μισθούς. Αλλά δεν υπάρχει εύκολη. Πώς να το πούμε. Να σας το πω αλλιώς. Πάρε την πρόταση του Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει? 300 εκατομμύρια για 3 μήνες, που σημαίνει μία μείωση στην Αγγλία 6-7 λεπτών. Εσείς θεωρείτε τα 6-7 λεπτά ανακούφιση από τα 2,23 στα 2,16 ότι είναι ουσιαστική λύση στο πρόβλημα? Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Εγώ δεν ακούω πάντως τίποτα, κύριε Κερίδη, για τα προϊόντα. Γιατί ακούω τους διάφορους φορείς της αγοράς να λένε ότι να χτυπάνε καμπανάκια, να λένε κοιτάξτε να δείτε, εδώ όλη αυτή η κατάσταση θα συμπαρασύρει και αύξηση των τιμών στα προϊόντα.
2: Κύριε Καραμίτου, έρχεται τσουνάμι. Έχει συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο Ορμούς και στην Ερυθρά, αφενός, και να μην μπορούν οι Ουκρανοί να εξάγουν τα σιτηρά. Εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Η Αίγυπτος αυτή τη στιγμή, γιατί εμείς κουτσά στραβά τα αντιμετωπίζουμε, η Αίγυπτος των 120 εκατομμυρίων ψυχών κλονίζεται, συγκλονίζεται. Υπάρχει πρόβλημα να πέσει, να πέφτουν καθεστώτα, να βλέπουμε μεταναστευτικά ρεύματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε και που θα κάνει τη Συριακή κρίση του 2015 νηπιαγωγείο μπροστά σε αυτό που μπορεί να συμβεί.
1: Ωραία, κύριε Κερίδη, και θα πει κάποιος, εκτός από το να ανησυχεί, η κυβέρνηση τι άλλο κάνει?
0: Ακριβώς.
2: Η κυβέρνηση βλέπετε ότι κρατάει καβάντσες, κρατάει αντοχές και λελογισμένα και με μεγάλη σοβαρότητα και αξιοπιστία αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου και για το πετρελοθέρμανση προφανώς, αλλά και όλα τα υπόλοιπα για τον ντίζελ, κυρίως τον ντίζελ στην κίνηση.
1: Για τα προϊόντα στο ράφι σας λέω δεν βλέπω τίποτα.
2: Κοιτάξτε, εκεί είναι ο ανταγωνισμός, πρέπει να λειτουργεί ακόμα πιο εντατικά αν θέλετε, να μην υπάρχει κανένα φαινόμενο εσχροκέρδειας, αλλά έχει δημιουργηθεί η πλάνη ότι οφείλονται σε καρτέλ κτλ. Εδώ έχουμε μια διεθνή πληθωριστική κρίση, περί αυτού πρόκειται.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, ήταν αυξημένα και από πριν την κρίση και ενδεχομένως τώρα αυτό επειδή το λέτε έτσι ότι οφείλονται οι πολύ ψηλές τιμές μόνο στην κρίση, θα σας πει κάποιος ότι ξέρετε κάτι, υπήρχαν προβλήματα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. με τις τιμές και με την ακρίβεια και το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, έτσι.
2: Η Ελλάδα είναι πιο ευάλωτη από άλλες χώρες σε πληθωριστική πίεση. Πρώτον, διότι στην Ελλάδα έχουμε ανάπτυξη σε αντίθεση με τη Γερμανία. Όταν έχεις ανάπτυξη, έχεις και πληθωρισμό. Δεύτερον, επειδή εξαρτώμαστε περισσότερο από τα πετρελοειδή από ό,τι άλλες οικονομίες, ακόμα το 70% της ενέργειάς μας είναι από πετρελοειδή τα οποία στο σύνολό τους τα εισάγουμε. Τρίτον, το Ταμείο Ανάκαμψης έριξε στην αγορά, καθώς έκλεινε και κλείνει τώρα, πολύ χρήμα, το οποίο είναι καλό, το οποίο και αυτό συμβάλλει στην πληθωριστική πίεση.
1: Κύριε Κερίδη, να το ρωτήσω εγώ. Γιατί το πάω γύρω-γύρω. Να το ρωτήσω ευθέως. Εγώ είδα λοιπόν ότι οι αρμόδιοι υπουργοί σας κινητοποιήθηκαν άμεσα, η αλήθεια είναι, όταν άρχισαν να βλέπουν την τιμή στον ντίζελ να ανεβαίνει. Και ανακοίνωσαν ότι θα υπαρθούν μέτρα και πότε θα ανακοινωθούν τα μέτρα κτλ. Εγώ δεν είδα να γίνεται το ίδιο με τα προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Μήπως δεν κινητοποιήθηκαν λοιπόν όλοι οι υπουργοί σας?
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι γίνεται σπουδαίο έργο και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αν αυτό με ρωτάτε. Είχαμε και τον Θεοδωρικάκο χθες στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο για κίνητρα στις επενδύσεις και θα τον έχουμε όλη την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ωραία είναι τα κίνητρα για τις επενδύσεις. Το θέμα είναι πώς θα πάει το πακέτο το μακαρόνι όμως για τον καταναλωτή. Με νιώθετε
2: τι θέλω να πω. Κοιτάξτε τώρα, ο πληθωρισμός τροφίμων το τελευταίο τρίμηνο ήταν αρνητικός. Πέφτουν οι τιμές συνολικά. Είχε φτάσει το μοσχάρι. Ναι, έχουμε μεγάλες υποχωρήσεις.
1: Βάσει τα νέα δεδομένα, σας λέω.
2: Τα νέα δεδομένα δυστυχώς θα είναι πολύ δύσκολα εάν συνεχιστεί αυτό το έκρηθμο που έχουμε διεθνώς. Δεν μπορώ να σας πω ότι ο Μητσοτάκης θα λύσει την κρίση του.
0: Άρα μεγάλα προβλήματα.
2: Ίσως ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μεγάλα προβλήματα λέω για τους πολίτες. Κοκορομαχίες μεταξύ των πολιτικών και σοκομματικές και αντιπολίτευση με.
2: Είναι αδιανόητο την ώρα που γίνονται όλα αυτά. Τουλάχιστον, ρε παιδί μου, ο Μητσοτάκης συνομιλεί και με το μέλλον. Πήγε εκεί στην Καλιφόρνια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι επενδύσεις. Αυτό το πράγμα στην αντιπολίτευση. Εάν θα έρθει, λέει η Όλγα Γεροβασίλη, στον Αλέξη Τσίπρα. Εάν ο Αυλονίτης και ο Πάνας έχουν δίκιο για τη συνεργασία Τσίπρα Ανδρουλάκη. Εάν ο εγκληματίας, ο εθνικός μας εγκληματίας, γίνει εθνοπατέρας. Θέλω να πω ότι είναι καταθλιπτική αυτή η εικόνα. Δεν κάνει καλό στη χώρα, δεν κάνει καλό στην αντιπολίτευση, δεν κάνει καλό και σε εμάς, ξέρετε. Διότι εν τέλει η μηχανική της ενισχυμένης αναλογικής, του δικοματισμού, λειτουργεί με το αντίπαλο δέος. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντίπαλο δέος. Και γι' αυτό δυσκολευόμαστε, ένας λόγος, αυτό το 30-31% να το ανεβάσουμε παραπάνω.
0: Κύριε, σας άρεσαν οι ερωτήσεις μας? Τις ευχαριστώ. γιατί κάτι έχουμε. Κοιτάξτε, μην μας πείτε ότι έχουμε πιει τίποτα δηλαδή, γι' αυτό το ρωτάω. Μην μας πείτε ότι έχουμε πιει κάτι.
2: Άπαξ και υπάρχει καραμίτρου στο.
0: Τι θέλετε,
2: στο τραπέζι, ναι, πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ το επιθετικό και το γρήγορο και το. To the point. Δεν μπορώ τα περιγράμματα και τα.
1: Εντάξει, Δημήτρη, τώρα αυτά τα λες επειδή είμαστε φίλοι τώρα, εντάξει.
2: Όχι, τα λέω γιατί τα πιστεύω και εύχομαι τα καλύτερα αυτή τη χρονιά να πάμε. Με πολλή ενημέρωση. Χρειαζόμαστε στους περίεργους καιρούς που ζούμε.
0: Ναι, αλλά και κριτική, όχι χαϊδέματα συνέχεια.
2: Με πολλή κριτική. Διότι βλέπετε ότι ζούμε σε μια περίεργη συνθήκη.
1: Εντάξει, είναι και εκλογική χρονιά φέτος.
2: Ναι, τα μηχανήματα γίνονται ξυπνότερα και οι άνθρωποι θα ρίξουν και γίνονται αφελέστεροι.
1: Όχι, δεν θα τους περάσει, κύριε Κερίδη, των μηχανημάτων.
2: Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε την νοημοσύνη, όχι μόνο την ανθρώπινη.
0: Όσο μπορούμε.
2: Τη λογική. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε κάτι.

0: Μηνύματα. Καλημέρα σας. Λέει ωραία η εκπομπή σας, αλλά μας λείπει ο κύριος Σπιταράς. Μπορείτε να το βλέπετε στην τηλεόραση του Sky, έτσι με τον κύριο οικονόμου, αδυνατισμένο πάρα πολύ, σε εξαιρετική κατάσταση, απολαυστικός και με το γνωστό του χιούμορ. Και τον αγαπάμε και εμείς, εννοείται φυσικά, και μας λείπει. Νέοι καιροί, νέα ξεκινήματα, νέες συνεργασίες. Και ο Γιάννης εδώ, βεβαίως με τον οικονόμου.
1: Πολύ ευγενικό το μήνυμα του κύριου. Ποιος κύριος είναι?
0: Η Εύα. Η Εύα από την Αθήνα.
1: Η Εύα. Μόνο μία Εύα θα μπορούσε να στείλει ένα τέτοιο μήνυμα.
0: Λοιπόν, Γιάννα, πόσος λαϊκισμός χωράει σε ένα δημοσιογράφο?
1: Εξαρτάται.
0: Διαβάστε και λίγο ιστορία, λέει.
1: Εξαρτάται.
0: Από τη στιγμή που μία χώρα δεν παράγει πετρέλαιο, είναι αναγκαστή. Είναι αναγκασμένη να υποστεί τις εκάστοτες κρίσεις. Απλό είναι, δεν το ξέρετε. Εγώ λέω, ο Μητσοτάκης να αγοράζει όλα τα τρόφιμα των Ελλήνων. Θα είστε ευχαριστημένοι, αναρωτιέται η Άννα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Καλημέρα. Ρίξτε τον φόρο στο πετρέλαιο κίνησης, τουλάχιστον στο μισό. Συμπαρασύρει τα πάντα. Ο Γιάννης, τα μόνα σας παράπονα είναι εναντίον της κυβέρνησης. Αν είστε μάγκες, κάντε απεργία εσείς του ιδιωτικού τομέα να σας αυξήσει εργοδότη σας τους μισθούς. Βρε Γιάννη, πρόσεξε τώρα να δεις κάτι. Πάντα ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι με κάποιο τρόπο εναντίον της κυβέρνησης, όχι για λόγους κομματικούς, διότι εκπροσωπεί τους πολίτες, και αν δεν απαιτείς από την κυβέρνηση να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης σου, ποιο θα το απαιτήσεις? Δεν είναι θέμα εναντίον.
1: Κοίταξε, να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχάς, η κυβέρνηση αποφασίζει. Η κυβέρνηση είναι που παίρνει τις αποφάσεις για αυτόν εδώ τον τόπο. Και ο δημοσιογράφος είναι εδώ για να ελέγχει την εκάστοτε εξουσία.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτό κάνουμε. Και εμείς θα ελέγχουμε όποιον είναι στην κυβέρνηση. Αυτό.
0: Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έρχεται το ΠΑΣΟΚ. Έρχεται το ΚΚΕ. Θα ελέγξουμε τον ΚΚΕ. Όποιος είναι.
0: Λοιπόν, τι θες εσύ, γιατί κάνεις νοήματα? Ο Βραχνός μας απειλεί. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια.

0: στο gastronomos.gr. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Ναι, ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
7: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
8: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
9: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
11: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ. Από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
12: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
11: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
12: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
13: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας ραδιόφωνα του Energy.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου.
14: με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26840-31102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Μας, αλλά έχουμε το μεγάλο πρόβλημα της εφαρμογής. Με τον κώδικα, με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάνουμε πολιτική. Κάθε τμήμα τροχιάς, κάθε δήμαρχος επιλέγει πού θα ρίξει κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα και πού όχι. Χαρακτηριστικά υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι στην Αθήνα, στην Αττική μάλλον, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας, που υπάρχει ασυλία, που δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία της τάξης και της στάθμευσης. Μπορείς να παρκάρεις σε κίτρινη γραμμή, σε πινακίδα ρο 40, πάνω σε λωρίδα κυκλοφορίας, σε πάρα πολλούς δρόμους, χωρίς να σε γράψει κανένας. Και σε άλλους δρόμους μπορεί να το αφήσεις για ένα λεπτό και να χάσεις ακόμη και το δίπλωμά σου. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο ζήτημα είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας, η εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά τη στάση και τη στάθμευση. Γιατί όταν παρκάρουμε πάνω στις λωρίδες κυκλοφορίας, όταν βλέπουμε πάνω στη Φιλελλήνων, στην Αλεξάνδρας, στην Ιπποκράτους, στην Θησαίο, στην Καλυθέα, σε πάρα πολλούς δρόμους, όχι μόνο παρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα, μειώνεται η διατομή του δρόμου. Επομένως αυτό αυξάνει την κίνηση. Πιο έντονο το πρόβλημα στο κέντρο της Αθήνας φυσικά. Αλλά,
18: αυτός ο Κηφισός, κύριε Λογοθέτη.
17: Είναι ένα άλλο ζήτημα. Ο Κηφισός, σχολίασα και πάρα πολλές φορές τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος είπε ότι δεν είναι μάγος για να λύσει τον Κηφισό. Είπαμε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να είσαι μάγος, χρειάζεται απλά πραγματάκια. Δηλαδή, ο Κηφισός έχει πρόβλημα, δεν έχει όλο του το μήκος λωρίδα έκθετης ανάγκης. Πολλοί λοιπόν οδηγοί, εξυπνάκηδες σε εισαγωγικά, χρησιμοποιούν ειδικότερα τις ώρες αιχμής τη ΛΕΑ σαν κανονική λωρίδα κυκλοφορίας.
19: Ναι, συγγνώμη που διακόπτω. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι. Θέλω να πω μόνο κάτι. Για να δούμε λίγο, γιατί σωστότατο είναι αυτό που λέτε, γιατί λέει δεν το συζητώ, έτσι.
17: Έχετε δει συχνά, μάλλον που βλέπετε μόνιμα οδηγούς πάνω στη ΛΕΑ να τους σταματάει η τροχιά και να εφαρμόζει την νομοθεσία.
19: Ναι. Τέλος πάντων, θα σας πω τι λέγαμε στο διάλειμμα με τη Μίνα. Η Μίνα κάνει κάποιες θεραπείες τέλος πάντων. Και έπρεπε να μεταβεί από εδώ, από το Sky, να φύγει και να πάει 2 η ώρα το μεσημέρι στην Κηφισιά. Πόση ώρα λέτε ότι μπορεί να κάνεις από το Φάλιρο για να φτάσει στην Κηφισιά? Στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
17: Και τη μία ώρα. Μπορεί να τσουπέσει και τη μία ώρα.
18: Κύριε Λογοθέτη, έκανα 2 ώρες και ένα τέταρτο.
17: Απίστευτο.
19: Υπό αυτές τις συνθήκες.
17: Δηλαδή και να φτάσατε στην Πάτρα.
18: Όταν έφτασα, είπα στο γιατρό, αν ήσουν στην Κόρινθο, θα ερχόμουν νωρίτερα.
19: Από εδώ Καλαμάτα με τον νέο δρόμο είναι πιο γρήγορα. Ναι. Κάνεις λιγότερο από 2 ώρες.
18: Ναι.
19: Θέλω να πω ότι καταλαβαίνουμε όλα αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά απ' την άλλη. Δηλαδή, φορτηγά σταματημένα. Μέσα στη μέση του δρόμου. Ταξί. Λεωφορεία, συνεργεία που φτιάχνουν τα σπίτια. Εγώ που θα σταματήσω λίγο να κατέβω να ψωνίσω. Οι 4 λωρίδες γίνονται 3, οι 3 γίνονται 2, οι 2 γίνονται 1. Επικρατεί ένα κομφούζιο 24 ώρες το 24ωρο, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι 24, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Και ακούσαμε αυτό το traffic commander ότι θα λύσει κάποια προβλήματα. Δεν ξέρω αν γίνεται να λύσει κάτι.
17: Αυτό το traffic commander και γενικότερα.
19: Αυτό το νέο πρόγραμμα που μπήκε από την 1η Σεπτέμβρη, ναι.
17: Το γράφει Commander και η ομάδα Combos. Δηλαδή, λειτουργούμε τμηματικά και θα έλεγα πιο πολύ επικοινωνιακά. Δηλαδή, φτιάχνεις Traffic Commander και ομάδα Combos όταν έχεις ένα δακτύλιο από το 1981 και τον εφαρμόζεις μάλιστα και στα μέσα του Οκτώβρη που δεν βοηθάει πουθενά. Αλλά δηλαδή, όταν προσπαθείς να λύσεις το κυκλοφοριακό, ξεκινάς από την ουσία. Ξεκινάς από το δακτύλιο, ξεκινάς από την αστυνόμευση, από την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε όλα τα άρθρα και όχι εφαρμογή à la carte. Δηλαδή τα βασικά και μετά πάμε σε λύσεις, σε drones, σε traffic commanders, σε ομάδες κόμπου. Αλλά αυτά γίνονται περισσότερο για την επικοινωνία, για να δείξουμε ότι ασχολούμαστε. Δηλαδή τι κάνουμε, παίρνουμε υποδομές που υπάρχουν, δηλαδή κάμερες, λέει 250 κάμερες παρατηρούν την κυκλοφορία. Αυτές οι κάμερες υπάρχουν το 2004. Είναι οι κάμερες της περιφέρειας Αττικής, ανανεωθήκανε βέβαια, μπήκε καινούριος εξοπλισμός στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας, άρα δεν το ανακαλύψαμε τώρα, ούτε το αν πετάξουμε ένα drone θα λύσουμε το πρόβλημα.
19: Άρα μπορεί να γίνει κάτι τώρα, ή είναι θέμα πολλών αυτοκινήτων που είμαστε τόσοι πολλοί που ό,τι και να κάνουμε έχει τελειώσει και θα γίνουμε σαν το Πεκίνο.
17: Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε σε μια λύση να δούμε τον Κηφισό άδειο, αλλά μπορούμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί οι 2 ώρες και 10 λεπτά που έκανε η κυρία Καραμέτρου να γίνουν τουλάχιστον μία ώρα, 50 λεπτά. Κάτι πιο φυσιολογικό.
18: Η ρύθμιση των φαναριών μπορεί να είναι μια λύση.
19: Άλλη συζήτηση αυτή.
17: Η ρύθμιση των φαναριών είναι μια τεράστια συζήτηση. Έχουμε περισσότερους από 2.500 κόμβους αυτή τη στιγμή στην Αττική που ρυθμίζει την κυκλοφορία από φωτεινούς σηματοδότες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχει ένα κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της περιφέρειας Αττικής, το οποίο είναι φορτισμένο με αυτό και τα κυκλοφοριακά δεδομένα αλλάζουν συνέχεια. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάθε πρόγραμμα, δηλαδή σε κάθε φανάρι, πόσο διαρκεί το πράσινο και πόσο διαρκεί το κόκκινο, έχει μια συγκεκριμένη μελέτη.
18: Mm-hmm.
17: Αυτό λοιπόν πρέπει να επικαιροποιείται συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να το κάνουμε πολύ συχνά γιατί αλλάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα.
18: Ναι.
17: Γίνεται ένα νοσοκομείο. Αυτό λοιπόν αλλάζει και πρέπει να αλλάζει συχνά. Αυτό θα λυθεί οριστικά όταν θα έρθουν τα έξυπνα φανάρια. Αυτά δηλαδή που μετρούν την κυκλοφορία και ο χρόνος και αλλάζει το
18: πραγματικό
17: χρόνο. Ναι, αυτό θέλει χρόνο μπροστά μας. Αλλά να ξεκινήσουμε από τα βασικά, επιμένω. Νέος δακτύλιος, δεν χρειάζεται εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να δούμε λίγο τον Κηφισό όσον αφορά τη διαγράμμισή του που δεν έχει συνεπίσει.
19: Αυτό που, συζητούσαμε πέρυσι για τα φορτικά. Για τα φορτικά, αυτό που συζητούσαμε για τις ώρες κυκλοφορίας, για τις ώρες φορτοεκφόρτωσης, για όλη αυτή η συζήτηση.
17: Σε αυτό εφαρμόζεται.
19: Για το αν θα μπαίνουν στο Κηφισό.
17: Ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει άλλες ταμπέλες για το ωράριο τροφοδοσίας και άλλο ωράριο έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Είναι ένα μπάχαλο και αυτό.
19: Κατανοητό.
17: Και πάμε στα φορτηγά, ούτε δεν έχει γίνει ακόμη το πνευματικό κέντρο στο θριάσιο πεδίο, το οποίο θα μπορούσαν να φύγουν οι μεταφορικές επιχειρήσεις από την καρδιά της Αθήνας, από το Βοτανικό, από την Αγία Σάνης, από την Λαχαναγορά του Ρέντι. Έχουμε και όλη την καρδιά της μεταφοράς στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι και ένα άλλο ζήτημα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να λειτουργήσουν συνδυαστικά για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση.
19: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτή, γιατί μόνο ο Θεός θα μας σώσει. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύμωνας λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας της περιφέρειας Αττικής. Καλή δύναμη και πάρτε μηχανάκι, πήγαινε με τα πόδια να φτάσετε πιο γρήγορα. Να είστε καλά.
17: Να είστε καλά κι εσείς.
19: Τι θες,
18: καλημέρα.
19: Διαφημίστες. Πάμε.
20: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
21: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
22: Ποιος καλέ?
21: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
22: Και σε παίρνει αυτή?
21: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
22: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
23: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
24: Ηλία, ρίχτω!
25: Αυτή η νύχτα μένει.
20: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
26: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12.
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Time out για Θράκων.
4: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Τα μηνύματά σας είναι πάρα
1: εγώ
0: πολλά.
1: Εγώ το βλέπω, εγώ θέλετε να έχουμε νικητή στο τέλος της χρονιάς. Τι ωραία.
0: Και όχι όλα, ούτε όλα αρνητικά, ούτε όλα θετικά. Και αυτό είναι και το υγιές, δηλαδή, να υπάρχει μια συζήτηση.
1: Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Το πιστεύω και το μεγάλο πιστεύω της ψυχής μου. Καλύτερος γίνεσαι με την αρνητική κριτική, όχι με το λιβανιστήρι. Θέλω λοιπόν να έχουμε την κριτική σας, την άλλη άποψη. Έτσι γίνεσαι καλύτερος. Λοιπόν,
0: καλημέρα σας. Σας ακούω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο και κάνω δουλειές συνάμα. Η Μαρία, η Τασούλα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από Σέρες. Ο Τζόρτζ, γλυκέ μου κερίδι, λέει, μη λες μπούρου. Μάλιστα.
1: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
0: Ο Βασίλης, καλημέρα από Γερμανία. Εμείς εδώ εργαζόμαστε σκληρά για την ελληνοτουρκική φιλία και μάλιστα είμαστε καλεσμένοι και σε έναν γάμο Τούρκων. Καλημέρα σας, Βασίλης, οδηγός αστικού λεωφορείου. Εντάξει, κοίτα, ο λαός είναι μια χαρά. Δεν είναι.
1: Ποιος λαός?
0: Οι
1: Τούρκοι εννοείς.
0: Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στην Τουρκία. Μια χαρά άνθρωποι είναι. Τώρα οι πολιτικές και οι κυβερνήσεις είναι άλλη συζήτηση. Τώρα απλώς ο Έλληνας και

0: Δεν θα πω άνθρωπε, δεν θέλω, όχι. Ρε φίλε, καμία συνέστηση, καμία ενσυναίσθηση. Πού πήγες και πάρκαρες.
1: Τραγικός
0: είσαι.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Πολύ καλά κάνετε οι δημοσιογράφοι να κρίνετε την εκάστοτε κυβέρνηση για τις μπουρδολογίες της εκάστοτε αντιπολίτευσης. Τίποτα, όλα καλά.
0: Καλέ, και αυτούς καλέ, για όνομα του Θεού. Και αυτούς, φυσικά. Θα δείτε ότι στα πάνελ που καλούμε, φυσικά, και του Πασόκ και Ελλάς και του Κουκουέ και. Δεν ρωτάμε την αντιπολίτευση, Γιώργο, που μας λένε, ας πούμε, το οικονομικό τους πρόγραμμα. Πόσες φορές τους λέμε, από πού θα τα βρείτε? Για πείτε μέσα από πού θα τα βρείτε. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο να στηρίζει τα προγράμματα του ενός και του άλλου. Από πού θα τα βρείτε? Αυτό δεν τους ρωτάμε συνεχώς.
1: Νομίζω ότι, παιδιά, αν παρακολουθείτε, έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας, τα οποία βεβαίως, όπως είπε και η Μίνα, είναι όλα σεβαστά και η κριτική είναι ωφέλιμη. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Θωμά Γεωργιάδη, γιατί έχουμε και ευχάριστα που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Αξιέπαινη προσπάθεια.
1: Έτσι, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, και έχουμε δωρεάν φροντιστήρια για μαθητές γυμνασίου και λυκείου.
0: Από το Δήμο Αθηναίων.
1: Από το Δήμο Αθηναίων που το έχουν ανάγκη, έτσι. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κυρία Καραμήτρου. Καλημέρα, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Καλημέρα.
2: Στους ακροατές σας.
0: Τι όμορφη προσπάθεια είναι αυτή για όσους έχουν ανάγκη.
2: Ναι, πράγματι, έχουμε θεσπίσει το κοινωνικό, όπως λέμε, φροντιστήριο, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε αδύναμους οικονομικά, σε αδύναμες οικονομικά οικογένειες και όχι μόνο. Δηλαδή, και αν κάποιος οποιοσδήποτε ζητήσει να συμμετάσχει σε αυτά τα φροντιστηριακά μαθήματα, είναι ευπρόσδεκτος. Αυτό, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν αποκλείουμε κανέναν.
1: Πού βρίσκεται, τι μαθήματα κάνετε, τι καθηγητές είναι αυτοί που διδάσκουν, βοηθήστε μας λίγο παραπάνω, δώστε μας μερικά στοιχεία.
2: Βεβαίως. Αυτό βρίσκεται στο 41 γυμνάσιο, το κτίριο. Είναι στη Πάτμου 11-13, είναι στα όρια της Κυψέλης. Είναι μαθήματα που αφορούν μαθητές, όλα τα μαθήματα ουσιαστικά γυμνασίου και λυκείου.
1: Μάλιστα.
2: Οι καθηγητές, κατά βάση, προσέξτε, και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό τιμά ιδιαίτερα τους ανθρώπους, δεν πληρώνονται, είναι εθελοντική η προσφορά τους. Είναι είτε εν ενεργεία εκπαιδευτική είτε συνταξιούχη.
1: Και πώς μπορούμε να γραφτούμε, αντιδήμαρχοι, σε αυτό το φροντιστήριο, όσα παιδάκια, οι γονείς όσων παιδιών μας ακούν και ενδιαφέρονται, τι πρέπει
2: αυτά
1: να κάνουμε?
2: Τα παιδιά πρέπει να μπορούν να πάρουν τηλέφωνο και να κάνουν την εγγραφή τους και το πρωί και το απόγευμα. Είναι πολύ εύκολη όλη η διαδικασία. Στα σχολεία εμείς έχουμε μοιράσει και δίνουμε φυλάδια για την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τα πράγματα προς το παρόν έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά και περιμένουμε να πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί θέλουμε να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια.
1: Ωραία, κρατήστε το αυτό όσοι είστε δημότες του Δήμου Αθηναίων, ότι υπάρχει κοινωνικό δωρεάν φροντιστήριο. Αν κάποιο παιδάκι αντιμετωπίζει η οικογένεια του οικονομικά προβλήματα και θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα δωρεάν.
0: Και να το κάνουν και άλλοι Δήμοι. Πολύ ωραία ιδέα.
1: Είναι ωραία ιδέα, πραγματικά, ναι. Αξιέπαινη.
0: Και λοιπόν, μπράβο στους καθηγητές που πηγαίνουν και τα κάνουν χωρίς χωρίς να παίρνουν χρήματα. Μπράβο.
2: Σίγουρα, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτό το βήμα που μας δίνετε, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν γνωστά στους πολίτες. Γιατί ξέρετε, πολλά περνάνε κάτω από τον πίσω.
1: Μια οικογένεια να βοηθήσουμε έχει αξία. Ακριβώς. Τώρα μην το συζητάτε αυτό. Είναι το φροντιστήριο είναι 200-300 ευρώ το μήνα και παραπάνω στις ορισμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Κυρία Καραμήτρου, αποφώνηση.
0: Κύριε Γρηγοριάδη, ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι πρέπει να τα μαζέψουμε, γιατί έχουμε και εκπομπή και έχουμε πάρα πολλά θέματα σήμερα. Να πούμε ότι συντονιστείτε σε λίγο στην τηλεόραση του Sky. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το σπίτι που αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες στην Πλάκα για την αναζήτηση 5 ακόμα ατόμων. Θα έχουμε ζωντανές συνδέσεις. Να πούμε όμως ότι έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για το θέμα του θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Ότι στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο προϊστάμενος από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς, ο κύριος Λάσκος, ο στρατηγός,
1: ο οποίος έχει όλα τα ευρήματα στα χέρια του.
0: Βέβαια, έχει ερευνήσει μέχρι στιγμής και το μηχάνημα, θα ερευνήσει τα κινητά και θα μας δώσει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία, έτσι. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ για το πετρέλαιο και τι μας έρχεται.
1: Την ακρίβεια, βεβαίως.
0: Την ακρίβεια.
1: Σε όλους τους τομείς τι σημαίνει, έτσι, η αύξηση της τιμής του πετρέλαιου.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα.

0: Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Λευκός. Κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
2: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβαολκής. Μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα. Μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
1: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
3: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
3: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό!
3: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγική εξέλιξη στην υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμια του πρώτου ρόφου του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς αγνούνται ακόμη τρεις Αμερικανοί τουρίστες ηλικίας 30 έως 40 ετών που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ρόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέφεραν σε γιόταχη αυτοκίνητο άνοιξαν πύρμη από πολυβόλο εναντίον καφετέρια στην οδό Αγορά Κρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρώς το πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε και καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις. Τονισανότατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί, σημείωσε η ίδια πηγή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του, μετέδωσε χθες το δισογραφικό μέσο. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες σε επιδρομές των ρωσικών δυνάμεων με ντρόουν στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία για την ώρα να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Οι αρχές της πόλης της Μπανγκόκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν την Πέμπτη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα. πυρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS2.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Άρχισε να αναρωτιέται πότε θα επιστρέψουμε. Επομένως, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ.
2: Παρομοίως. Λοιπόν, συμφωνήσαμε με τον Κωνσταντίνο, κυρίες και κύριοι, η πρώτη συνάντηση να είναι ο Κωνσταντίνος μόνος, έτσι ώστε να καλυφθούν όσο μπορούμε, που πάλι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, να δούμε το διεθνές περιβάλλον και την Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα έχει πολλές παραμέτρους, το διεθνές περιβάλλον το ούτε να το συζητάμε. Ξεκινάμε ΟΗΕ, ας πούμε. Ας πάρουμε το επίκεντρο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: ΟΗΕ, Άρη, για τα περισσότερα κράτη θεωρείται ένας παροχημένος οργανισμός, ο οποίος έχει δύο δομικά προβλήματα. Το ένα είναι ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, δηλαδή δεν μπορεί να είναι παρεμβατικός εκεί που απαιτείται. Προφανώς ο ΟΗΕ είναι τα κράτη-μέλη του. Δεν είναι ένας αόρατος οργανισμός φορέας τον οποίο δεν μπορούμε να αγγίξουμε και να ακουμπήσουμε.
2: Που σημαίνει ότι αν δεν θέλουν τα κράτη-μέλη να του δώσουν την δέουσα, την πρέπουσα σοβαρότητα.
1: Ισχύει και αυτό που λέμε και το mandate, έτσι. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να παρεμβαίνει και να αποσοβεί κρίσεις πριν αυτές εξελιχθούν σε πολέμους. Σήμερα λοιπόν.
2: Αποδέχονται όμως τα κράτη σήμερα τους κανόνες μέσω των οποίων δουλεύει ο ΟΗΕ ή θέλει να δουλέψει.
1: Θα πάμε σε αυτό. Σήμερα λοιπόν. Και επανέρχομαι στο πρώτο δομικό πρόβλημα, ότι δηλαδή ο ΟΗΕ θεωρείται και είναι παροχημένος, δεν μπορεί να αποσοβήσει κρίσεις. Σήμερα λοιπόν, Άρη, που μιλάμε, υπάρχουν 65 ένοπλες συγκρούσεις στον πλανήτη, εκ των οποίων οι 8 είναι διακρατικές και είναι ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων με τα πολεμικά, δηλαδή μετά το 1945. Υπάρχουν περίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και πάνω από 100 εκατομμύρια οι οποίοι μετακινούνται ανά τον πλανήτη πρόσφυγες που το κάνουν υποχρεωτικά. Να πω επίσης ότι η αποχώρηση των Αμερικανών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως επίσης και η διακοπή, και δεν λέω αναστολή, της χρηματοδότησης μίας σειράς αναπτυξιακών προγραμμάτων, αλλά και προγραμμάτων βοήθειας έτσι κι αλλιώς απέναντι, ας πούμε, σε αγρότες στην Ινδονησία οι οποίοι πρέπει να αναπτύξουν κάποιες τεχνικές λόγω της κλιματικής κρίσης. Απέναντι σε παιδιά, άκουσα ένα, και οφείλω να σου πω ότι και ως πατέρας αυτό με άγγιξε πολύ, ως πατέρα, ένα στοιχείο, έναν αριθμό, ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν, 300.000 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ξέρουμε ότι με την επιβολή του καθεστώτος των Ταλιμπάν τα κορίτσια δεν πάνε στο σχολείο, 300.000 παιδιά δεν έχουν πρόσβαση πλέον στα σχολεία του Αφγανιστάν, δεν εκπαιδεύονται, δεν πηγαίνουν σχολείο.
2: Είναι
1: σημαίνει τρομερή η αριθμή, έτσι.
2: Ότι η αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η ήττα που υπέστησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς το πρόσωπό τους, ο δυτικός πολιτισμός, βύθισε έτι περαιτέρω το ήδη βυθισμένο. Είχα δει και εγώ τώρα, μια που το λες, γιατί και εμένα με άγγιξε ένα ντοκιμαντέρ που είδα συμπτωματικά κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, που προφανώς αναφερόταν σε περίοδο προτού εισβάλλουν αυτοί εκεί πέρα το απόλυτο πιστοδρομικό της οικουμένης, που κάποια κορίτσια ενθαρρυμένα από την οικογένεια, φωτεινές εξαιρέσεις, έκαναν κάποια μαθήματα ηθοποιίας, κάποια μαθήματα στην μουσική, και φαντάζομαι τώρα την απελπισία αυτών των κοριτσιών ότι όλα αυτά θα σταμάτησαν και ότι αυτά θα είναι πάλι αποκλεισμένα μέσα στο σπίτι τους.
1: Που δεν έχει να κάνει μόνο, όπως πολύ σωστά ανέφερες, με την απόσυρση των Αμερικανών που ουσιαστικά σήμανε την παλινόρθωση του καθεστώτος των Ταλιμπάν και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Αμερικανοί ήταν γενικότερα σε μια αποδρομή. Θυμίζω στους ακροατές μας.
2: Αυτά συμβαίνουν το 21, έτσι. Το καλοκαίρι του 21.
1: Ναι, ναι, ναι, το καλοκαίρι του 21.
2: Θα ξαναπώ τη σκηνή. Κατά σύμπτωση, εκείνη την ημέρα βρισκόμαστε στο Μόναχο οικογενειακώς και μου σηκώνει τη τρίχα όταν βλέπω Αφγανούς να πανηγυρίζουν με τη σημαία των κατσαπλιάδων. Ότι,
1: τον Ταλιμπάν,
2: ότι έφυγαν οι Αμερικανοί από την πατρίδα τους.
1: Ναι.
2: Στην καρδιά του Μονάχου ήταν τρομακτικό.
1: Ήτανε
2: το σκηνικό
1: πάντως. Αύγουστος του 21. Αύγουστος του 21,
2: ακριβώς.
1: Και εμένα με είχε συγκλονίσει ακόμα περισσότερο. Τώρα γινόμαστε συναισθηματικοί, που είναι κάτι που δεν,
2: όχι,
1: πάντων,
2: δεν κατάλαβα γιατί
1: το κάνουμε
2: συχνά,
1: αλλά πρέπει να πω ότι βλέποντας Αφγανούς, κυρίως νέους ανθρώπους, να προσπαθούν να πιαστούν από τις ρόδες μεταγωγικών αμερικανικών αεροπλάνων, τα οποία έφευγαν από την Καμπούλ κακήν κακός, Δεν ξέρω αν μπορούμε να καταλάβουμε το μέγεθος της απόγνωσης και της απελπισίας αυτών των ανθρώπων πιάνονταν από τις ρόδες των μεταγωγικών, γνωρίζοντας ότι μετά από λίγο δεν θα άντεχαν σε αυτές τις ατμόσφαιρες, βέβαια, που βρίσκεται ένα αεροπλάνο, αλλά ήταν τέτοια η επιθυμία τους, λόγω επαναλαμβάνοντας απόγνωση, να φύγουν από τη χώρα, που πάνω σε αυτή έκαναν απελπισμένη προσπάθεια, ένα απονονοημένο ουσιαστικά, μια απονονοημένη προσπάθεια που τελικά κατέληξε στο θάνατό τους.
2: Πόσους ανθρώπους εξέθεσε η Αμερική?
1: Που πίστεψαν κιόλας.
2: Που πίστεψαν.
1: Στον εκδημοκρατισμό.
2: Ναι.
1: Εκδημοκρατισμό,
2: άλλους,
1: στην αλλαγή μοντέλου στο Αφγανιστάν.
2: Άλλους οι οποίοι συνεργάστηκαν για φαντάσου να σε προδίδει η υπερδύναμη και να σε αφήνει εκτεθειμένο. Το Βιετνάμ απλώς το διαβάσαμε, πιτσιρικάδες. Δεν είχαμε το συνέστημα τότε, θα πω διαμορφωμένο, για να καταλάβουμε τις συνέπειες μέσα από την βιωματική ζωή. Γι' αυτό μας τσούζει τώρα και μας ενοχλεί το Αφγανιστάν, γιατί ξαναείδαμε αυτά που διαβάσαμε τότε, πιτσιρικάδες, για το Βιετνάμ, τι σημαίνει για αυτούς που έμειναν πίσω όταν έφευγαν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα από την πρωτεύουσα. Τώρα καταλάβαμε τι σημαίνει να μένεις πίσω στην Καμπούλ και αλλού, φεύγοντας αυτοί για τους οποίους περίμενες ότι θα αλλάξει η ζωή σου.
1: Ορθά το υπογραμμίζεις.
2: Και σε περιμένει ο θάνατος, δυστυχώς.
1: Ορθά το υπογραμμίζεις, γιατί όσοι θεωρήθηκαν συνεργάτες των Αμερικανών, ειδικότερα δε αν ήταν γυναίκες, αλλά και άντρες, εφόσον δεν προσχώρησαν στο νέο καθεστώς, είτε εκτελέστηκαν, είτε φυλακίστηκαν, πάντως βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Όσοι λοιπόν πίστεψαν στο, όχι ακριβώς αμερικανικό όνειρο, στην αλλαγή υποδείγματος στο Αφγανιστάν, 20 χρόνια σχεδόν διήρκησε αυτή, και $3 εκατομμύρια ίδιους Αμερικανούς. Αυτό που είναι επίσης εξαιρετικά προβληματικό στη δική μου ηθική, αλλά είναι και μια επιβεβαίωση, Άρη, ότι ηθική και πολιτική και διεθνής πολιτική δεν πάνε μαζί, τώρα να μην γελιόμαστε, είναι το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε η Γερμανία, μιας και αναφέρθηκε στο Μόναχο, που επιστρέφουν Αφγανούς στο Αφγανιστάν. Γιατί θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα σε σχέση με τους πρόσφυγες ή και μετανάστες ότι δεν είναι επιθυμητοί, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να επιστρέφονται στο Αφγανιστάν Αφγανοί. Πιθανολογώ ότι επιστρέφουν σε ένα καθεστώς των Ταλιμπάν, όπου δεν είναι για αυτούς το καλύτερο δυνατό, αλλιώς δεν θα είχαν λόγο να φύγουν από το Αφγανιστάν. Αυτό ως μία υποσημείωση. Επανέρχομαι όμως στην αρχική μου τοποθέτηση. Είπα λοιπόν για δύο δομικά προβλήματα του ΟΗΕ. Το ένα είναι ότι πράγματι δεν μπορεί να παρέμβει για να αποσοβήσει κρίση από το να εξελιχθούν σε πολέμους. Αυτό δυστυχώς συμβαίνει, γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά μέτωπα σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μία δραματική υποχώρηση της παγκόσμιας δικαιοκρατικής τάξης, δηλαδή βλέπουμε ότι κράτη ή και μη κρατικοί δρόντες που είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν ή να προκαλέσουν φθορές, δολιοφθορές, μπορούν και το κάνουν με, αν όχι χαρακτηριστική ευκολία, πολύ μεγαλύτερη ευχέρεια από ό,τι το έκαναν στο παρελθόν. Εξαιρετικά προβληματικό και αυτό. Και βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει σήμερα κοινός τόπος μεταξύ των μεγάλων του πλανήτη και βρισκόμαστε σε μια αντιφατική συνθήκη, Άρη, όπου από τη μία ο πλανήτης μας είναι περισσότερο συνδεδεμένος παρά ποτέ, από την άλλη όμως η αφοσίωση ή μάλλον η ανάληψη ευθύνης από τις μεγάλες χώρες του πλανήτη που κανείς θα περίμενε είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επομένως, σε αυτό το περιβάλλον, το διεθνές, έχουμε τα δύο κύρια μέτωπα, τους πολέμους δηλαδή στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, δύο πόλεμοι οι οποίοι μας πονάνε όλους. Να πω ένα παράδειγμα, λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή έχουμε το γνωστό πρόβλημα με τα καύσιμα.
2: Και έχουμε δυόμιση πολέμους όμως. Έχουμε και ο μισός πόλεμος είναι των άλλων ξυπόλοιπων, των Χούθη.
1: Τον Χούθη. Ναι. Θα πάμε και σε αυτούς. Έχουμε λοιπόν συνέπειες οι οποίες είναι παγκόσμιες.
2: Αν μου επιτρέψετε εδώ να κάνω κάτι προς το ακροατήριο, εχθές Παρασκευή είχα φιλοξενούμενο στις 9 το πρωί τον Γιάννη Παλιούρα, ο οποίος εξήγησε το στρατιωτικό σχέλος για τα μέτωπα του Ιράν και βάλαμε και τη διάσταση των Χούθη. Το έκανα σκοπίμως αυτό για να συνδυαστεί η χθεσινή εκπομπή με τη σημερινή και να μπορεί να υπάρχει μια γέφυρα και μια πληροφόρηση μια μισή ώρα με τον Γιάννη που προηγείται και με σένα τώρα που τα τεκμηριώνεις σε επίπεδο διεθνών σχέσεων.
1: Να ναι. Πω λοιπόν, γιατί ο Γιάννης πράγματι ξέρει πάρα πολύ καλά τα αμυντικά και στρατιωτικά θέματα, νομίζω καλύτερα από τον καθένα. Να πω λοιπόν ότι σήμερα αυτοί οι πόλεμοι έχουν συνέπειες που τις καταλαβαίνουμε τώρα, αλλά θα έχουν συνέπειες που θα τις καταλάβουμε και στο μέλλον. Το κοντινό μέλλον. Όταν, ας πούμε, έριχναν τη σπορά στο βόρειο ημισφαίριο τους περασμένους μήνες οι αγρότες και δεν είχαν πρόσβαση ή ήταν πολύ υψηλές οι τιμές των παραγόγων του πετρελαίου
2: και τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά,
1: θα το καταλάβουμε και αυτό στο ράφι σε λίγο καιρό από σήμερα. Πέρα βέβαια από το πετρέλαιο που κανείς περνά έξω από το βενζινάδικο και πολλές φορές δεν μπαίνει καν μέσα για να βάλει βενζίνη ή πετρέλαιο στο αυτοκίνητο. Άρα, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη παγκοσμίως. Στον ΟΗΕ είχαμε τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Ωραία. Να δούμε τους ηγέτες
1: προσπαθεί
2: τώρα.
1: Να δημιουργήσει, ναι, να δημιουργήσει λοιπόν ένα κλίμα θετικό, ότι δηλαδή πρόκειται να λυθούν τα δύο μέτωπα. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Όχι, δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του. Θα σου πω γιατί, Άρη. Πρώτον, γιατί πόσες φορές στο παρελθόν έχει πει ότι λύγει ο πόλεμος στην Ουκρανία, δεν έληξε. Θα συναντηθώ με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, δεν συναντήθηκε ποτέ.
2: Και πόσες φορές έχει πει ότι θα ισοπεδώσω το Ιράν, γιατί ξαναβάζει τώρα το δίλημα. Ή θα ισοπεδωθεί, ή θα έρθει να κάνουμε συμφωνία που είναι κωμωδία. Δηλαδή, μόνο που διατυπώνεται έτσι, είναι κωμωδία.
1: Ας πούμε ότι αυτό είναι μέρος μιας διαπραγμάτευσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από πλευράς Αμερικανού Προέδρου, που θέλει να βάλει το μαχαίρι στο λαιμό των Ιρανών. Όμως, Άρη, όταν λες, και στη ζωή συμβαίνει αυτό έτσι, και στα προσωπικά μας και στα επαγγελματικά μας, όταν λες κάτι πολλές φορές και δεν μπορείς να σταθείς στο ύψος της περίστασης, δηλαδή δεν μπορείς να το υλοποιήσεις, μία απειλή η οποία είναι συνεχώς κενή περιεχομένου.
2: Στη ζωή μας λέγεται περίγελος.
1: Πάντα είναι.
2: Σε εμάς που είμαστε μικροί άνθρωποι,
1: είναι και άλλες λέξεις,
2: αλλά είσαι σε πρώτη φάση έτσι πολύ σεμνά και ταπεινά και με πολύ σοβαρότητα να πεις, παιδί μου, είσαι περίγελος τώρα. Φτάνει αυτή η απειλή, μην την επαναλαμβάνεις. Τώρα βέβαια σε επίπεδο προέδρου να αλλάζει το πράγμα. Πλανηταρχών εννοώ.
1: Πάντως όπως και να έχει, ο πλανητάρχης έχει προφανώς φέρει τα πάνω κάτω με τις ενέργειές του και βέβαια το καλοκαίρι που πέρασε.
2: Και μάλιστα λέει και το εξής, κάνει και το εξής. Επειδή έχει τις εκλογές, απλώς θα κάνω μια υπογράμμιση, δεν θα προλάβουμε όλα. Λέει, δεν είμαι εγώ, θα κατέβει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Απλώς εγώ τους στηρίζω τους υποψηφίους.
1: Ναι,
2: δηλαδή προσπαθεί, ίσως γιατί καταλαβαίνει ότι θα τη φάει. Σου λέει, μην του πάρω εγώ τη διευθύνη τώρα.
1: Πρόσεξε όμως ποιο είναι το επικίνδυνο εδώ. Έχει επίσης ρίξει το σπόρο αμφισβήτησης του αποτελέσματος. Την περασμένη φορά που αμφισβητήθηκε το αποτέλεσμα, ο Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ. Αν το Νοέμβριο έχουμε αμφισβήτηση αποτελεσμάτων, γιατί αυτά δεν θα είναι
2: και
1: βολικά για τον Τραμπ.
2: Ο ίδιος ο πρόεδρος.
1: Και ο ίδιος ο πρόεδρος δώσει το στίγμα του, εκεί τα θέματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα σε μια έτσι κι αλλιώς πολλωμένη κοινωνία όπως είναι η Αμερικανική. Ελπίζω να μην έχουμε αυτή την εξέλιξη, θα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη. Λοιπόν, ο πρόεδρος Τραμπ το καλοκαίρι λοιπόν που δεν είχαμε την εκπομπή, μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κιμ Γιονγκούν, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, κατηγορώντας ταυτόχρονα την Νότιο Κορέα ότι δεν έδωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες την αναγκαία στήριξη που αυτές ζήτησαν για να λυθεί το Μεσανατολικό.
2: Αυτοί πρέπει να είναι φρικαρισμένοι και στην Νότια Κορέα.
1: Νομίζω οι περισσότεροι, έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, δηλαδή, αλλά αυτοί έχουν έναν κίνδυνο κατάματα.
1: Τον έχουν από πάνω.
2: Κίνδυνο είχαν στη Γρυλανδία οι άνθρωποι και στη Δανία, αλλά βλέπω, τώρα σου πάω και σ' αλλού, βλέπω ότι υπογείως φτιάχτηκε μια συμφωνία εκεί.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα υπογράφηκε τις περασμένες μέρες στη Νέα Υόρκη. Ασφαλώς.
2: Ναι,
1: και πανηγυρίζει γι' αυτό ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Βεβαίως. Αλλά και τους άλλους τους είδα ικανοποιημένους όλους.
1: Είναι μια συμφωνία που είναι ουσιαστικά, το είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας, Άρη, είναι μια επικαιροποίηση τη συμφωνία του 51-52, που προϋπήρχε δηλαδή, όπου οι Αμερικανοί πράγματι θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια κινήσεων μεν στην Γρυλανδία, χωρίς όμως να την προσαρτήσουν και χωρίς η Γρυλανδία να γίνει η 51η πολιτεία. Τώρα ψάχνουμε ποια θα είναι τελικά η επόμενη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Θα αυξηθεί και θα πάρουν και καμιά βάση παραπάνω, δεν μπορεί. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον λέει όμως τώρα εδώ, για να το ξαναγυρίσουμε στη Σεούλ και στην παρέα που θέλει εκεί με διάφορους. Ο Αμερικανός πρόεδρος κάνει παρέα με ζώρικα αγόρια. Είναι γεγονός έτσι οι ηγέτες. Λοιπόν, λέει ότι να τους έδιωξα τους Κινέζους από την διόρυγα του Παναμά. Τους έχω αποθήσει. Το δυτικό κομμάτι αυτό, το δυτικό ημισφαίριο είναι δικό μου, λέει στο ΣΥ. Λοιπόν, τώρα με τον Βορειοκορεάτη, με τον Λεβέντη, αυτόν τι κάνει εκεί.
1: Με τον Βορειοκορεάτη, από τη μία ήθελε να πικάρει τους Νοτιοκορεάτες. Είναι στο χαρακτήρα του Τραμπ, όταν είναι θυμωμένος με κάποιον, να προσπαθεί να βρει κάτι για να τον πλήξει ή να τον απειλήσει.
2: Τι του έκανε ο Νοτιοκορεάτης.
1: Του είπα πριν. Δεν τον διευκόλυνε στον πόλεμο εναντίον
2: του Ιράν.
1: Αυτό είναι το θέμα του. Μόνο που έβλεπα μια συνέντευξη του Μακρόν, ο οποίος ανέφερε σε αμερικανικό δίκτυο ότι όταν μας ζητάει κάποιος τη βοήθειά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε, να είμαστε από την αρχή γνώστες των σχεδίων του και τη στρατηγική στην οποία πρόκειται να ξετυλίξει, διότι ήρθαν, λέει, οι Αμερικανοί και ζήτησαν από εμάς να τους βοηθήσουμε αφού είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο.
2: Και αφού βρήκαν τα σκούρα.
1: Και αφού τα βρήκαν σκούρα. Επομένως, λέει, δεν είναι θέμα επιθυμίας, δεν είναι θέμα αν είμαστε καλοί ή κακοί εταίροι, αλλά πώς μπορεί κανείς να εμπλακεί στη μέση της διαδρομής, ενώ κάποιος άλλος έχει ξεκινήσει από την αφετηρία μαζί με το Ισραήλ. Αυτό είναι κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ δυσκολεύεται να το κατανοήσει, γιατί προφανώς αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις μέσα από την κτηματομεσητική αντίληψη που τον χαρακτήριζε τα περασμένα χρόνια.
2: Και δεν θέλει να μοιραστεί και το εγώ του. Αν νικήσει, θέλει να είναι μόνο εκείνος ο νικητής. Έχει ένα εγώ εδώ, κονταροκτυπήθηκε με το εγώ του Νετανιάχου. Γιατί δύο εγώ μαζί τα έχουν κάνει εκεί.
1: Αυτό έγινε και το 2025, Άρη.
2: Αλλά στην ΙΤΑ ψάχνει μετά να μοιράσει το εγώ, ας πούμε.
1: Ασφαλώς. Στην ΙΤΑ δεν υπάρχει κανένας πατέρας, έτσι. Στην νίκη είναι πολλοί οι πατέρες. Ο εξής ένας, δηλαδή ο Τραμπ, στην περίπτωση των ΗΠΑ. Αλλά από τη Βόρειο Κορέα που αναφέρθηκες και τη Νότιο Κορέα, μπορούμε να πάμε στον Καναδά, να δούμε τι έγινε μέσα στο καλοκαίρι και τις προηγούμενες εβδομάδες με τους Καναδούς πάλι. Είναι πρωτόγνωρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την αργοκίνητη Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα έχει προκαλέσει και συζήτηση στο εσωτερικό, να γίνεται κουβέντα για ένα κράτος όπως ο Καναδάς, να αναπτυχθεί μαζί του μία σχέση ειδική, που μπορεί να παραπέμπει σε αντίστοιχη σχέση, συμφωνία σύνδεσης λέγεται, με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η κουβέντα που ανοίγει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να αντισταθούμε απέναντι στον τυφώνα Τραμπ, γιατί ακόμα και αν χάσει τις εκλογές, τις ενδιάμεσες, ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, που δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή το πιθανότερο σενάριο, μάλλον τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα χάσει και όχι τη Γερουσία, αλλά ακόμα και αν χάσει και τα δύο σώματα, επειδή θα έχει δύο χρόνια μπροστά του και επειδή μιλάμε για τον Τραμπ, δεν νομίζω ότι θα πτωηθεί. Άρα λοιπόν οι υπόλοιποι, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ο Καναδάς είναι το ξαδερφάκι των ΗΠΑ. Είναι μια χώρα που έχει εξάρτηση από τις ΗΠΑ, μια χώρα η οποία ήταν πάντα εκεί για τις ΗΠΑ. Σήμερα κοιτά προς την Ευρώπη. Και η Ευρώπη κοιτάει πώς θα φέρει τον Καναδά πιο κοντά. Η Ευρώπη έκανε μια συμφωνία σημαντική το καλοκαίρι που μας πέρασε με την Ινδία, εμπορική συμφωνία.
2: Εδώ πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη λειτουργεί γρήγορα. Σε αντίθεση με το αργοκίνητο καράβι, τι ώρα στρίβει και πόση ώρα θέλει να αλλάξει
1: λειτουργεί
2: πορεία.
1: Στα διαδικαστικά και τα γραφειοκρατικά δεν το συζητάμε, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ αργόσυρτες οι διαδικασίες. Όμως εδώ φαίνεται ότι κινήθηκε γρήγορα και βέβαια. Λόγω της επίσκεψης του ΣΥ στην Ουάσιγκτον και της αματικής υποδοχής που έτυχε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, να πούμε ότι η Κίνα είναι μια χώρα που φαίνεται ότι έχει αξία για τους Αμερικανούς, μεταξύ πολλών άλλων και για την επίλυση του θέματος του Ιράν. Γιατί κακά τα ψέματα, Άρη, για να έρθουμε και εδώ πριν πάμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, αν δεν διευθετηθεί όχι οριστικά, προσωρινά, θυμάσαι, το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές και εμείς και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι από εδώ. Δεν πρόκειται να έχουμε οριστική διευθέτηση του Ιρανικού στο προβλεπτό μέλλον. Μπορούμε να έχουμε μία προσωρινή. Αν αυτή δεν γίνει, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα βρεθούν σε μία πάρα πολύ δυσχερή για αυτές κατάσταση, διότι το μεν Ιράν καλείται να αντιμετωπίσει τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, κοινωνικές αντιδράσεις που δεν έχουν γίνει ακόμα αναταραχές, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνουν. Όταν ο άλλος πεινάει και όταν είναι πολλοί αυτοί που πεινάνε, κάποια στιγμή θα υποχρεθούν να αντιδράσουν και πιο δυναμικά. Αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βέβαια έχουν απολέσει ένα μεγάλο μέρος του κύρους τους παγκοσμίως και βέβαια αναρωτιούνται πολλοί εκ των εταίρων τους, ειδικότερα δε στη Μέση Ανατολή, μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτή την χώρα, όχι μόνο αυτή την ηγεσία, ή μήπως πρέπει να αρχίσουμε μεταξύ μας να κάνουμε διευθετήσεις, για να το συνδέσω και με τη συμφωνία της Μέκας που πάλι έλαβε χώρα το καλοκαίρι. Ο βασικός λόγος που η Σαουδική Αραβία συνέπραξε με το Πακιστάν και την Τουρκία, πέραν του ότι είναι δύο χώρες που συνομιλούν με το Ιράν, ήταν γιατί οι Σαουδάραβες αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να εξαρτώνται στο βαθμό που το έκαναν από τους Αμερικανούς.
2: Ναι, αλλά βοήθεια δεν πήραν όμως. Αυτά το κουβεντιάσουμε μετά.
1: Σωστά, ναι, ναι, πρώτον. Ναι.
2: Σαουδάραβες μείνανε μπουκάλα.
1: Μισό λεπτάκι, γιατί πήραν βοήθεια από τους Αμερικανούς.
2: Όχι, άστο.
1: Όχι, άστο, γιατί συνδέονται. Εγώ λέω ότι οι Σαουδάραβες κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Ναι. Γιατί ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι εμείς μπορούμε περιφερειακά να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις έως και διευθετήσεις, χωρίς εσείς να εμπλέκεστε, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε και μία έγκριση, ένα πράσινο φως από εσάς, αλλά δεν σας εμπιστευόμαστε.
2: Δεν το κατάλαβα, διότι δεν σας εμπιστευόμαστε.
1: Διότι, ναι, Άρη μου, το γεγονός ότι το Ιράν κατάφερε τεράστια χτυπήματα, πλήγματα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, είτε άμεσα είτε έμεσα μέσω των συγκεκριμένων πολιτοφυλακών στο Ιράκ, είτε μέσω των Χούθη. Και αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε τον αγωγό, ο οποίος αποσυνέδε ουσιαστικά τη χώρα από το στενό του Ορμούς και μετέφερε στην Ερυθρά Θάλασσα το πετρέλαιό της. Ναι, θέλει κάποιες εβδομάδες ακόμα, ωραία, λόγω επιθέσεων που δέχτηκε από συγκεκριμένες πολιτοφυλακές στο Ιράκ και από τους Χούθη, ή το γεγονός ότι οι Χούθη πλέον ελέγχουν το σύνολο της ακτογραμμής της Ιεμένης, αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί δεν στάθηκαν στο πλευρό των Σαουδαράβων ή τέλος πάντων με τον τρόπο που οι Σαουδάραβες ενδεχομένως θα το επιθυμούσαν.
2: Διάλειμμα εδώ, συνεχίζουμε.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
0: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ΤΑΟΛ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
5: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr. Ο σταθμός.

0: 91,6.
1: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Εταιρικής μας πολιτικής επιτέλους.
5: Ναι, το λέμε όχι, πολύ καιρό.
4: Όχι, όσο διατυπώνεται και κατατίθεται ανοιχτά πλέον στο δημόσιο διάλογο.
5: Και από...
4: Ελέγε το πίσω, αλλά τώρα είναι μπροστά.
5: Μπράβο, πολύ ωραία. Εμείς λοιπόν το είχαμε πει στη δημόσια σφαίρα, το είχαμε φέρει, γιατί δεν είχαμε
4: για
5: λόγο
4: σας
5: να το
4: διαβάζουμε. Όσοι είμαστε αυτοί που σας διαβάζουμε, εσένα, το Μάνο Καραγιάννη, το γράφετε τακτικό στην εφημερίδα καθημερινή στα άστα σας. Οπότε τώρα όμως πια το σύστομα φωναχτά.
5: Ακριβώς. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Λοιπόν. Δεν υπήρχε κανένας λόγος σπασμωδικής αντίδρασης από πλευράς μας σε σχέση με τους Patriot. Ασφαλώς μπορούμε να τρίξουμε τα δόντια στους Σαουδάραβες, ασφαλώς μπορούμε να τους υπενθυμίσουμε ότι όταν βρέθηκαν σε ανάγκη η Τουρκία, το Πακιστάν, κανείς άλλος, ούτε το Πακιστάν άπλωσε την πυρηνική του ομπρέλα, δεν θα το έκανε έτσι κι αλλιώς, ούτε η Τουρκία έστειλε αντιαεροπορικό σύστημα που δεν είχε για να στείλει στους Σαουδάραβες. Εμείς ανύποπτο χρόνο είχαμε κάνει αυτή τη συμφωνία και κατά την άποψή μου καλά θα κάνουμε να τη διατηρήσουμε. Να βάλουμε κάποιους όρους, να μπουν περισσότερα χρήματα στον κρατικό κορβανά τον ελληνικό, εννοείται, να ενισχυθεί το αξιόμαχο και των ελληνικών στελεχών που βρίσκονται εκεί. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν καλείσαι να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, ασφαλώς αυτό σημαίνει ότι μπορείς σε συνθήκη κρίσης αντίστοιχα να είσαι ετοιμοπόλεμος.
4: Η πρόταση δεν σημαίνει δεν απαντώ όταν με προκαλεί η Τουρκία, όπως μάλιστα κάνει και με έναν τρόπο πάρα πολύ πενταριώδη να ανακαλύψουν την ιστορία των μουσουλμάνων την περίοδο 1821-1826 έλεος. Δηλαδή είπαμε πολύ γραφικό για διπλωματικό σώμα από το οποίο εκδιάζουμε μάλιστα εμείς εδώ στην Ελλάδα ενώ το τουρκικό ότι δράμε προπτική και διάφορες τις μπαλαφάρες που λέμε μεταξύ μας, είναι ότι είναι πολύ γραφικό, είναι η απόλυτη γραφικότητα αυτή η ανακοίνωση. Όμως σημαίνει, αν καταλαβαίνω καλά, αυτό που προτείνεται είναι ότι να ανοιχθεί η Ελλάδα στο μέτρο που είναι η χώρα, μην είμαστε και υπερφύαλοι, να κάνει παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή αυτό φαντάζομαι εννοείται εσείς, ότι να μην είμαστε στην εξωτερική πολιτική με αναγωγή στην Τουρκία μόνο.
5: Να μην περνάνε οι σχέσεις μας με κανένα τρίτο κράτος ή και οι κινήσεις μας επί του διπλωματικού πεδίου μέσα από τον παραμορφωτικό, πολλές φορές φακό, των σχέσεών μας με την Τουρκία. Έχουμε πει πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα επαναφέρω ένα από αυτά. Δεν είναι δικά μου λόγια. Είναι λόγια των δύο τελευταίων υπουργών εξωτερικών, του κυρίου Δένδια και του κυρίου Γεραπετρίτη. Χάσαμε τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το ότι είχαμε απέναντί μας μία δύσκολη διαπραγμάτευση με τους Λίβιους. Όταν βρεθήκαμε στο παραένα για συμφωνία με τη Λιβύη οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών και προκειμένου ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας πριν από περίπου 15 χρόνια, ο βασικός λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν η επίρρεια της Γάβδου. Δεν κάναμε πίσω σε σχέση με την επίρρεια της Γάβδου, δεν θα κάναμε πίσω αν δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι αυτή η συμφωνία με τη Λιβύη θα μπορούσε να λειτουργήσει ανασταλτικά για μια συμφωνία με την Τουρκία. Αν δεν υπήρχε η Τουρκία στο προσκήνιο, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όταν βρεθήκαμε κοντά, τη συμφωνία αυτή θα την υπογράφαμε. Αυτό θέλω να πω.
4: Εξήγησε πάλι
5: μια συμφωνία.
4: Τι σημαίνει αλλιώς πως την επίδεια. Δηλαδή δεν θα ήταν 100% υπάρχει, η επίδεια της Γάβδου, χάσαμε, δεν ήταν σε τι ποσοστό, ας πούμε.
5: Ένα ποσοστό της τάξης του 94%, 93%, δηλαδή χάσαμε ένα
4: για
5: περίπου,
4: 6%.
5: Για ένα ποσοστό 4 με 6% συνολικά επίρειας δεν συμφωνήσαμε με τη Λιβύη. Υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι μα και οι Λίβοι είχαν κάνει πίσω. Εμένα η δική μου πληροφόρηση, και δεν είναι μόνο η δική μου, είναι ξαναλέω των δύο υπουργών εξωτερικών, είναι ότι ήμασταν έτοιμοι να υπογράψουμε και ο λόγος που εμείς κάναμε πίσω ήταν αυτός. Φαντάζομαι ότι το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, αν δεν υπήρχε ο παράγων Τουρκία.
4: Και η εσωτερική κατανάλωση του εμπορεύομαι την Τουρκία από διάφορες πλευρές. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι.
5: Ο μαξιμαλισμός εννοείς.
4: Ναι, ναι, υπάρχει και όμως μια πατριωτική πλευρά, σκοπίμως.
5: Τι λες με μη πει.
4: Με μη πει, γι' αυτό λέω για μπα. Λοιπόν, υπάρχει μια πατριωτική πλευρά που θα έλεγε, ορίστε, τα δώσαμε όλα στους Λίβιους, είμαστε έτοιμοι να τα δώσουμε και στους Τούρκους.
5: Και τελικά, τι ακολούθησε. Το τουρκολιβικό σύμφωνο.
4: Όταν ακούς τους πατριώτες, έρχεται καταστροφή. Πάντως, εγώ αυτό ξέρω διαβάζοντας στοιχειοδός την ιστορία. Δεν θέλω να υποκαταστήσω και να αντικαταστήσω κανέναν.
5: Τι είχαμε πριν από τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης? Μηδέν. Τι έχουμε σήμερα? Πλην. Και το λέω το πλην γιατί έχουμε μια συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης που είναι παράνομη. Είναι καταχρηστική. Είναι αγιογράφητη. Είναι ανιστόρητη. Πες ό,τι θες. Πολύ ωραία. Αλλά την έχουμε. Την έχουμε στο σβέρκο μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Επομένως, αν θεωρεί κανείς ότι είναι υπεύθυνη πολιτική, και να επιστρέψουμε βέβαια στα θέματα πριν έρθουμε στα δικά μας, είναι υπεύθυνη πολιτική να κλωτσάει κάποιος το τενεκεδάκι παρακάτω για να το αφήσει τον επόμενο. Είναι ανεύθυνη αυτή η πολιτική. Όχι μόνο γιατί ο χρόνος δεν λειτουργεί υπέρ μας, κάποιος μπορεί να έχει μια άλλη άποψη, αλλά φαντάζομαι ότι τα γεγονότα επιβεβαιώνουν περισσότερο την άποψη ότι δεν λειτουργεί υπέρ μας, αλλά και γιατί ουσιαστικά φαλκιδεύεις το μέλλον των επόμενων γενεών με το να αφήνεις εκκρεμότητες. Και να σου πω και κάτι, Άρη. Η Ελλάδα, το έγραψα πρόσφατα σε ένα άρθρο στην Καθημερινή, η Ελλάδα μέχρι πριν από λίγα χρόνια, από την οπτική ενός Ολλανδού, ενός Βρετανού, ενός Αμερικανού, είχε την εικόνα του δίστροπου δρόντα στην περιοχή, ο οποίος δεν μπορούσε να συμφωνήσει με κανέναν. Διότι ούτε με την Αλβανία έχουμε συμφωνία ακόμη, ούτε με την Ιταλία καν είχαμε τη συμφωνία της Φαλοκρηπίδας του 76-77, την οποία επικαιροποιήσαμε και μετά κάναμε και την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως του Ιουνίου, ούτε με τη Λιβύη είχαμε συμφωνία, ούτε με την Αίγυπτο είχαμε συμφωνία μέχρι που υπογράψαμε την τμηματική οριοθέτηση του 2020, ούτε με την Τουρκία. Άρα λοιπόν, όταν εμείς πηγαίναμε στο εξωτερικό και λέγαμε, κοιτάξτε, ο κακός Τούρκος φταίει που δεν μπορούμε να ορίσουμε θαλάσσιες ζώνες, έλεγαν ωραία. Για να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εσείς με ποιον άλλον έχετε υπογράψει?
4: Με κανέναν.
5: Με κανέναν. Μέχρι την Αίγυπτο, η Ιταλία εντάξει, ήταν, επαναλαμβάνω, συμφωνία του 77 για την υφαλοκρηπίδα. Δεν μπορείς να στηρίξεις τα επιχειρήματά σου. Αυτό που θέλω να γίνει κατανοητό.
4: Αυτό ότι εξυπηρετούσε την σχολή της ακινησίας.
5: Προφανώς και εξυπηρετεί τη σχολή της ακινησίας, γιατί άμα θέτεις ένα μαξιμαλισμό έναντι των πάντων, στο τέλος δεν υπάρχει καμία επόμενη. Προφανώς μένεις ακίνητος. Δεν μπορείς να πας παρακάτω. Μαξιμαλισμός απέναντι σε μαξιμαλισμό δεν μπορεί να φέρουν αποτέλεσμα. Όταν δε λες τη λέξη συμβιβασμός, αμέσως στο μυαλό κάποιον πηγαίνει
4: στο πυρό, σε μια λέξη που αρχίζει από τα γράμματα πυρ και ακολουθεί το γράμμα ρο. Και μετά έρχεται το όμικρον και είναι λοιπόν, προ.
5: Ναι.
4: Μετά λοιπόν, το δέλτα. Στο προδότης δηλαδή.
5: Ναι, ναι, ναι. Δεν ισχύει αυτό. Ή και στο μειοδότης. Ναι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό, Άρη, γιατί μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, να είμαστε ειλικρινείς, μία συμφωνία δεν μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα ενός συμβασμού. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν έχουμε μία συμφωνία που είναι 100-0, είδαμε ας πούμε τη συνθήκη των Βερσαλιών που μας οδήγησε. Μία συμφωνία πρέπει να υπάρξουν συμβασμοί. Τι σημαίνει συμβασμός όμως? Αυτό που δεν έχει γίνει συζήτηση ορθή κατά την άποψή μου δημόσια, αλλά και μεταξύ των επιστημόνων, είναι ποιο είναι το περιεχόμενο του συμβασμού. Το δίνεις κάτι, τι είναι? Δίνεις κάτι το οποίο έχεις? Γιατί έτσι όπως το λες εσύ, συγγνώμη κιόλας, θα φανεί ότι ναι.
4: Σκοπίμως το κάνω εγώ.
5: Μπράβο, ναι, ναι. Θα φανεί λοιπόν ότι δίνεις ένα νησί.
4: Ναι.
5: Ή δίνεις, ας πούμε, παραχωρείς κυριαρχία. Ή παραχωρείς κυριαρχικό δικαίωμα. Ή αφήνεις ανοχήρωτα τα νησιά σου. Ή το οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Εκτός εάν έχουμε μια κυβέρνηση ανάλογη αυτής του 67-74, όπου εκεί δεν ήταν μια κανονική κυβέρνηση, ήταν δικτατορία. Θέλω να πω λοιπόν ότι το δίνεις κάτι δεν ισχύει.
4: Ναι.
5: Το συμβασμό σημαίνει ότι σε σχέση με τη συζήτηση τη δημόσια που γίνεται και όλα αυτά τα οποία ακούγονται, ορισμένα εκ των οποίων δεν έχουν καμία σχέση με τη νομική πραγματικότητα, παρόλα αυτά εξακολουθούμε να επιμένουμε σε αυτά, ναι, κάτι δεν θα χάσεις.
4: Πρόσεξε, πράγματα.
5: Γιατί για να χάσεις πρέπει να το κατέχεις, έτσι δεν είναι?
4: Δύο πράγματα.
5: Όταν δεν κατέχεις κάτι λοιπόν και είναι παρά μόνο σε ένα συλλογικό φαντασιακό, δεν το χάνεις. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, για να μην κατηγορηθούμε εδώ για μειοδότες ή προδότες κι εμείς, ότι το ζήτημα των κρίζων ζωνών, που είναι μια επινόηση της Τουρκίας, είναι εκτός συζήτησης για οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Κανένα κομμάτι ελληνικής επικράτειας, βραχονισίδα, βράχος, νησί, δεν τίθεται εν αμφιβόλο. Το ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης επίσης είμαστε και πρέπει να παραμείνουμε οχυρωμένοι.
4: Άλλωστε σε βλέπουμε, τι κάνει ο Μητσοτάκης.
5: Μα έχουμε την ασπίδα του Αχιλέα, η οποία ενοχλείται στο πολίτη η Τουρκία και λόγω των Ισραηλινών αποτελεί εφιάλτη για τους Τούρκους.
4: Μήπως και φοβίζει κιόλας. Δεν το λέω με την έννοια ότι σας κερδάμε. Καθόλου. Λέω, απλώς προσπαθώ να δω τις αντιδράσεις της Τουρκίας.
5: Ενοχλεί βαθύτατα γιατί η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή ως νούμερο ένα αντίπαλο για να επιβοηθώ το Ισραήλ.
4: Μπράβο.
5: Εσύ πρόκειται να εγκαταστήσεις Ισραηλινά συστήματα πάρα πολύ ανεπτυγμένα στα οποία η Τουρκία δεν έχει πρόσβαση στα ελληνικά νησιά.
4: Το Ισραήλ θα βλέπει την Τουρκία.
5: Με ραντάρ μεταξύ άλλων, ναι. Και βέβαια ενιαιοποιείς, γιατί περί αυτού πρόκειται από τη δική μας οπτική, αφήσουμε τι λένε οι Τούρκοι, λένε τα δικά τους. Ενιαιοποιείς την άμυνά σου, γιατί μπορείς να έχεις ένα κέντρο το οποίο να συντονίζει ταυτόχρονα τη φρεγάτα με το ντρόουν, με το μαχητικό, με το υποβρύχιο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα δικά μας δεδομένα. Όταν θα μπορούμε να το έχουμε αυτό, θα έχουμε πολύ υψηλή αποτρεπτική ισχύ. Γιατί είναι σημαντική η αποτρεπτική μας ισχύς? Το λέει η λέξη, είναι αποτρεπτική. Γιατί πάνω στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με την Τουρκία, η Τουρκία θα ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα προσβάσιμη ή προσπελάσιμη. Αντιθέτως, είναι μια χώρα απροσπέλαστη. Κλείνω την παρένθεση για να
4: και
5: πω.
4: Μισό, να ακούσουμε και την πλευρά των Τουρκών που νιώθουν ότι περικυκλώνονται.
5: Νιώθουν όχι μόνο ότι περικυκλώνονται.
4: Είναι μια περικύκλωση. Βεβαίως. Αυτό, ας το βάλουμε και
5: είναι
4: αυτό.
5: Το σύνδρομο των σευρών, είναι το σύνδρομο των Σευρών.
4: Μάλιστα.
5: Παρότι οι Σεύρες δεν εφαρμόστηκαν ποτέ η συνθήκη, γιατί πήγαμε λίγο μετά στη Λοζάνη. Είναι το σύνδρομο των Σευρών ότι κάποιες δυνάμεις εξωτερικές, τρίτες, εποφθαλμιούν την Τουρκία, τη σταθερότητά της.
4: Αυτό και τα προηγούμενα του διπλωματικού σώματος, αυτά που είπαμε εμείς γραφικότητες, για το τι έπαθαν οι μουσουλμάνοι την περίοδο 1821-1826, γιατί όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το υπενθυμίζω απλώς, για τους Τούρκους η ελληνική επανάσταση, ο πόλεμος ανεξαρτησίας δεν είναι τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι ήθελαν να τεμαχίσουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και βρήκαν κάτι παιδιά, τα οποία είναι και κακομαθημένα τα παιδιά της ιστορίας που λέει και ο Κώστας Κωστής και παίξανε οι Ευρωπαίοι βάζοντας τους Έλληνες μπροστά να τεμαχίσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
5: Και όχι μόνο αυτό, ο Χουλουσί Ακάρ, πρώην Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, έχει πει δημόσια: «Μα τι λέτε εσείς οι Έλληνες ότι εμείς είμαστε αναθεωρητική δύναμη όταν σε σχέση με το 1821 πενταπλασιαστήκατε εδαφικά και πληθυσμιακά?» Το επιχείρημα αυτό των Τούρκων, αυτό το οποίο οι Τούρκοι διδάσκονται, είναι ότι η Ελλάδα είναι μία αναθεωρητική δύναμη, καθότι μέσα σε λιγότερο από 200 χρόνια κατάφερε να πολλαπλασιαστεί εδαφικά και πληθυσμιακά όταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία συρρυκνώθηκε στη σημερινή Τουρκία, που μπορεί να είναι μεγάλη, αλλά με βάση και συγκριτικά τα μεγέθη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι μικρή. Αυτή είναι μία αντίληψη που, ξαναλέω, έρχεται και με βάση τη συνθήκη των Σευρών, όπου οι ξένες δυνάμεις επέβαλαν στην Τουρκία μία συρρήκνωση, και αν πράγματι αυτή είχε υλοποιηθεί ή και άλλα σχέδια που είχαν οι Γάλλοι και οι Βρετανοί, θα είχαμε μία πολύ μικρότερη Τουρκία από τη σημερινή. Η Τουρκία μεγάλωσε χάρη στον Κεμάλ. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν φεύγει από το συλλογικό, υποσυνείδητο και συνειδητό, θα έλεγα, των Τούρκων. Οπότε, τη μία είναι οι Αμερικάνοι, την άλλη είναι οι Ισραηλινοί, την τρίτη είναι οι Γάλλοι ή οποιαδήποτε δύναμη, και κάπου εκεί εμπλέκονται και οι Έλληνες. Για να επιστρέψω όμως αυτό που λέγαμε πριν.
4: Θέλω και εγώ να πω δύο πράγματα για το συμβιβασμό, μόλις τελειώσει.
5: Ωραία. Πρόκειται λοιπόν να υπάρξει συμβιβασμός ο οποίος να έχει να κάνει με το να αποδεχθούμε ότι κάποιες από τις κατά την Τουρκία γκρίζες ζώνες θα πρέπει να αποφασιστούν σε ένα διεθνές δικαστήριο. Κατηγορηματικά όχι. Είναι να αποδεχθούμε ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανοχήρωτα τα νησιά μας επειδή η Τουρκία το επιθυμεί και επικαλείται συνθήκες που η ίδια έχει παραβιάσει έτσι κι αλλιώς, αλλά και με βάση το άρθρο 51 του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών το θέμα της άμυνας είναι εθνικό ζήτημα και δεν το συζητάς με κάποια τρίτη δύναμη? Όχι. Είναι να κάνουμε παραχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία μας που είναι τα χωρικά μας ύδατα? Επίσης όχι. Και μπορούμε να κάνουμε μια ειδική κουβέντα με κάποιον συνάδελφο ή με κάποιους συναδέλφους για το θέμα των χωρικών υδάτων. Είναι να παραχωρήσουμε κάποιο νησί, γιατί ακούγονται και τέτοιες τρέλες, δεν ξέρω πώς άλλο να το χαρακτηρίσω, φεδρότητες στη δημόσια σφαίρα. Προφανώς και όχι. Αν η επιρροή επί των θαλασσίων ζωνών ενός νησιού ή ενός συμπλέγματος νησιών είναι 100, 80 ή 90%, είναι κάτι το οποίο, εφόσον δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε, να το συμφωνήσουμε με την Τουρκία, μπορεί να το κρίνει ένα διεθνές δικαστήριο.
4: Ωραία. Επ' αυτού λοιπόν θέλω να πω το εξής, και είναι σχήμα οξύμορο να φοβόμαστε τον συμβιβασμό, αλλά να κατηγορούμε ταυτόχρονα στην Τουρκία ότι φοβάται να έρθει μαζί μας στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης να λύσουμε τις διαφορές. Ένα κράτος που νιώθει βέβαιο για τον εαυτό του και έχει την αυτοπεποίθησή του και λέει και κατηγορεί και εγκαλεί, εν πάση περιπτώσει, τον αντίπαλο ότι εκείνο κύριος φοβάται, δεν θα έπρεπε στο εσωτερικό της πατρίδας να κυκλοφορούν τέτοια συνειδητά ψέματα που να οδηγούν ένα μέρος της κοινής νόμης που δεν ασχολείται στο να φοβάται την έννοια συμβιβασμός.
5: Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
4: Ένα και δεύτερον, ναι, και το κλείνω και θα το πεις, είναι ότι πραγματικά θέλω να κάνουμε σειρά εκπομπών με τεχνοκράτες εμπειρογνώμονες για να στήσουμε ένα δικαστήριο εισαγωγικά και να κάνουμε μια προσομοίωση. Τι σημαίνει αλήθεια το δικαστήριο της Χάγης? Δηλαδή, τι θα συζητηθεί στο δικαστήριο της Χάγης, έτσι ώστε στα αυτιά ανθρώπων οι οποίοι στέκονται στο μετέχμιο, δεν πάνε ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη και σου λένε μα δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για να έχω γνώμη, να αρχίσουν σιγά σιγά να διαμορφώνουν τη δική τους γνώμη και να μην ακούνε παπάντζες.
5: Και βέβαια να πούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να συμφωνήσουμε επί του συνυποσχετικού με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία θέλει να θέσει τα ζητήματα που έφυξα προηγουμένως, ενώ η Ελλάδα μιλά ότι υπάρχει μια διαφορά που είναι η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και κεφαλοκρηπίδας, τίποτα πέραν αυτού. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε σχέση με μια συζήτηση η οποία γίνεται στη χώρα τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια και έχει να κάνει με την οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο. Πρώτον, πρέπει να εξετάσεις κατά πόσο μια τέτοια οριοθέτηση στέκει νομικά. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι στέκει νομικά, τότε το επόμενο βήμα είναι να εξετάσουμε, εγώ δέχομαι ότι στέκει, πράγματι, μπορούμε να κάνουμε, να οριοθετήσουμε με την Κυπριακή Δημοκρατία, το επόμενο βήμα είναι ποιος υπερασπίζεται αυτή τη συμφωνία. Και το πρόβλημα είναι εδώ, Άρη, το πρόβλημα ξεκινάει εδώ. Θα πω για δύο ζητήματα

0: Η Τουρκία θα την αμφισβητήσει επί του πεδίου. Θα στείλει πλωτά γεωτρύπα, σεισμικά σκάφη, μαχητικά, πλοία, φρεγάτες, υποβρύχια, ό,τι μπορείς να φανταστείς, για να σταθούν σε αυτή την περιοχή διάσπαρτες οι δυνάμεις και να αμφισβητήσουν εν της πράγμαση την ίδια τη συμφωνία. Αν εγώ έχω κάνει τη συμφωνία και δεν μπορώ να την υπερασπιστώ επιχειρησιακά, Άρη, ρωτώ το προφανές, τότε θα έχω κάνει μια τρύπα στο νερό, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αν μπορώ να την υπερασπιστώ και κάθε σπιθαμία αυτής επιχειρησιακά, ασφαλώς να την κάνω αύριο. Άρα λοιπόν πρέπει να δίνουμε κάποιες απαντήσεις επί του πρακτέου σε ζητήματα τέτοια. Πάμε στα χωρικά ύδατα. Λένε πολλοί ότι κακώς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Με βάση την συνθήκη του 1982, την UNCLOS, μπορείς να επεκτείνεις χωρικά σου ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια. Εμείς έχουμε μία δυσαρμονία την οποία δεν έχουμε διορθώσει τόσα χρόνια. 10 ναυτικά μίλια στον αέρα, 6 ναυτικά μίλια στη θάλασσα. Λένε λοιπόν κάποιοι 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο σήμερα. Οτιδήποτε λιγότερο είναι προδοτικό. Αυτή είναι μία αντίληψη ακινησίας. Γιατί? Γιατί τα 12 ναυτικά μίλια σε όλο το Αιγαίο δεν είναι η αντίδραση της Τουρκίας στο κάζους μπέλι που οι Τούρκοι το ερμηνεύουν και με άλλον τρόπο. Οι Τούρκοι τι λένε, να το ξεκαθαρίσουμε κι αυτό. Λένε ότι το κάζους μπέλι δεν είναι κάζους μπέλι, δεν είναι απειλή πολέμου. Αλλά ότι εμείς είπαμε στην Εθνοσυνέλευσή μας το 1996 ότι δεν αποδεχόμαστε την επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων στο Ανατολικό Αιγαίο. Όπως και να το ερμηνεύσουμε, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει μία απειλή πολέμου. Εμένα ως Ελλάδα δεν με πτωεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας. Δεν θα πάει σε πόλεμο η Τουρκία με την Ελλάδα, Άρη, επειδή θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα η Ελλάδα. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως, αν εγώ έκανα μία τέτοια ενέργεια, χωρίς να είχα αναγκαία για μένα διεθνή στήριξη και υποστήριξη σε αυτή μου την πράξη, και θα βρισκόμουν απέναντι σε ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη, Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, χώρες που χρησιμοποιούν τις οδούς του Αιγαίου για τη Μαύρη Θάλασσα ή από τη Μαύρη Θάλασσα προς τη Μεσόγειο, και για πολεμικά πλοία και για εμπορικά πλοία, τότε η χώρα της ναυτοσύνης θα έβαζε ένα αυτογκόλ, γιατί θα ήταν αυτή η οποία χωρίς προθύστερη συνεννόηση με τις μεγάλες δυνάμεις θα πήγαινε να επιβάλλει μια συνθήκη, θα μου πεις θα άφηνα διαδρόμους ανοιχτούς. Ωραία, να το συζητήσουμε αυτό. Αλλά πρέπει να το συζητήσουμε στην ουσία του. Τι λέω λοιπόν εγώ? Τμηματική οριοθέτηση. Ξεκίνησε από το Ιόνιο, που είναι το πιο βολικό, να το πούμε έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε στα λιγότερο βολικά. Νοτίως και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Τι σημαίνει αυτό, Άρη? Ότι η Τουρκία αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα πλέον κάνει άσκηση κυριαρχίας. Από το να περιμένω να πάω στο Ανατολικό Αιγαίο που θα βάλω όλο τον πλανήτη απέναντί μου και όχι μόνο την Τουρκία, το ξαναλέω. Ξεκινάω από εκεί.
1: Από ασφαλή για μας σημεία.
0: Ασφαλή για εμάς σε σχέση με το διεθνή παράγοντα, όχι σε σχέση με την Τουρκία.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορώ να δω και νοτίως του Καστελορίζου. Μπορώ να δω και στις υπηρωτικές περιοχές του Αιγαίου.
1: Που δεν θίγουν τη διεθνή ναυσιπλοεία.
0: Και όπου θίγει τη διεθνή ναυσιπλοεία, προφανώς μπορώ να ανοίξω διαδρόμους. Αλλά κάνω ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες με ισχυροποιούν. Στέλνουν ένα μήνυμα στην Τουρκία και στους εταίρους μου ότι εγώ δεν αστειεύομαι πλέον και ότι ό,τι λέω το εννοώ στα σοβαρά. Κάνω άσκηση κυριαρχίας τμηματικά μέχρι να φτάσω εκεί που θέλω, στο επιθυμητό σημείο. Δεν ξεκινάω από το επιθυμητό σημείο για να πάω προς τα πίσω, γιατί εκεί κινδυνεύω να οδηγηθώ σε αυτό που είμαστε σήμερα, δηλαδή που βρισκόμαστε στην ακινησία.
1: Πολύ ωραία.
0: Την αδράνεια και την ακινησία, αν μου επιτρέπετε.
1: Σωστά. Στην επόμενη συνάντησή μας να δούμε Τραμπ, Σι και τους άλλους παίκτες. Και εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε μπροστά, να μάθουμε το πώς είναι η Αμερική στον οικονομικό τομέα τα τελευταία 2 χρόνια με τον Τραμπ, διότι το οικονομικό σκέλος εμείς το υποτιμούμε. Εδώ δηλαδή, εντάξει, ζορίζονται οι Αμερικανοί, γιατί είναι οι 2,5 πόλεμοι αυτοί. Αν βάλουμε όμως και το Ισραήλ, είναι 3,5 πόλεμοι τώρα μεταξύ μας. Είναι η Γάζα, Ουκρανία, Ιράν και οι Χουθέοι. Πάμε για 3,5 πολέμους. Λοιπόν, αυτά όλα τα αφήνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχουμε ή όχι προσκεκριμένο, αυτό θα το δούμε. Διότι με τον Κωνσταντίνο Φίλο, όταν ξεκινάς, μετά θες 10 εκπομπές προλόγου μέχρι να έρθουν οι προσκεκριμένοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Έχετε μία μαγιά όταν θα γίνει εκπομπή και podcast, προκειμένου να πάρετε σφαιρικά μια γρήγορη ενημέρωση για όλα όσα μεσολάβησαν από τέλος Ιουνίου έως σήμερα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε

0: μπουκέτες, περγολές, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr.

0: 25 ιντσών στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 10.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμμια του πρώτου ορόφου. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Το επόμενο στάδιο προβλέπει απάντηση των υδάτων προκειμένου να βελτιωθεί η ευστάθεια του πλοίου. Επίθεση ενόπλων σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονος στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4 άγνωστοι που επέβαιναν σε γιοταχή αυτοκίνητο άνοιξαν πύρ με υποπολιβόλο εναντίον καφετέρειας στην οδό Αγορακρήτου 32, μέσα στην οποία την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν 10 θαμώνες όλοι αλλοδαποί. Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κοριτιουδιοκτήτη αλβανικής υπηκότητας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Προβλήματα σε χωριά του Φαναρίου της Πάργας και στον Μεσοπόταμο Πρέβεζας δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν χθες το απόγευμα την περιοχή. Ανεμοστρόβιλος ξύλωσε καλώδια και ρίξε κολόνα ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα να βυθιστούν στο σκοτάδι χωριά, ενώ πολλές στέγες σπιτιών υπέστησαν ζημιές. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Το αμερικανικό δίκτυο CNN αποκλείστηκε από το να συνοδεύσει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή μετακίνησή του. Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι του CNN προβλεπόταν να πετάξουν με το προεδρικό αεροπλάνο για το Τενεσί για ποδοσφαιρικό αγώνα κολεγίου στο πλαίσιο της κοινής δημοσιογραφικής κάλυψης του Λευκού Οίκου για τηλεοπτικά δίκτυα. Ωστόσο, ενημερωτικό σημείωμα από το Λευκό Οίκο που παραθέτει το πρόγραμμα του τύπου για σήμερα παρέλειψε το CNN. Η παράληψη αυτή είναι το πιο πρόσφατο περιστατικό που σημειώνεται εν μέσω δικαστικής διαμάχης μετά την απαγόρευση από την Αμερικανική κυβέρνηση της πρόσβασης δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και δρούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμό Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι τρεις αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Αμπτουλάη στο τηλεφωνικό το κέντρο Αργυρό Γεμελιάρη 210-4800-174 τη βομβαρδίζετε με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις. Εννοείται πως τα λέμε και στο διαδίκτυο. Είναι άλλωστε ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας στο skyradio.gr, εκεί όπου πατάτε στο πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε τα μηνύματά σας και αυτό το πρωινό Σαββάτου. Επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber 698-123-1003. Στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και έρχεται και ο Ισάκ Τρενταφλίδης κάποια στιγμή και αυτός στη γειτονιά των social των media.

0: Σεπτέμβριο. Είναι το Σωτήριο του 2026. Πάντα το φάγαμε, παιδιά, και τον Σεπτέμβριο. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε ετοιμάσει σήμερα για εσάς. Πριν από όλα, να δούμε λιγάκι τα βασικά θέματα της επικαιρότητας αυτή την ώρα. Έχουμε σε εξέλιξη μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στην Πλάκα, στα συντρίμμια ενός κτηρίου το οποίο κατέρευσε χθες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε. Τα ξημερώματα ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα. Θα γίνει και ταυτοποίηση να δούμε αν είναι μεταξύ των ατόμων τα οποία αναζητούσε η πυροσβεστική. Μιλάμε για δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που διέμεναν στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Είχαν νοικιάσει ένα διαμέρισμα μέσα από πλατφόρμα Airbnb. Και υπάρχει και ένα ζευγάρι ηλικιωμένων το οποίο αναζητούν οι αρχές, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του ίδιου κτηρίου. Για τα αίτια της έκρηξης ακόμη περιμένουμε λιγάκι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, ναι. Παρότι φαίνεται πως το σενάριο το οποίο προκρίνουν οι αρχές είναι το επικρατέστερο, είναι αυτό της διαρροής αερίου.
1: Είναι πάντως πραγματικά σοκαριστική η εικόνα που βλέπουμε από χθες στην καρδιά της Αθήνας, τώρα σε έναν δρόμο που καθημερινά περνούν κάτοικοι, χιλιάδες επισκέπτες. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ένα κτίριο ουσιαστικά κατέρευσε και υπάρχουν, όπως αναφέρεις, και θύματα. Και όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνωμένους.
0: Γυαλίζει και όλο το κτίριο τώρα. Ναι. Εκεί, δηλαδή, πραγματικά ναι.
1: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, όπως ανέφερες και εσύ. Ακούγονται διάφορα σενάρια. Το επικρατέστερο, ναι, μεν. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η έρευνα, θα πρέπει βέβαια να δούμε και αν προκύπτουν και ευρύτερα ζητήματα για την ασφάλεια παλαιών κτίριων στο ιστορικό κέντρο. Ναι. Έτσι,
0: υπάρχει ένα θέμα εκεί.
1: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα.
0: Εμείς επιστρέφουμε στα μέσα ενημέρωσης, λέω εμείς, ναι. Ξανά και ξανά. Και βέβαια δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα, ξέρεις, να διευθετηθεί, διότι ένα κτίριο το οποίο είναι πάρα πολύ παλιό, για να γίνει μία αναπαλαιώση, μία ανακαίνιση και χρειάζεται μία διαδικασία η οποία είναι και πάρα πολύ γραφειοκρατική σε αυτήν εδώ.
1: Όσο μάλλον όμως να τον νοικιάζεις.
0: Και να τον νοικιάζεις.
1: Και να μπαίνουν και οι άνθρωποι που μπορεί να μην γνωρίζουν αυτές τις λεπτομέρειες που αναφέρουμε εμείς. Προς το παρόν πάντως προέχει αυτή η επιχείρηση μέσα στα συντρίμια και η αγωνία για τους ανθρώπους που ακόμη αναζητούνται.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ένα τυφλό σημείο το οποίο έρχεται στην επιφάνεια και έχει να κάνει με το Airbnb και τις βραχυχρονείς μισθώσεις. Υπάρχει μια αδυναμία από ό,τι καταλαβαίνω, την οποία την είδαμε και σε αυτή την περίπτωση αυτού του τραγικού συμβάντος, με τη μία γυναίκα νεκρή και άλλα 5 άτομα να αναζητούνται από τις αρχές, να γνωρίζουν οι αρχές με ακρίβεια ποιος μένει σε αυτά τα καταλήματα. Πέρασαν πάρα πολλές ώρες μέχρι να μάθουμε ότι ψάχναμε τελικά 6 άτομα.
1: Ναι.
0: Πέρασαν πάρα πολλές
1: ώρες. Ότι...
0: Εντάξει, οι δύο είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί της περιοχής, οι άλλοι 4.
1: Ναι, το θεσμικό πλαίσιο έχει γίνει πιο αυστηρό.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο συγκεκριμένα μέτρα μέσα που θα έπρεπε να έχουν αυτά τα κτίρια, τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας ενοικίασης. Αλλά αυτό που θέτεις, το ποιος είναι, ανά πάσα στιγμή να το γνωρίζουν, όπως βλέπω, υπάρχει μεγάλο κενό.
0: Ναι, φαίνεται πως ένας δηλώνει τα στοιχεία του, αυτός ο οποίος τον νοικιάζει, και τους υπόλοιπους τους ψάχνουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι λιγάκι προβληματικό, θα πρέπει να το δούμε. Από το αστυνομικό δελτίο, μία ακόμη είδηση. Στον Άγιο Παντελεήμονα είχαμε άγνωστους να γαζώνουν μία καφετέρια στο βράδυ μέσα από αυτοκίνητο με υποπολιβόλο. Τραυματίστηκε και ένα 10χρονο κορίτσι το οποίο νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας. Θα δούμε που θα καταλήξουν οι έρευνες της αστυνομίας και ως προς αυτό το γεγονός. Και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για 6 περιοχές της χώρας. Αν είστε στις παρακάτω περιοχές, να έχετε λιγάκι το νου σας, παιδιά, σήμερα Σάββατο, διότι και θα βρέξει πολύ, θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περιοχές που θα ακούσετε ευθύς αμέσως. Ενδεχομένως να ρίξει και χαλάζει. Μιλάμε για το Ιόνιο, πλην Κέρκυρας και Παξών. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου θα έχει από τις πρώτες ώρες του μεσημεριού πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ έντονη βροχή. Μιλάμε για την Πελοπόννησο, κυρίως Λακωνία, Αρκαδία στα ανατολικά και Αργολίδα στα νότια και τα Κύθυρα. Εκεί θα έχουμε την πρώτη δυνατή βροχή του φετινού φθινοπόρου. Εδώ στην Αθήνα ήδη έχει βρέξει από το πρωί, οπότε όσοι κινήσετε εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να έχετε λιγάκι το νου σας, γλιστράει πολύ κάτω, μην έχουμε κανένα ατύχημα.
1: Λίγο χαμηλότερη ταχύτητα, μεγαλύτερη απόσταση βοηθάει. Απ' την άλλη, Πέτρο, να πούμε για κάτι άλλο. Ναι. Τις βροχές χρειαζόμαστε.
0: Τις θέλουμε. Ναι.
1: Και γιατί φτάσαμε και τέλη Σεπτεμβρίου και για πολλές ημέρες είχαμε ακόμη την αίσθηση ότι το καλοκαίρι συνεχίζεται. Πάμε για Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεχάσει ότι το φθινόπωρο κανονικά έχει και βροχές, έχει και μια πτώση θερμοκρασίας, έχει και μια αλλαγή του καιρού. Δεν είναι κάθε βροχή βεβαίως κακοκαιρία. Προφανώς προφανώς άλλο μια φυσιολογική φθινοπορεινή βροχή και άλλο τα ακραία φαινόμενα που δημιουργούν προβλήματα, αλλά και η φύση χρειάζεται τον κύκλο της. Να ξεχωρίζουν λίγο οι εποχές, το είχαμε ξεχάσει. Καλοκαίρι, χειμώνα, καλοκαίρι, χειμώνα. Άρα το παράξενο είναι ότι όχι ότι βρέχει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, αλλά ότι άρχισε να μας φαίνεται και παράξενο για κάποιους.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Και γενικότερα θέλουμε να χειμωνιάσει τόσο όσο φέτος, διότι είμαστε μπροστά στην τέλεια ενεργειακή καταιγίδα. Τα ακούτε σε καθημερινή βάση, παιδιά. Σας βομβαρδίζουμε και εμείς με ειδήσεις, πληροφορίες, σχόλια αναφορικά με το τι θα μας ξημερώσει τον φετινό χειμώνα. Κάτι καλό σίγουρα όχι. Οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Το Brent έκλεισε την Παρασκευή, διαβάζω, Ισακ, με πτώση περίπου 2,1% στα 104,32 δολάρια το βαρέλι. Ότι θα πανηγυρίζαμε που το Brent είναι πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι στα 104, πραγματικά δεν το φανταζόμουν ποτέ.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε πάλι εδώ εκπομπή, συζητούσαμε γερμανικά κοντά στα 120 δολάρια.
0: Οπότε, ναι, όπως λες, αυτό χαιρετίζεται ως μια θετική εξέλιξη, ότι υπάρχει έστω αυτή η μικρή πτώση, η μικρή μείωση της τιμής του Brent, που επηρεάζει προφανώς και τις τιμές που βλέπουμε εμείς στα πρατήρια των καυσίμων. Την επόμενη Τετάρτη η κυβέρνηση εδώ στο χωριό το δικό μας θα ανακοινώσει τα μέτρα με τα οποία θα επιχειρήσει να αναχαιτήσει αυτό το κύμα ακρίβειας στην αγορά των καυσίμων. Θα είναι μέτρα βεβαίως 15 ημερών, διότι δεν μπορείς να κάνεις και κάποιον σχεδιασμό, κάποιον προγραμματισμό, έτσι όπως αλλάζουν οι τιμές και γενικότερα το σορευστό που είναι το διεθνές περιβάλλον. Καταλαβαίνω πως αυτά τα μέτρα ανατακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να τα επικαιροποιεί η κυβέρνηση και περιμένει να δει και πού θα κάτσει μπίλια σε σχέση με τις τιμές, διότι ούτε αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το προβλέψει. Μέχρι τότε βέβαια εμείς θα πληρώνουμε χρυσή τη βενζίνη με τις υγείες μας. Και για να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων, τι γίνεται με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Πολύ εύκολα το συνδέω με την είδηση που μόλις μας μετέφερες, γιατί αποκλιμάκωση στον ορίζοντα δεν φαίνεται, δεν είναι ορατή. Στη διεθνή επικαιρότητα πρωταγωνιστεί αυτή την ώρα η απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της πρότασης του Ιράν για επανελειτουργία των στενών του Ορμούς μέσα στις επόμενες 7 ημέρες. Αυτό ήταν το σχέδιο που κατέθεσε η Τεχεράνη. Έχει προτείνει να ανοίξει ξανά αυτό το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ εμφανίζεται δύσπιστος απέναντι στις ιρανικές προθέσεις. Το διαψεύδει. Προς το παρόν όμως δεν προχωρά σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση, να σου πω, αλλά η χρονική συμπαγκυρία έχει σημασία. Θυμίζουμε, σε λίγες εβδομάδες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε αυτές τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για Βουλή και Γερουσία. Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και γενικότερα το κόστος ζωής πιέζουν έντονα τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Δημοσκοπήσεις δείχνουν περιορισμένη υποστήριξη για τη διαχείριση του πολέμου.
0: Αυτό είναι ένα αγκάθι για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Είναι ένα αγκάθι, γι' αυτό και μια νέα μεγάλη επίθεση πριν από τις κάλπες θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
0: Άρα αυτό δεν όμως πρόκειται να δούμε και κάτι τέτοιο από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
1: δεν πρόκειται
0: δηλαδή
1: να
0: πατάει το κουμπί ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείεται στις επόμενες εβδομάδες.
1: Όχι τώρα. Ναι. Πολύ σωστά το θέτεις, γιατί δεν σημαίνει ότι η στρατιωτική επιλογή έχει φύγει από το τραπέζι. Ήδη αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σκέφτεται και αναμένει επανάληψη των αμερικανικών βομβαρδισμών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Άρα προς το παρόν βλέπουμε συγκράτηση. Μετά τις εκλογές, το ενδεχόμενο μιας νέας φάσης στρατιωτικής κλιμάκωσης παραμένει κάτι περισσότερο από ορατό και θα το βλέπουμε και στην τσέπη μας.
0: Ναι, έχει εγκλωβιστεί σε αυτή τη στρατιωτική επιχείρηση εκεί στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό είναι κάτι το προφανές και δεν ξέρω πού βρίσκονται ακριβώς και οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του. Είχαν και αυτό το τέτα-τέτ, το οποίο το παρακολουθούσε όλος ο πλανήτης αυτή την εβδομάδα. Περισσότερα πάνω σε αυτό θα κουβεντιάσουμε αύριο, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι. Θα την ανοίξουμε λιγάκι αυτή τη συζήτηση για το προς τα πού πορεύεται ο πλανήτης, που έχει και αυτό εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τέτοια ρευστότητα νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε ξανασυναντήσει.
1: Που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε. Όπως ανέφερες και πριν, πάμε εβδομάδα σε εβδομάδα για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τόσο γεωπολιτικά τι συμβαίνει, όσο και τις επιπτώσεις. Ναι. Και με πιο άμεσο το οικονομικό που το βλέπουμε καθημερινά στα πορτοφόλια μας και στις δικές μας συναλλαγές.
0: Ναι. Στην Ελλάδα το πολιτιστικό γεγονός του Σαββατοκύριακου και ένα από τα πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς είναι η πολυαναμενόμενη sold out συναυλία της Άννας Βύσης στο Ολυμπιακό το στάδιο. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 το απόγευμα. Όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο και είστε μεταξύ των 95-100.000 θεατών που θα παρακολουθήσουν απόψε το βράδυ στο Ολυμπιακό στάδιο από κοντά την Άννα Βύση, το ξέρετε αυτό. Το pre-show ξεκινάει στις 8. Η Άννα Βύση αναμένεται στη σκηνή στις 9. Θα βρεθεί επί σκηνής περίπου 3 ολόκληρες ώρες για να πούν οι θαυμαστές της το θρυλικό σύνθημα «Ό,τι έχω ζήσει, το Το έχει τραγουδήσει η Βύση. Όσοι δεν είναι να πάτε στη συναυλία, να αποφύγετε το Ολυμπιακό Στάδιο και το Μαρούσι, γιατί θα γίνεται ο κακός χαμός από νωρίς. Πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα βρεθεί εκεί για την συναυλία. Και στα αθλητικά, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε πως έχουμε το Super Cup στο μπάσκετ. Στοίχημα Super Cup να ξεκινάει σήμερα, με τα δύο μάτσα να μεταδίδονται ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Παιδιά, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 5 παρατέταρτο, στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ενδιάμεσα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στην ώρα του 8 παρατέταρτο με τη Χριστίνα μας, τη Χριστίνα Βίδου. Αυτά, φύγαμε για σαν σήμερα, κύριε Βράχνα και κύριε Τριανταφυλλίδη. Τι λέτε, για πάμε.
1: Πάμε.
0: Μια μεγάλη, ανίποτη τραγωδία είχαμε σαν σήμερα, πριν από κάποια χρόνια, σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι επαγγελματικά, αν ήσουν στον επαγγελματικό στίβο. Ήμουν το 2000, εργαζόμουν, από ό,τι θυμάμαι λίγο την ιστορία. Είναι αυτό το βράδυ της 26 Σεπτεμβρίου του 2000 και ο λόγος για το Express Άμυνα, τότε που πλησίαζε την Πάρο, έχοντας αποπλέψει από τον Πειραιά, να θυμίσουμε, με περισσότερους από 500 ανθρώπους. Και στις 10:15 το βράδυ προσέκουσε με μεγάλη ταχύτητα στις βραχονισίδες πόρτες, λίγο έξω από την Παρικιά. Ο πλοίαρχος δεν βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα. Στη βάρδια, στη γέφυρα είχε ο πλοίαρχος. Το πόρισμα που ακολούθησε κατέγραψε ότι περίπου 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση το πλοίο κινούνταν με αυτόματο πιλότο, χωρίς το πλήρωμα της γέφυρας να έχει σωστή εικόνα της πραγματικής του θέσης. Μετά από τη σύγκρουση αποκαλύφθηκε και ένα ακόμη κρίσιμο πρόβλημα. Αυτές οι υδατοστεγείς πόρτες στο εσωτερικό του πλοίου ήταν δυστυχώς ανοιχτές. Ο απολογισμός, 81
0: μπήκε νερό, νεκροί, βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Εγώ θυμάμαι ότι είχε βυθιστεί το πλοίο αυτό μέσα σε περίπου μία ώρα.
1: Και θα μπορούσε να μην έχει βυθιστεί αν αυτές οι πόρτες που αναφέραμε ήταν κλειστές. Ναι, το ναυάγιο άφησε πίσω του και κάτι ακόμη περισσότερο. Mm-hmm. Γι' αυτό θέλαμε να θυμίσουμε αυτήν την ιστορία. Μια μεγάλη συζήτηση για την ασφάλεια της ελληνικής ακτοπλοείας. Και έναν χρόνο μετά θεσπίστηκε αυτή η σταδιακή μείωση του ορίου ηλικίας των ακτοπλοϊκών πλοίων από τα 35 στα 30 χρόνια. Πλέον βέβαια το σημαντικό δεν είναι μόνο η ηλικία του πλοίου, αλλά η απάντηση αν είναι αξιόπλοο. Συνεχής έλεγχη για να μπορούν τα πλοία, ειδικά της ακτοπλοείας, που μεταφέρουν χιλιάδες ανθρώπους σε μια χώρα όπως η δική μας, τουριστική, που εξαρτάται από την αυτιλία της για να μεταφέρει τον κόσμο στα πολύ όμορφα νησιά μας, να μπαίνει ο επιβάτης μέσα και να νιώθει την ασφάλεια. Έτσι, το βασικό ερώτημα λοιπόν ήταν αν πραγματικά είναι ασφαλές για να ταξιδεύει ένα πλοίο, ανεξαρτήτως της ηλικίας του.
0: Ναι. Έχουν γίνει βήματα προόδου πολύ μεγάλα και πολύ σημαντικά από τότε, δεν το συζητάμε αυτό, παρότι υπάρχει ένα θέμα ακόμη και σήμερα που μιλάμε σε σχέση με την ηλικία όλων αυτών των πλοίων, τα οποία χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται έτσι ώστε να υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση της χώρας και να πηγαίνουμε στα νησιά μας. Υπάρχει και ένα θέμα ακόμη, αλλά ξαναλέω ότι με ασφάλεια γίνονται τα περισσότερα δρομολόγια, για να μην πω όλα, είναι κάτι το δεδομένο, νομίζω είναι μια κατάκτηση. Έπρεπε όμως να θρηνήσουμε τόσους ανθρώπους σε αυτό το πολύ νεκρό ναυάγιο του Express Άμυνα, που ήταν πρώτο θέμα τότε στα μέσα ενημέρωσης για μήνες ολόκληρους.

0: Και έχουμε και την Διεθνή ημέρα. Σήμερα πάντα ο Ισάκ Τερενταφυλλίδης μας δίνει έτσι την ταυτότητα της ημέρας και κάτι στο οποίο αξίζει να σταθούμε, νομίζω.
1: Και πρέπει να το θυμόμαστε, νομίζω, συνεχώς μια διεθνή ημέρα σήμερα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Σήμερα έχουμε περισσότερα στον κόσμο από 12.000 πυρηνικά όπλα, Πέτρο. Ένας αριθμός πολύ μεν μικρότερος από εκείνον του ψυχρού πολέμου, αλλά αρκετός για να μας θυμίζει ότι η πυρηνική απειλή δεν εξαφανίστηκε μαζί με εκείνη την απειλή. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι ότι ο πυρηνικός αφοπλισμός βρίσκεται στην ατζέντα του ΟΗΕ σχεδόν από την πρώτη ημέρα της ύπαρξής του. Ήδη από το 1946, να θυμίσουμε, η πρώτη απόφαση που υιοθέτησε στη Γενική Συνέλευση αφορούσε αυτό τον έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας και της εξάλειψης των ατομικών όπλων. Οι χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα συνεχίζουν να επενδύουν δυστυχώς στον εξυγχρονισμό των οπλοστασίων τους, ενώ περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει είτε σε πυρηνικές δυνάμεις, είτε σε χώρες που συμμετέχουν σε πυρηνικές συμμαχίες. Η σημερινή μέρα καθιερώθηκε λοιπόν από τον ΟΗΕ για να κρατά στο προσκήνιο έναν στόχο που ακούγεται εδώ και δεκαετίες, δηλαδή έναν κόσμο στον οποίο η πυρηνική ασφάλεια δεν θα στηρίζεται στην απειλή ότι κάποιος μπορεί να πατήσει το κουμπί.
0: Ναι. Πάντως το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι εν έτη 2026 βλέπεις πως έχουμε μια παγκόσμια στροφή στα πυρηνικά όπλα από πάρα πολλές χώρες και αυτό έχει να κάνει προφανώς με το γεγονός πως διάφοροι πόροι τους οποίους αξιοποιούσαμε ενεργειακώς εξαντλούνται. Η πυρηνική ενέργεια είναι καθαρή ενέργεια και βλέπεις ότι γίνεται μια στροφή προς τα πυρηνικά, το οποίο είναι και ανησυχητικό πάντα, διότι ενέχει ένα μεγάλο κίνδυνο.
1: Ναι, το ανησυχητικό είναι ότι εξυγχρονίζουν ακόμη και τα οπλοστάσια τους. Αποτυπώνει ένα συγκρουσιακό έτσι, γεωπολιτικό περιβάλλον. Απ' την άλλη, το κομμάτι της ειρηνικής πυρηνικής ενέργειας, μεγάλη κουβέντα. Θα το ανοίξουμε σαν δεύτερη σκέψη σε μια άλλη εκπομπή.
0: Εννοείται.

0: Silencio, καινούριο τραγούδι των YouTube, κύριε Τριανταφυλλίδη και αγαπητοί ακροατές. Κυκλοφόρησε μόλις προχθές με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του συγκροτήματος. Αγαπημένοι YouTube, οι Τρελοϊρλανδοί. Ο καινούριος τους δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου. Θα λέγεται Carnaval de Luz. Και διαβάζω πως χθες που συμπλήρωσαν αυτά τα 50 χρόνια από την ημέρα που μαζεύτηκαν για πρώτη φορά στην κουζίνα του Larry Mullen Jr. εκ των βασικών μελών του συγκροτήματος, κάναν και διάφορες συναυλίες και παρουσίες έκπληξης στο Δουβλίνο. Για παράδειγμα, έπαιξαν ζωντανά στην αυλή του παλιού του σχολείου, διότι όλοι αυτοί είναι μαζί ο συγκρότημα από όταν ήταν πιτσιρικάδες μαθητές. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, τρουσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε έρχεται και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του Διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Βαρσοβία εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και βάζουν τέλος στην άνοιξη της Πράγας. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο δεύτερο χρόνο της δικτατορίας και όταν το τραγούδι κυκλοφορεί, το καθεστώς προετοιμάζει το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για το νέο Σύνταγμα. Ένα δημοψήφισμα οργανωμένο από τη Χούντα σε μια χώρα χωρίς ελεύθερες εκλογές και χωρίς νόμιμη πολιτική αντιπολίτευση. Μέσα λοιπόν σε μια χρονιά πολέμου, πολιτικών δολοφονιών, κοινωνικής αναταραχής και καταστολής, αυτός ο σκοτεινός κόσμος του All Along the Watchtower έμοιαζε να ταιριάζει απόλυτα με την εποχή του. Φοβερή εκτέλεση από τον Τζίμι Χέντριξ που επικράτησε στη συνέχεια, έτσι, και όλο το τραγούδι αυτό το γνωρίζουμε από τον Jimi Hendrix, το μάθαμε από τον Jimi Hendrix. Βεβαίως ο Γιώργος Βλαχνός εκτός αέρα μας θύμιζε πως υπάρχει διασκευή και του Διονύση Σαββόπουλου. Στον Μπάλο, νομίζω, είχε κυκλοφορήσει τη δική του εκτέλεση αυτού του τραγουδιού. 1968, πολύ ταραγμένη εκείνη η χρονιά. Και το λέω και το σημειώνω και το υπογραμμίζω, γιατί ξέρεις, τα τελευταία χρόνια λέμε πω τι συμβαίνει στον πλανήτη, με μελανά χρώματα ζωγραφίζουμε αυτό το οποίο συμβαίνει γενικότερα διεθνώς. Δεν είναι ούτε πρώτη ούτε θα είναι προφανώς η τελευταία φορά. Αν ανατρέξει κανείς τις τελευταίες πολλές δεκαετίες στην ιστορία, θα δει ότι οι περισσότερες χρονιές έτσι ταραγμένες είναι. Ναι. Δηλαδή, σε ησυχία δεν πρόκειται να μας αφήσει ποτέ κανείς. Δύσκολα θα βρεις.
8: Ένας κόσμος που μετά, ειδικά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, βρίσκεται και παρουσιάζεται και εντοπίζουμε συνεχώς τεκτονικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Είτε οικονομικό, είτε πολιτικό, είτε στρατιωτικό και όλα αυτά που βιώνουμε και σήμερα. Βέβαια.
0: Στα ευχάριστα εκείνης της χρονιάς, το γεγονός ότι κυκλοφορεί στους κινηματογράφους η Οδύσσια του Διαστήματος του Στάνλι Κιούμπρικ, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Όσοι δεν έχετε δει την ταινία, να τη δείτε. Ταινία η οποία επί της ουσίας επαναπροσδιορίσε το είδος των ταινιών επιστημονικής φαντασίας.
8: Το βιβλίο του Άρθρου Κλάρκ που έγινε έτσι, έγινε ταινία και όσοι...
0: Από τον σπουδαίο, από τον μεγάλο Στάνλι Κιούμπρικ, πρωτοπόρος ό,τι έχει να κάνει και με τα οπτικά εφέ για τα δεδομένα της εποχής. Θα δείτε τι έχει φτιάξει ο άνθρωπος σε σχέση με το διάστημα.
8: Και όσοι υποστηρίζετε ότι σας αρέσει η επιστημονική φαντασία, είναι ψηλά στη λίστα των ταινιών που πρέπει να δούμε έτσι.
0: Λοιπόν, στον αθλητισμό η ΑΕΚ κατέκτησε εκείνη τη χρονιά του 1968 το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Κυπελλούχων στο μπάσκετ. Πολύ μεγάλη επιτυχία στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.
8: Και διατηρεί και το ρεκόρ προσέλευσης θεατών. Αυτό το
0: ναι, κοντά στη Σλάβια Πράγας. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία σε συλλογικό επίπεδο είναι αυτή στο μπάσκετ από την ΑΚ. Τη μνημονεύουμε μέχρι και σήμερα και νομίζω είχε γίνει και ταινία πριν από μερικά χρόνια που είχε βγει στις ελληνικές αίθουσες και στα γεγονότα εκείνα που εξέπεμπαν μια αισιοδοξία για το ότι τα πράγματα στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα άλλαζαν και δεν θα είχαμε τη Χούντα των Συνταγματαρχών. Έχουμε την κηδεία του Γιώργου Παπανδρέου την 1η Νοεμβρίου του 1968 του πρώην Πρωθυπουργού και η κηδεία του μετατρέπεται στην πρώτη μαζική αντιδικτατορική διαδήλωση. Ακολουθήσουν και άλλες βεβαίως, το Πολυτεχνείο και η πτώση του καθεστώτος το 1974. Αυτά για να θυμόμαστε την ιστορία μας και το παρελθόν μας. Τώρα πάμε στο σήμερα και πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη. Ένα θέμα το οποίο θα τα ανοίξουμε και σήμερα, αλλά προφανώς θα χρειαστεί να κάνουμε τις επόμενες εκπομπές πάρα πολλές συζητήσεις για αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές που έχουμε και τις φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Μαζί όμως με αυτές τις αλλαγές που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, φέρνει και πάρα πολλούς κινδύνους από ό,τι φαίνεται. Και αυτό το είδαμε πολύ ξεκάθαρα αυτή την εβδομάδα με τα όσα συνέβησαν στην Αυστραλία πριν από κάμποσους μήνες. Εμείς τα μάθαμε όμως τώρα.
8: Ναι, και όχι μόνο. Πέτρο, όταν μιλούσαμε για τους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, ειδικοί δηλαδή, και εμείς μεταφέραμε τα λεγόμενά τους, σκεφτόμασταν κυρίως μια λάθος απάντηση, μια ψευτική εικόνα, ένα κείμενο που μπορεί να μας παραπλανήσει. Και αυτή τη βδομάδα μας έρχονται ειδήσεις τόσο από την Αυστραλία, όπως αναφέρεις, όσο και πριν από λίγες ώρες από επικεφαλής της OpenAI, ένας από τους εταιρείες κολοσσού που δραστηριοποιείται στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, που μας μεταφέρουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παίρνουν εντολές και παρακάμπτουν προγράμματα ασφάλειας, αρχίζουν να βρουν μόνα τους, να ξεπερνούν τα όρια. Σε αυτή τη λογική, και εμείς κάναμε την κουβέντα μεταξύ μας και είπαμε ας το ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να το συζητήσουμε και με τους ακροατές, αλλά βεβαίως και με τη βοήθεια ενός ειδικού.
0: Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Πίτας, είναι καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στη Τεχνητή Νοημοσύνη. Γεια σας κύριε καθηγητά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
9: Πολύ καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι λέτε για αυτούς τους κινδύνους που φαίνονται στον ορίζοντα και εκπορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανεξέλεγκτη δράση της, όπως αυτή περιγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα? Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει, να ανησυχήσει και την επιστημονική κοινότητα και τις ηγεσίες των μεγάλων χωρών?
9: Κοίταξε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολλά καλά Τουρκία θα μπορούσε να έχει τεράστιες θετικές εφαρμογές για πανεπιστήμια της ΚΙ και σε ένα σωρό άλλες. Αλλά αντικείμενο, ταυτόχρονα εκεί, επειδή ακριβώς έχει πολλές δυνατότητες, σε κακά χέρια μπορεί να υπάρξει πραγματικό όπλο και η περίπτωση της κυβερνοασφάλειας είναι μία από αυτές. Επειδή ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει μία πληθώρα δυνατοτήτων που ένας απλός άνθρωπος δεν τις έχει, μπορεί να κάνει ενέργειες τις οποίες ακόμη και οι χειριστές των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να φανταστούν. Αν την αφήσετε ανεξέλεγκτη δηλαδή της πείτε σπάσει ένα σύστημα κυβερνοασφάλειας, θα κάνει ένα σωρό προσπάθειες και πολύ έξυπνες για να βρει την κερκόπορτα και να το σπάσει αυτό το σύστημα. Αυτό είναι μείζον πρόβλημα σήμερα και είναι σημερινό πρόβλημα, δεν είναι αυριανό, και πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει ένας φραγμός, γιατί σκεφτείτε τώρα να σπάσει το σύστημα ασφάλειας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα ή ενός μεγάλου τραπεζικού ιδρύματος. Θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα.
8: Κύριε Πίτα, για να το καταλάβουμε λίγο απλά, το σύστημα καταλαβαίνει, σε εισαγωγικά το καταλαβαίνει, ότι ξεπερνά ένα όριο ή απλώς συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για να πετύχει το στόχο που του είχαμε αρχικά δώσει?
9: Κοιτάξτε, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ο στόχος που βάζει το σύστημα είναι κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς την πραγματικότητα περιορισμούς. Δηλαδή μπες σε ένα τραπεζικό σύστημα, προσπάθησε να βρεις ποια είναι τα δύνατα σημεία, και αυτό είναι μια χρήσιμη δουλειά, ξέρετε, γιατί αυτά εδώ πέρα όλα τα συστήματα γίνονται με ορισμένες προδιαγραφές ασφάλειας, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις όλες τις πιθανές τρύπες οι οποίες θα μπορούσαν να υπάρχουν, και πάντα μένουν κάποιες τρύπες τις οποίες ένας άνθρωπος ή ένα απλό σύστημα επιθέσεων δεν μπορεί να τις βρει, γιατί οι δυνατότητες που έχει είναι λίγες. Ένα σύστημα όμως τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει τεράστιες δυνατότητες ψαξίματος, ένα ευρύ χώρο ψαξίματος, μπορεί να ψάξει και να βρει την κατάλληλη επίθεση για το κατάλληλο σύστημα.
8: Αυτό σημαίνει όμως ότι όσο περισσότερη αυτονομία δίνουμε σε τέτοια συστήματα, τόσο δυσκολότερο γίνεται να προβλέψουμε και κάθε βήμα που θα κάνουν, γιατί αυτό αποτυπώνουν τα περιστατικά που τουλάχιστον βγαίνουν στη δημοσιότητα.
9: Κοιτάξτε, αυτά τα συστήματα, έτσι όπως τουλάχιστον ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν είναι αυτόνομο. Ο άνθρωπος τους λέει, οι χειριστές τους δηλαδή, τους λένε κάντε αυτά εδώ πέρα το πράγμα. Ενδεχομένως χωρίς να βάλουν περιορισμούς, γιατί τα συστήματα αυτά βελτιστοποιούν με κάποια συνάρτηση, με ή όχι περιορισμούς. Αν του πεις κάνει αυτή τη δουλειά χωρίς κανένα περιορισμό, θα ψάξει σε όλο το χώρο των αποφάσεων του την καλύτερη δυνατή απόφαση για να κάνει τη δουλειά την οποία του είπες. Επομένως δεν έχει αυτονομία, απλώς εκτελεί τις εντολές που λες εσύ και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εντολών παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες, γιατί αυτά έχει μάθει, του έχουμε μάθει να κάνει.
0: Άρα το πρόβλημα εσείς το εντοπίζετε στο πώς χειριζόμαστε αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης?
9: Το πώς τα προγραμματίζουμε αυτά τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς μετά τα χρησιμοποιούμε. Και το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο η αυτονομία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το να πέσουμε στα λάθος χέρια. Ή καμιά φορά να είναι και στα σωστά χέρια των χειριστών τους δηλαδή, αλλά να γίνει κάποια στραφή στην σχεδίαση ενός πειράματος και να ξεφύγουν, να αρχίσουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που εμείς δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορεί να γίνει. Είναι το γνωστό πρόβλημα του misalignment, αλλά αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Άμα έχει τεράστιες δυνατότητες ψαξίματος και το αφήνει να ψάχνει ανεξέλεγκτα, μπορεί να βρει λύσεις που να είναι ανήθικες, να είναι παράνομες.
8: Ναι. Γι' αυτό βλέπουμε και την ίδια ώρα και τους επικεφαλείς, αν μου επιτρέπετε, των μεγάλων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης να ζητούν συνεχώς, όλες αυτές τις εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, διεθνείς κανόνες ασφαλείας. Και πόσο σοβαρά πρέπει να διαβάζουμε τώρα μια τέτοια προειδοποίηση, όταν έρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που αναπτύσσουν αυτή την τεχνολογία?
9: Κοιτάξτε, οι εταιρείες αυτές έχουν λόγους για τον οποίο διαρρέουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν με ένα τεράστιο επιχειρηματικό ρίσκο, γιατί το περιβάλλον είναι αρρύθμιστο. Σκεφτείτε να τους ξεφύγει στα πειράματά τους ένα τέτοιο σύστημα, να στραφεί ενάντια σε κάποια εταιρεία και αυτή η εταιρεία μετά να ζητήσει αποζημίωση. Και η αποζημίωση θα είναι σε επίπεδο δίκτυα.
0: Άρα τι είναι, είναι και ζήτημα εταιρικής υπευθυνότητας, την οποία θέλουμε να
9: πηδήσουμε. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό καλύπτεται και από το κλασικό αστικό ποινικό δίκαιο.
0: Ναι. Μήπως θέλουν όμως να προηγηθούν και όλων αυτών των αλλαγών και εξελίξεων που θα έρθουν κάποια στιγμή. Δηλαδή κάποιο πλαίσιο φαντάζομαι κάποια στιγμή θα υπάρξει για την τεχνητή νοημοσύνη.
9: Κοιτάξτε, γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι εταιρείες βλέπουν ότι το ρίσκο είναι μεγάλο και ενώ παλιότερα στην αρχή της προεδρίας του κ. Τραμπ είχαν τρελαθεί με τα δισεκατομμύρια τα οποία έπαιρναν και δεν τους ένιωσε τόσο πολύ. Τώρα που βλέπουν ότι η μεγάλη άνοδος μπορεί να οδηγήσει και σε μεγάλη πτώση, γιατί η κίνηση είναι μεγάλη, του λέει κάτσε να ρυθμιστούμε. Αλλά η ρύθμιση αυτή εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει με μισόλογα ή με μη υποχρεωτικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο εγώ θα πρότεινα τη δημιουργία μιας διεθνούς επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως ήταν δημιουργήθηκε παλιότερα η Διεθνής Επιτροπή για την Ατομική Ενέργεια, όπου όλα αυτά τα περιστατικά θα αναλύονται επιστημονικά, θα βλέπουμε ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι, θα αποφεύγουμε με αυτόν τον τρόπο να δημιουργούμε απλώς μια τεχνοφοβία στον κόσμο και ταυτόχρονα η ανάλυση των κινδύνων αυτών θα μας οδηγήσει και σε σωστούς τρόπους ρύθμισης, οι οποίοι καλό είναι να είναι υποχρεωτικοί.
8: Ναι. Υπάρχει ο αντίλογος, κύριε Πίτα, γιατί τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τα πολύ σημαντικά ωφέλη που βλέπουμε τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στο κομμάτι της επιστήμης, τεχνολογίας, της ιατρικής που ήδη την χρησιμοποιούν, υπάρχει και ο αντίλογος πως αυτή η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται με τεράστια ταχύτητα και οι χώρες φοβούνται ότι αν βάλουν πολύ αυστηρούς περιορισμούς θα μείνουν πίσω. Δηλαδή, μεταφέρεται λίγο και στο γεωπολιτικό πεδίο και τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων. Μπορούμε να έχουμε μια ταυτόχρονη γρήγορη εξέλιξη αλλά και ασφάλεια, εκτιμάτε?
9: Κοίταξε, καταρχήν η ρύθμιση πάντα είναι πίσω από τις εξελίξεις. Αυτό είναι ένα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε αρκετά πίσω, θα έπρεπε να επιταχύνουμε τα θέματα της ρύθμισης. Δεύτερον, η επιστήμη δεν μπορεί να σταματήσει, γιατί αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο ήρθε ουρανοκατέβατο. Ο κόσμος μας είναι πολύπλοκος, τον κάνουμε ακόμα πιο πολύπλοκο, δεν μπορούμε να το χειριστούμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των μηχανών και η βοήθεια των μηχανών αυτή τη στιγμή ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Άρα θα την έχουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη, μπορούμε όμως να ρυθμίσουμε το πώς εφαρμόζουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις διάφορες εφαρμογές και να ρυθμίσουμε το επίπεδο των κινδύνων. Για παράδειγμα, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση.
0: Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν επικοινωνηθεί και στον κόσμο, κύριε καθηγητά, και εκεί δεν βλέπω να έχει γίνει η προεργασία που θα έπρεπε να έχει γίνει. Υπάρχει, ας πούμε, μια άλλη παράμετρος των data centers. Θα έχετε δει τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο, στις ΗΠΑ, ακόμα και εδώ στη χώρα μας υπήρξαν αντιδράσεις για την κατασκευή αυτών των data centers, που ουσιαστικά αφορούν άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θα κάνει άλματα τα επόμενα χρόνια και για τα οποία λέει πολλοί κόσμος ότι και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, αφιερώνουμε φυσικούς πόρους στις εποχές πολύ δύσκολες, να διαχειριστούμε απλά καθημερινά πράγματα, να πάει άλλος να βάλει βενζίνη στο αυτοκίνητό του.
9: Κοιτάξτε, η τεχνολογία αυτή εδώ πέρα δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επικοινωνηθεί, αλλά δεν γίνει με σωστό τρόπο αυτή τη στιγμή. Πρώτον, δηλαδή, ο κόσμος έχει μια, ακόμη και οι κυβερνήσεις καμιά φορά έχουν εντελώς στραβεί η εικόνα του τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουν σε εφαρμογές οι οποίες δεν είναι και οι προσφορότερες, για παράδειγμα. Και δεύτερον, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και φοβάται. Και όταν ζεις σε μια τεχνοφοβική κοινωνία, αυτό εδώ πέρα είναι ένα
0: για
9: πολύ
0: αυτό,
9: κακό πράγμα.
0: Γι' αυτός ο φόβος πρέπει να βγουν μπροστά και οι άνθρωποι αυτοί των μεγάλων εταιριών, των τεχνολογικών κολοσσών, να εξηγήσουν στον κόσμο γιατί τα θέλουμε αυτά τα data centers, γιατί θα γίνει η ζωή μας καλύτερη μέσα από τη συνεχή εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.
9: Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε τέτοια data centers και σε επίπεδο εθνικό, αν εκεί πέρα έχουμε σκοπό να αποθηκεύσουμε τον εθνικό μας πλούτο σε αυτά τα δεδομένα. Δεν μπορείς τα εθνικά στα δεδομένα να τα έχεις οπουδήποτε στο cloud που μπορεί να πέσουν και σε λάθος χέρια. Άρα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια υποδομή εδώ πέρα. Απλά αυτή εδώ πέρα η υποδομή δεν μπορεί να είναι μονόδρομος για χώρες όπως η Ελλάδα, γιατί είναι υποδομές ένδυσης κεφαλαίου, δημιουργούν λίγες θέσεις εργασίας, καταναλώνουν πολύ ενέργεια, καταναλώνουν πολύ νερό. Επομένως πρέπει πάντα να γίνεται μια μελέτη κόστους οφέλους για το πώς θα μπορούσαμε να, πόσο πολύ θα θέλουμε να μπούμε στη δημιουργία των data centers. Υπάρχουν όμως άλλες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι ένταση στις γνώσεις, δημιουργούν μεγάλες θέσεις εργασίας, χρειάζονται λίγα κεφάλαια σχετικά και θα μπορούσαμε σε χώρα να στραφούμε προς αυτές εδώ πέρα τις κατευθύνσεις. Mm. Όπως την ανάπτυξη έξω των drones, για παράδειγμα, τα οποία έχουν 100.000 εφαρμογές. Από πολιτικά

0: Αλλά όχι με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα. Γιατί σήμερα η ενημέρωση γίνεται μέσω διαιρών ή από άτομα τα οποία έχουν φύγει από κάποιες εταιρείες και δεν μπορείς να συζητάς επιστημονικά θέματα μέσω διαιρών. Σκεφτείτε δηλαδή να υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα πυρηνικό σταθμό και να συζητάμε στα μέσα, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, το πώς θα χειριστούμε αυτό εδώ πέρα το πρόβλημα. Μα πρέπει να υπάρχει μια διεθνής επιτροπή τεχνικής νοημοσύνης, την οποία να πηγαίνουν έγκαιρα όλα αυτά εδώ πέρα τα περιστατικά, να αξιολογούνται και μετά να επικοινωνούνται κατάλληλα με τον κόσμο, στον κόσμο. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται με τις διαρροές δημιουργεί την αίσθηση στον κόσμο ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο δεν το χειριζόμαστε με καλό τρόπο. Φοβάται ο κόσμος δικαιολογημένα, αλλά καμιά φορά φτάνουμε σε υπερβολές του στήλου ότι μέχρι το 2030 θα καταστραφεί η ανθρωπότητα, το οποίο είναι εντελώς αβάσιμο, αλλά όμως είναι απόρρια αυτού του τρόπου συζήτησης και ενημέρωσης.
1: Ναι. Πάντως υπάρχουν και διαφορετικές προσεγγίσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Πίτα. Άλλη προσέγγιση έχει για το πώς πρέπει να προσχωρήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη η Κίνα, άλλοι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, άλλη Ευρώπη. Άντε να βρεθεί τώρα κοινός βηματισμός σας προς αυτό. Νομίζω πως είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Κοιτάξτε, το 1950. Στην αρχή του ψυχρού πολέμου βρήκαμε ένα κοινό βηματισμό με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Να μην το κάνουμε και τώρα.
1: Ναι, σωστά. Πρέπει να βγουν μπροστά και οι επιστήμονες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίτα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γιάννης Πίτας, καθηγητής πληροφορικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη.
2: Και μας κατάγραψε, νομίζω, εξαιρετικά τόσο εξαιρετικά το πλαίσιο, τόσο τα προβλήματα, όσο και τις προκλήσεις που έχουν μπροστά μας.
1: Θέμα που θα το βλέπουμε και θα το βρίσκουμε ξανά και ξανά μπροστά μας, Ισάκ και αγαπητοί ακροατές. Η έρευνα της εβδομάδας. Για πάμε, παρακαλώ πολύ, κύριε Βραχνέ, το έχετε έτοιμο, ρίχτε το.
2: Και στην έρευνα της εβδομάδας παραμένουμε σε ψηφιακό κόσμο, σε κόσμο τεχνολογίας, έφηβοι και social media, μια ακόμη έρευνα, αλλά δεν πρέπει να το σκεφτόμαστε έτσι απλώς, μια ακόμη έρευνα. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επιτέλους αυτό το θέμα, κατ' εμέ. Μια λοιπόν καινούρια έρευνα, μια έκθεση το μεγαλώνοντας την ψηφιακή εποχή, που αποτυπώνει πως σχεδόν ένα στους δύο εφήβους, 15 και 16 ετών στην Ελλάδα, εμφανίζει πλέον προβληματική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και εδώ χρειάζεται μια διευκρίνηση. Προβληματική χρήση δεν σημαίνει απλώς ότι ένα παιδί περνά πολλές ώρες στο κινητό του ή στο τάμπλετ. Σημαίνει ότι δυσκολεύεται να ελέγξει τη χρήση του. Και ότι η οθόνη αρχίζει να παίρνει χώρο από τον ύπνο, από τη μελέτη, από την άσκηση, από τις σχέσεις με τους άλλους. Ορισμένοι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, Πέτρο. Το 49% των εφήβων δηλώνει ότι έχει γίνει μάρτυρας διαδικτυακής βίας. Το 13% ότι την έχει βιώσει προσωπικά. Σχεδόν ένας στους 4 λέει ότι προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο του έχουν κοινοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεσή του. Και σχεδόν η μισή, και αυτό νομίζω είναι τρομακτικό για τη σημερινή εποχή, δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλή στο διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για το οτιδήποτε. Να αισθάνονται, ειδικά παιδιά ευάλωτα 15 και 16 ετών, ότι δεν είναι ασφαλής σε αυτό τον χώρο. Υπάρχει και κάτι ακόμη που αφορά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είναι φτιαγμένες οι πλατφόρμες. Οι μισοί μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν προβληματικό ότι τους προτείνεται συνεχώς περιεχόμενο παρόμοιο με αυτό που ήδη βλέπουν. Αρκετοί παραδέχονται μάλιστα ότι αυτό τους κρατά online περισσότερο από όσο είχαν σκοπό. Αποτυπώνει, νομίζω, στο όλο το φαινόμενο και πόσο τα social media κρατούν τα παιδιά μακριά από πολύ σημαντικούς παράγοντες της ζωής τους, αλλά και τα ίδια τα παιδιά κρίνουν και κάποιους από αυτούς που είναι υπεύθυνοι για αυτό που βιώνουν. Mm. Και στρέφονται και προς τις εταιρείες, λοιπόν, που προσφέρουν αυτές τις πλατφόρμες. Λύσεις, ψηφιακή παιδεία, ουσιαστική συζήτηση με τους γονείς, σχολείο, περισσότερες ευκαιρίες για ζωή έξω από την οθόνη. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προτείνω. Ακούμε τους ειδικούς. Όσο μπορούμε, ναι, τα social media ήρθαν να μας προσφέρουν επικοινωνία, να μας φέρουν πιο έξω με ανθρώπους που δεν θα μπορούσαμε πιθανότατα να κουβεντιάσουμε ποτέ, να ανταλλάξουμε ιδέες, αλλά είναι και ένα νόμισμα με δύο όψεις. Θέλει ισορροπία.
1: Θέλει ισορροπία και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο τρόπος και ο χρόνος που χρησιμοποιείς ένα μέσο όπως τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φαίνεται πως υπάρχει υπερβολική χρήση από πολλούς νέους και είναι και το μέτρο της απαγόρευσης το οποίο φαίνεται πως δεν έχει βοηθεί.
2: Ναι, δεν λύνει από μόνο της απαγόρευσης το πρόβλημα
1: μόνο του. Ναι, ναι, το λέγανε πάρα πολύ ειδικοί από τον πρώτο καιρό που άνοιξε αυτή η συζήτηση και ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες, η Αυστραλία, η Γαλλία, να

0: εφαρμόζουν ένα μέτρο καθολικής απαγόρευσης για τους ανήλικους, φαίνεται πως δεν είναι η λύση στο πρόβλημά μας.
1: Όχι, είναι να συνειδητοποιήσουν παιδιά, γονείς, περίγυρος, κοινωνία, τη ζωή που χάνεται από ένα παιδί όσο παραμένει στην οθόνη.
0: Είναι αυτό το πλέγμα παρεμβάσεων που περιέγραψες, και σε αυτές τις παρεμβάσεις εννοείται πως καθοριστικό ρόλο, για μένα το σημαντικότερο, καλούνται να παίξουν οι ίδιοι γονείς. Οι γονείς πρέπει να πάρουν από το χεράκι τα παιδιά τους και να τους δείξουν και άλλα πράγματα πέραν της οθόνης του κινητού, του τάμπλετ και των social media.
1: Και αντίφαση, Πέτρο, οι γονείς που προσπαθούν να το δείξουν αυτό στα παιδιά.
0: Είναι θολμένοι και αυτοί σε
1: κρατάνε ένα κινητό στο χέρι.
0: Όπως όλοι μας. Απλώς και εμείς πρέπει να βάλουμε όρια πρώτα στους εαυτούς μας και μετά αυτά τα όρια να καλέσουμε τα παιδιά μας να τα τηρήσουν. Αν δεν γίνει αυτό με αυτή τη σειρά, προφανώς η όποια διαδικασία στην οποία μπούμε όλοι δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Κλείσαμε για αυτή την ώρα. Και Βραχνέ, ναι, διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων, αναλυτικότατο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Θα επιστρέψουμε εντός λίγων λεπτό για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο σούπερ.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας της πυροσβεστικής για τους 5 αγνοούμενους στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Αγνοούνται 3 Αμερικανοί τουρίστες που είχαν οικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου όροφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Λίγο πριν από τις 2.30 τη νύχτα, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα από τα συντρίμμια του πρώτου όροφου. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει στις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το πρωί σε έναν από τους χώρους στάθμευσης οχημάτων φορτηγού πλοίου βόρεια της Μυκόνου και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε περισσότερους χώρους του πλοίου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που είχε αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Το Blue Carrier 2 έχει παρουσιάσει ελαφρά κλίση προς τα δεξιά. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισημάνε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσχρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ σε ρυθμού Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Και οι 3 αναμετρήσεις, σήμερα και αύριο, θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού, μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Πέτρος Κυρκυλής και Ισάκ Τριανταφυλλίδης.
2: Η εταιρεία Πίτσα Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: είδαμε και εμείς τη βροχή, όπως την είδε και ο Rod Stewart, ο οποίος διασκεύασε αυτό το πολύ γνωστό τραγούδι, τον Creedence Clearwater Revival, το 2006. Πολύ ωραία και η διασκευή δική του. Λοιπόν, βρέχει εδώ στην Αττική και βρέχει γενικότερα, όπως βλέπω στο metro.gr, από τους σταθμούς που έχουν οι άνθρωποι. Στην Πελοπόννησο, στην Κόρινθο, στη Φθιώτιδα, στη Στερεά Ελλάδα, στη Θεσσαλία, σε αρκετές περιοχές, σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και μέσα στην πόλη της Καρδίτσας, στην Ήπειρο και σε πάρα πολλές περιοχές της Μακεδονίας. Επίσης, κρατήστε πως το Καϊμαχτσαλάν ήδη χιονίζει. Φαντάζομαι πάνω ψηλά στο χιονοδρομικό το κέντρο, αλλά και από μόνο το αυτό είναι αξιοσημείωτος γεγονός, διότι είμαστε στις 26 Σεπτεμβρίου.
1: Και θετικό το ότι από τη σημερινή βροχή δεν έχουμε τουλάχιστον δημοσιογραφικά να μεταφέρουμε πληροφορίες για προβλήματα, για πλημμυρισμένους δρόμους, πλημμυρισμένες περιοχές, και αυτό νομίζω είναι πολύ θετικό.
0: Σίγουρα, ας ελπίσουμε να μείνουμε σε αυτά, αλλά ούτως ή άλλως για ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ στην Αττική δεν μας έχουν προειδοποιήσει, δεν μας έχουν προετοιμάσει οι μετεωρολόγοι. Σε αυτά ελπίζω να μείνουμε και να κάνει και καλό καιρό για όσους επιλέξουν να πάνε στο Ολυμπιακό Στάδιο να δουν την αναβίση απόψε το βράδυ, μην τους το χαλάσει, γιατί πολύ ξέρεις το περίμεναν αυτό το μουσικό γεγονός, πώς και πώς. Την καλημέρα μας στο Γιώργο Κανίδη, τον ευχαριστούμε πολύ για τα καλά του λόγια. Γεια σου και πάλι Αλεχάντρο. Και ο Αλεχάντρος στέκεται στην ταινία 2001 Οδύσσια του Διαστήματος, την οποία την θυμηθήκαμε διότι κάναμε μια μικρή αναδρομή στο 1968. Άλλο μήνυμα της Κατερίνας από το Παλαιό Φάληρο, στέλνει απλώς την καλημέρα της, εύχεται να έχουμε ένα καλό βροχερό Σαββατοκύριακο. Βροχερό θα είναι σίγουρα, παιδιά, ενδεχομένως και την Κυριακή. Γεια σου Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα, να είσαι καλά. Γεια σου Χριστίνα. Η Χριστίνα μου ζητάει να πω τον αριθμό του Viber λίγο πιο αργά, με πιο αργό ρυθμό. Το είπα λιγάκι γρήγορα. Λοιπόν, εδώ τα έχουμε τα χαρτιά μας και με τον αριθμό του Viber 698-123-1003. Λοιπόν, ελπίζω τώρα να τον σημείωσε τον αριθμό για να δούμε, μιας και τα αναφέραμε, αφού στείλουμε την καλημέρα μας και στον Μανώλη από το Portsmouth, αν έχει έρθει κανένα μήνυμα και στο Viber. Γεια σου Ντίνα Φρυσίρα. Ισαάκ, μου έλειψες πολύ, λέει. Η Ντίνα σε άκουγε τις Κυριακές.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και σε όλη εδώ την παρέα του Sky 100,3 και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα κόπο που παίρνετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
0: Σπύρο, να είναι καλά. Τον ευχαριστώ πολύ. Τον Σπύρο Γκουτεβάινο, να είσαι καλά. Γεια σου Στέλιο Λεοντίτσι, να είσαι καλά κι εσύ. Γεια σου Πινελόπη. Η Πινελόπη μας θυμίζει πως η ταινία η οποία ασχολείται με αυτή την πολύ σημαντική επιτυχία σε αθλητικό επίπεδο, την κατάκτηση του κυπέλου μπάσκετ από την ΝΑΕΚ το 1968, είναι του Μπουλμέτ, και νομίζω αυτός είναι και ο τίτλος της ταινίας, 1968. Τάσος Μπουλμέτης, από τους καλούς Έλληνες σκηνοθέτες, δημιουργός πράγματι της πολιτικής κουζίνας. Ευχαριστούμε για την επιθύμηση. Πάρα μα πάρα πολύ. Επίσης μας λέει πως ξεχάσαμε πως το 1968 κυκλοφόρησε και η γαλλο-ιταλική παραγωγή του Ροζέ Βαντίν με την απαράμιλη Τζέιν Φόντα. Μπάρμπαρα ο τίτλος της ταινίας. Μπαρμπαρέλα, μάλιστα, ο τίτλος της ταινίας, που φαντάζομαι έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία τότε στα 60's. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες για τα μηνύματα. Στο επόμενο μας θέμα είπαμε να μιλήσουμε σήμερα, Ισάκ, για το κυκλοφοριακό και την έλλειψη θέσεων στάθμευσης στην Αθήνα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, φαντάζομαι, και οι φίλοι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα.
1: Ναι, γιατί στην Αθήνα, όταν λες θα πάρω το αυτοκίνητο, έχεις λύσει μόνο το μισό πρόβλημα. Το άλλο μισό αρχίζει όταν φτάσεις. Πού θα το αφήσεις.
0: Ναι, πού θα το αφήσεις. Οι χώροι στάθμευσης είναι λίγοι και περιορισμένοι, παρότι γίνεται μια προσπάθεια και μέσα από αυτό το καινούριο σύγχρονο πάρκινγκ που εγκαινίασε πριν από μερικούς μήνες ο Δήμος Αθηνών και είναι στην πλατεία Κοτζιά. Υπόγειο πάρκινγκ μεγάλο. Όμως τα αυτοκίνητα πλέον είναι πάρα πολλά. Βλέπεις και πολλά καινούργια αυτοκίνητα.
1: Πολλά περισσότερα αυτοκίνητα, ναι, μέσα μαζικής μεταφοράς, ελεγχόμενη στάθμευση σε, ναι, πολλά μέρη, έτσι, θέσεις, ναι, κατοίκων. Άρα γίνεται αγώνα, φυσικά για τους Αθηναίους, για το πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους. Και θέλαμε να δούμε σήμερα αν η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητα.
0: Ναι, γίνεται
1: στην
0: μια
1: Αθήνα.
0: Προσπάθεια από το Δήμο Αθηνών να ξεκινήσει λιγάκι το πλαίσιο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Διότι υπήρχε μια εφαρμογή, νομίζω από την εποχή του κυρίου Καμίνη, εφαρμογή αυτή, My Athens Pass. Εγώ την είχα στο κινητό μου όλα αυτά τα χρόνια. Λίγο δύσκριστη αυτή η εφαρμογή και ξεπερασμένη από την ίδια την εποχή. Η καινούργια εφαρμογή που φέρνει ο Δήμος Αθηνών είναι πολύ πιο σύγχρονη. Μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα μέσα από αυτή την εφαρμογή. Athens Way λέγεται. Εμένα μου την επικαιροποίησε αμέσως, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν να την εγκαταστήσω γιατί είχα την παλιά εφαρμογή, για να δούμε αν μπορεί να γίνει πιο εύκολη η ζωή μας και η αναζήτησή μας μιας θέσης ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Ο κύριος Λάζαρος Καρούλης είναι μαζί μας για αυτό το θέμα, για να πούμε γενικότερα για τη στάθμευση στην Αθήνα. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ, της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηνών, που ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα, με όλα αυτά τα projects. Γεια σας κύριε Καρούλη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Τραταφυλλίδη, κύριε Κεκυλή, ο Λάζαρος Καραούλης είμαι από τη ΔΑΕΜ, Διευθύνων Σύμβουλος, και φέραμε πράγματι, όπως τα είπατε, μια νέα εφαρμογή.
0: Καλωρίζεται.
2: Θεωρούμε θα αλλάξει λίγο τον τρόπο που μετακινούμαστε στην πόλη, που σταθμεύουμε. Θέλουμε να είναι μια πραγματική εμπειρία για τη μικροκινητικότητα στην Αθήνα.
1: Τι αλλάζει λοιπόν πρακτικά για κάποιον που αύριο το πρωί κατεβαίνει με το αυτοκίνητό του στο κέντρο, κύριε Καρούλη, τι μπορεί να κάνει που δεν μπορούσε να κάνει μέχρι σήμερα?
2: Καταρχάς είναι μια πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο εύχρηστη εφαρμογή. Μπορεί να πληρώσει πολύ πιο γρήγορα την στάθμευσή του. Ξεκινάει από μισή ώρα, μισό ευρώ, και φτάνει προοδευτικά τις 3 ώρες να πληρώσει 6 ευρώ. Υπάρχουν επιπλέον λειτουργίες. Όταν, ας πούμε, κλείνει θέση για 2 ώρες και θέλει να επεκταθεί αυτό για 3 ώρες, πλέον δεν υπήρχε αυτή η λειτουργία στο παρελθόν. Τώρα υπάρχει. Του έρχεται push notification ότι λίγη ώρα σε 5 λεπτά, και αν θέλει να ανανεώσει, ανανεώνει από εκεί που βρίσκεται. Δεν χρειάζεται να γυρίσει πίσω. Δεν θα βρει κλίση στο μπαμπρίς του. Δεύτερο προτέρημα, στο πούμε, που έχει η εφαρμογή αυτή, είναι ότι σταδιακά καταργούμε τις ξυστές κάρτες. Όλη αυτή η ταλαιπωρία που έπρεπε να πας στον περιπτερά, να πάρεις ξυστό, να γυρίσεις πίσω στο αυτοκίνητο, να το αφήσεις στο μπαμπρίς και να τρέχεις μετά να προλάβεις στο χρόνο που έχεις βάλει, τελειώνει. Πηγαίνεις στον περιπτερά, του λες την πινακίδα σου, ο περιπτεράς κόβει την απόδειξη και για όση ώρα έχεις κλείσει τη θέση στάθμευσης, δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω, να αφήσεις κάποιο χαρτάκι, φεύγεις και αυτόματα ενημερώνεται το σύστημα, το ΣΥΔΙΠΑ όπως το λέμε εμείς στη ΔΑΕΜ, και αυτόματα ενημερώνονται και οι δημοτικοί αστυνόμοι όταν κάνουν τον έλεγχο.
0: Οπότε υπάρχει δυνατότητα να πληρώσεις και δίχως να έχεις την εφαρμογή, απλώς καταργείται αυτό το ξυστό.
2: Καταργείται ένα σταδιακά, ναι. Θα μειωθούν οι κάρτες αυτές και θα καταργηθούν.
0: Έχουν ενταχθεί περισσότεροι περιπτεράδες τώρα σε αυτό το σύστημα, δηλαδή?
2: Έχουμε ήδη, ναι, συνεργαστεί με πάνω από 50 περιπτερά και συνεχώς αυξάνεται αυτός ο αριθμός, έτσι ώστε να φτάσουμε την κριτική μάζα που χρειάζεται, δηλαδή για να βρίσκεται αντιπροσωπευτική δυνατότητα σε όλες τις περιοχές, τις ζώνες της ελεγχόμενης στάθμευσης, όπου είναι 12 ζώνες.
0: Ναι. Θετικό το γεγονός ότι βλέπω πως μέσω της εφαρμογής μπορείς να βλέπεις τι διαθεσιμότητα υπάρχει στις θέσεις στο δημοτικό πάρκινγκ της πλατείας Κοντζιά. Ελπίζω ότι σε υπόλοιπα δημοτικά πάρκινγκ να
2: έχουν αυτό. Όσο
0: για παράδειγμα, που έχετε και εκεί ένα χώρο.
2: Είναι το πρώτο βήμα. Θέλαμε να δώσουμε μια κατεύθυνση προς την Κοντζιά, διότι Κλαθμόνος, μπορεί να το έχετε βιώσει κι εσείς, καθημερινά γεμίζει πάρα πολύ νωρίς, από τις 9.30 ώρα το πρωί ήδη έχει γεμίσει. Οπότε θέλαμε να ανακατευθύνουμε λίγο
0: τον
2: κόσμο.
0: Ο χώρος στάθμευσης εκεί στην Κλαθμόνος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει κάτι τώρα να καλοποιήσετε λίγο το χώρο. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο χώρος.
2: Και βρισκόμαστε σε μια διαδικασία τώρα, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί και μέσα ο χώρος και έξω στην είσοδο. Είχαμε ένα έργο τώρα που αναβαθμίσαμε την ποιότητα του συστήματος, γιατί είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, έτσι ώστε και τώρα έχουμε τοποθετήσει καινούριες μπάρες, καινούριο πληροφοριακό σύστημα, υπάρχει η αυτόματο ταμείο που λειτουργεί ακόμα πιο γρήγορα για να μειώσουμε τις ουρές, να μειώσουμε την καθυστέρηση, και σταδιακά βλέπουμε και τη βελτίωση του εσωτερικού χώρου. Ήδη το προηγούμενο διάστημα κάναμε βελτίωση στις τουαλέτες στο πρώτο επίπεδο, και σταδιακά θα κάνουμε και κάποιες εργασίες και στα υπόλοιπα επίπεδα.
0: Ελέγχους κάνετε για να δούμε αν τηρείτε τώρα αυτό το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, γιατί αν δεν γίνονται ελέγχους προφανώς δεν έχει νόημα όλο αυτό.
2: Έχουμε περίπου 130 νέους δημοτικούς αστυνόμους οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει τις περιοδίες τους στο κέντρο της Αθήνας. Το μεγαλύτερο κομμάτι έχει κατευθυνθεί στον έλεγχο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που βλέπουν κλήσεις στον Μπαμπρίστο, οπότε από αυτό καταλαβαίνω ότι οι ελέγχοι, ναι, υπάρχουν. Το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Υπάρχουν περίπου 4,5 με 5.000 σταθμεύσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης την ημέρα από τη Δευτέρα που ξεκίνησε και σταδιακά έχουν αυξηθεί. Οπότε θεωρούμε ότι πρώτον ότι είναι ένα πετυχημένο βήμα που έχει γίνει αυτό με το νέο σύστημα του Athens Way και δεύτερον ότι ήδη αρχίζει και λειτουργεί δηλαδή και σαν τρόπος μετακίνησης μέσα στην πόλη. Να πω επίσης ότι έχουμε φέρει και την κίνηση των λεωφορείων μέσα στην εφαρμογή, mm-hmm. δηλαδή κάποιος που παρκάρει να μπορεί να δει ποιο είναι το κοντινό του λεωφορείο, να δει σε πόση ώρα περνάει, να πάει σε στάση, να το περιμένει, να το πάρει και να φύγει. Ναι. Και σταδιακά θα φορτώνουμε στην εφαρμογή αυτή νέες λειτουργίες, με διαλειτουργικότητα δηλαδή, που έχει κοντά πατίνια, που έχει κοντά ποδήλατα, θα μπορεί να ανταμείβεται με τις πληρωμές του και να παίρνει κάποια ανταμοιβή, είτε δωροπιταγές, κουπόνια, είτε εκτός σε καταστήματα. Οπότε θέλουμε να είναι μια πρωτοπόρο εφαρμογή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
1: Κύριε Καρούλη, να ρωτήσω εγώ λίγο κάτι. Είχα παρουσιαστεί το καλοκαίρι και μια ακόμη εφαρμογή, αυτό το Park Out, με το οποίο ναι. ένας οδηγός μπορούσε να ενημερώσει ότι απελευθερώνει μια θέση ώστε να τη βρει κάποιος άλλος. Γιατί σωστά. Νομίζω το πολύ μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαθεσιμότητα των θέσεων, είναι να γνωρίζουμε και πού υπάρχει ελεύθερη θέση για να παρκάρουμε. Αυτό στην πράξη λειτουργεί, έχουμε έτσι μια πρώτη εικόνα από τη χρήση του?
2: Έχουμε, ναι, η αλήθεια είναι ότι το ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, λίγο πριν φύγει ο κόσμος για τις διακοπές του. Είχαμε κάνει ένα boost, είχαν γραφτεί περίπου 10.000 χρήστες, είχαμε 1.000 ανταλλαγές στάθμευσης, οπότε υπήρχε ένα πρώτο δείγμα ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε θετικά. Μετά είχαμε το καλοκαίρι όπου υπήρχε χώρο στάθμευσης στην Αθήνα, οπότε μειώθηκε η λειτουργία.
0: Αυτή η εφαρμογή, για να καταλάβουμε, είναι πάλι για τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης?
2: Είναι για την περιοχή μη ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή για τις υπόλοιπες περιοχές.
0: Μάλιστα.
2: Κυψέλη, Πακράτη, σε πόλια, σε περιοχές δηλαδή.
0: Α, εκτός του συστήματος και του κέντρου της Αθήνας.
2: Ναι, όπου δεν έχουμε ελεγχόμενη στάθμευση, θα δημιουργήσουμε
0: μια εφαρμογή.
2: Ναι. Για να υπάρχει μια συνεργασία δηλαδή του πολίτη μεταξύ του γείτονα, να υπάρχει έννοια της γειτονιάς, του φίλου, του γνωστού, του κατεβάζει την εφαρμογή. Εγώ φεύγω τώρα. Έλα εσύ να πιάσει τη θέση σου. Εγώ την έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Τώρα έχουμε και νέες λειτουργίες. Μπορούμε να καλέσουμε φίλους τους, γνωστούς τους μέσα.
0: Είναι βασικό να λειτουργήσουν τέτοιες εφαρμογές και να τις αγκαλιάσει ο κόσμος. Γιατί μέσα από τέτοιες μικρές κινήσεις μπορεί να δεις μικρή βελτίωση σε ό,τι έχει να κάνει με το κυκλοφοριακό. Άλλος να μην είναι στους δρόμους καμιά ώρα για να ψάχνει να βρει να παρκάρει. Αυτό είναι που θέλουμε να αποφύγουμε. Άρα να είναι λιγότερη ώρα στον δρόμο, άρα κάτι να γλιτώσει από εκεί. Παρότι βέβαια εσάς η γενική κατεύθυνση και η γενικότερη της πολιτείας, θα έλεγα, θα έπρεπε να είναι πως δεν θα έρθει ο άλλος το αυτοκίνητο στο κέντρο της Αθήνας, πως δεν θα το πάρει και πως θα χρησιμοποιήσει τα μέσα μεταφοράς, γιατί
2: σε αυτό που λέτε να πω ότι ήδη ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης ο Δούκας έχει δρομολογήσει τη δημοτική συγκοινωνία. Το πρώτο λεωφορείο έρχεται σε λίγες εβδομάδες, όπου αρχές Οκτώβρη θα παρουσιαστεί και θα κάνει την πρώτη βόλτα στην Αθήνα.
0: Ποιους κατοίκους θα εξυπηρετεί η πρώτη γραμμή?
2: Την Κυψέλη. Θα γίνει σε πρώτη φάση, υπάρχουν 4 γραμμές που έχουν σχεδιαστεί, αλλά σε πρώτη φάση το πιλωτικό αυτό λεωφορείο θα γυρίσει όλες τις γραμμές, δούμε πού θα τοποθετηθούν οι στάσεις. Θα κάνουμε δηλαδή μια πιλωτική λειτουργία.
0: Φτιάχνετε το δίκτυό σας εσείς από την αρχή, μάλιστα.
2: Ναι. Και στην ουσία θα δρομολογήσουμε τους διαγωνισμούς που χρειάζονται έτσι ώστε του χρόνου του 27 να είμαστε σε θέση και οι πολίτες να απολαμβάνουν δωρεάν δημοτική συγκοινωνία και να μειώσουμε τη χρήση.
0: Δωρεάν θα είναι, δεν χρειάζεται εισιτήριο κάποιο αντίτυπο να πληρώνει.
2: Δωρεάν, να αξιοποιούμε πόρους του κλιματικού ταμείου.
0: Έχει ο κόσμος μια ακόμη επιλογή για να μην πάρει το αυτοκίνητό του, να μην επιβαρύνει την κίνηση στους δρόμους και να ταλαιπωρηθεί και ο ίδιος. Δηλαδή, ότι ταλαιπωρείς όταν πας με τα αμάξι στο κέντρο της Αθήνας, συνήθως έχει κίνηση.
1: Και εδώ όμως νομίζω υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή, στόχος μιας σύγχρονης πόλης αυτός πρέπει να είναι. Απ' τη μία να δημιουργεί περισσότερες θέσεις για αυτοκίνητα, αλλά και να κάνει ευκολότερο τον πολίτη να αφήσει το αυτοκίνητό του και να χρησιμοποιεί άλλο τρόπο μέσω μετακίνησης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρούλη.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Λάζαρος Καρούλης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων, για τη στάθμευση, τι αλλάζει, γίνονται κινήσεις, βελτιωτικές κινήσεις, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όλα αυτά. Μακάρι να είχαμε και μια ολιστική προσέγγιση, θα έλεγα εγώ, του ζητήματος, που θα αφορούσε προφανώς και τη βελτίωση της κατάστασης στα μέσα μεταφοράς, που δεν είναι καλή εικόνα των μέσων μεταφοράς μας. Δεν αφορά αυτό όμως το κέντρο της Αθήνας. Για να πας στο κέντρο έχεις μέσα μεταφοράς, δεν λαθούμε, με προβλήματα, ναι. Με αστοχίες που έχουν γίνει κατά καιρούς, ναι. Αλλά μέσα μεταφοράς να πας στο κέντρο έχεις μετρό, έχεις λεωφορεία, έχεις. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι.
1: Και παρόλα αυτά από τη Δευτέρα και εδώ στα δελτία του Sky, σαν πρώτη είδηση θα παίζει το κομμάτι της κυκλοφορίας και θα αναφέρουμε τους κόκκινους δρόμους, ναι, από τα αυτοκίνητα που θα ανακοινωθούν.
0: Και επανέρχεται και ο δακτύλος, νομίζω, από Δευτέρα, ή έχει επανέλθει ήδη ο δακτύλος.
1: Από τον Οκτώβριο,
0: νομίζω. Από τον Οκτώβριο επανέρχεται ο δακτύλος, παιδιά. Με τις υγείες μας.

0: και από τους ήχους των Oasis σε μια στήλη την οποία σας έχουμε παρουσιάσει εδώ και κάπου στις εβδομάδες. Είναι η στήλη «Τι δεν πρόσεξες». Κυρίες και κύριοι, έχω και το φιλεράκι να πέσει. Ας πέσει και πάνω στο τραγούδι, δεν πειράζει. Ειδήσεις που διέφυγαν της προσοχής σας και μίσος άλλης Sherlock Holmes τις αναζητήσαμε, τις βρήκαμε και σας τις παρουσιάζουμε. Μας έρχεται από την Ιταλία μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα, μια πρόταση την οποία κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια για το πώς θα γίνουν πιο ανθρώπινες οι πόλεις μας,
1: ναι,
0: και πώς θα πέσει η θερμοκρασία στις πόλεις μας.
1: Και νομίζω δεν είμαι το προηγούμενο θέμα με το καλεσμένο μας που είχαμε. Άρα, και μιλήσαμε λίγο για το τι συμβαίνει στην Αθήνα. Μια πρόταση λοιπόν που ακούγεται σχεδόν αιρετική, αν μου επιτρέπεις, ναι, για τις σύγχρονες πόλεις.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, όπως λέει λοιπόν ο Ιταλός βιολόγος Στέφανο Μανκούζο την έχει καταθέσει, να πάρουμε ένα μέρος λοιπόν του χώρου που σήμερα καταλαμβάνουν οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα και να το δώσουμε στα δέντρα. Ο Ιταλός βιολόγος προτείνει μάλιστα συγκεκριμένο ποσοστό, το 15% αυτής της επιφάνειας των δρόμων στις μεσογειακές πόλεις, να μετατραπεί μέσα στην επόμενη δεκαετία, όχι μακριά, σε πράσινο. 15% αναφέρω το ποσοστό, έτσι. Ακούγεται απλώς ένα θόρυβος, αλλά αν θες να το φέρουμε στην Αθήνα. Η Αθήνα έχει περίπου 1000 χιλιόμετρα οδικό δίκτυο. Το 15% καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Άρα σκεφτείτε κάντε το εικόνα, μιλάμε για μια τεράστια έκθεση, όχι βέβαια συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, μοιρασμένη στους δρόμους και στις γειτονιές της πόλης. Σταματάει ο δρόμος, φεύγουν τα αυτοκίνητα, γίνεται πράσινο. Mm. Εντάξει, εδώ νομίζω έρχεται η λογική ένσταση, ωραία ακούγεται, αλλά πώς γίνεται.
0: Δεν θέλω να σου θυμίσω ότι ακριβώς είχε συμβεί επί Δημαρχίας Κώστα Μπακογιάννη όταν είχε αποφασίσει να κάνει το μεγάλο περιπατό και να κλείσει μία-δύο λωρίδες εκεί στην Πανεπιστημίου.
1: Το μικρό το κομμάτι.
0: Ναι,
1: δρόμο,
0: ναι, ναι, το μικρό κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μας λέει ο Ιταλός να κλείσουμε το 15% όλων των κεντρικών οδικών αξιών και να τους κάνουμε ένα μικρό πάρκο. Αυτό μας λέει να κάνουμε δηλαδή.
1: Πρόσεξε όμως. Και ο ίδιος παραδέχεται ότι σήμερα αυτή η ιδέα του είναι πραγματικά ανέφικτη. Μόνο που το επιχείρημά του είναι ότι και πριν από 50 χρόνια, αν λέγαμε ότι θα απαγορευόντουσαν τα αυτοκίνητα στα ιστορικά κέντρα πολλών πόλεων,
0: ναι,
1: θα ακουγόταν επιστημονική φαντασία.
0: Όλοι.
1: Συμβαίνει όμως σε πολλές ευρωπαϊκές, ναι, χώρες, στο ιστορικό κέντρο, να μην υπάρχουν, ναι, αυτοκίνητα. Έτσι, μου έρχεται έτσι εύκολα η Πράγα αυτή τη στιγμή. Ναι. Το κομμάτι δηλαδή.
0: Μα δεν είναι
1: έτσι
0: μόνο η Αθήνα που έχει αυτά, ναι, τα μεγάλα προβλήματα. Έτσι, είναι και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Νομίζω πως ο κύριος Μανκούζο ρίχνει την ιδέα και σου λέει ας ξεκινήσουμε από κάπου. Τέλος πάντων, να κάνουμε κάτι.
1: Ναι. Και νομίζω το ερώτημα δεν είναι αν αύριο θα ξυλώσουμε αυτό το 15% που μας λέει ο κύριος Μανκούζο των δρόμων της Αθήνας ή οποιαδήποτε άλλη πόλη, αλλά είναι ίσως κάτι πιο πρακτικό. Όταν ξανασχεδιάσουμε ένα δρόμο, μια πλατεία ή μια γειτονιά, πόσο χώρο είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσουμε να θεωρούμε αυτονόητο ότι ανήκει σε ένα αυτοκίνητο. Γιατί σε μια πόλη βιώσαμε πολύ έντονα τα κομμάτια της επιπτώσης κλιματικής αλλαγής φέτος. Θυμάσαι με τους καύσονες που το αναφέραμε συνεχόμενα ρεπορτάζ. Κάθε καλοκαίρι θα ζεσταίνει περισσότερο. Αυτό μας το λένε πλέον οι επιστήμονες. Άρα το δέντρο πλέον αρχίζει να μοιάζει λιγότερο μια διακόσμηση και πολύ περισσότερο με υποδομή σε μια σύγχρονη τουλάχιστον πόλη.
0: Διαφημίσεις στην τηλεδίση, αν επιστρέφουμε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100.3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
7: Είμαι κατά το ημίση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
12: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
14: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPEtherm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
15: www.ktismabathandroom.gr. Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
15: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
15: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
9: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Face Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα, Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932 275916 και 26820 22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Επί δύο χρόνια, όχι λίγο, πολύ
6: για άλλους λόγους, για άλλους λόγους.
5: Ήταν η κυρία διαφήμιζε κυβαντική ιατρική.
6: Και εσείς δεν το γυλαίτε, κύριε Γεωργιάδη. Εσείς δεν το γυλαίτε, βλέπω

0: από υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
1: Τον Γκάλαμον που λέγαμε.
0: Του πατέρα μου. Ναι, ναι. Να ξεκαβαλικέψουν.
2: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψη.
3: Δεν είδατε
2: την ακούσα. Αλαζονία.
4: Καλάμο καβαλάρι δεν
5: υπάρχουν και τέτοιοι.
3: Μπορεί να είστε ένας αλαζονίας υπουργός που μπορεί να λέει, ας πούμε.
6: Εγώ πιστεύω πως όχι.
7: Αν εννοούσε ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί, όσα επιχειρήματα να τους πεις, μπορεί να μην σ' ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια.
8: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
9: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσως σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
10: Κυρία Κάτσον, διαφημίζει η κυβερνητική αντοχή που δεν υπάρχει. Νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα αλλαχθεί. Θα αλλαχθεί και αυτή όπως και όλοι άλλοι.
11: Η λέξη είναι κβαντική φυσική. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει.
12: Ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας παίρνει μια κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση, θα πάρει αμάντολες. Δεν υπάρχει αυτό.
13: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς ή κανείς.
14: Είναι πολύ χαριτωμένο, ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα.
15: Ή τους τελειώνει, μας τελειώνει. Δεν το θυμάσαι το σύνθημα. Τι συζητάμε. Ξανά τα ίδια.
16: Και η ρίση του Τσίπρα θα μπορούσε να γίνει κωμωδία με τίτλο. Ή εμείς ή το κανείς.
17: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο.
18: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη λεωφόρο Σιγουρού.
19: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα τη.
20: Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρολς, θα ψήφιζαν την Ελλάς.
21: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
20: Ναι.
21: Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλέκα. Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως.
22: Αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
23: Πολύ υψηλό το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου, Ισάκ, όπως κατάλαβες και αυτή την εβδομάδα.
24: Και αν κάτι χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα ήταν αυτή η πολιτική σύγκρουση με προσωπικές αιχμές και ατάκες. Και αρκετές φορές, νομίζω, Πέτρο, όπως ακούσαμε, οι δεύτερες ήταν αυτές που έκλειψαν και την παράσταση. Και ευτυχώς οι ίδιοι πρωταγωνιστές μας έδωσαν αρκετό υλικό για την πολιτική ανασκόπηση της εβδομάδας.
23: Ναι, και θα έχουμε πολλές τέτοιες δηλώσεις και πολλούς τέτοιους τηλεκαυγάδες στον δρόμο προς τις εκλογές, παιδιά. Υπομονή, ψυχραιμία, θα τα διαχειριστούμε όλα. Φεύγουμε, παιδιά, αυτό ήταν για σήμερα. Ακολουθεί το Euronet με Νίκο Ανδρίτσο και Κορίνα Γεωργίου. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Γεια χαρά.
24: Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο, λίγο περισσότερο χρόνο για σας, για όσους αφήνουμε συνήθως πίσω μας μέσα στην ένταση της εβδομάδας και βέβαια λίγο χρόνο και για δεύτερες σκέψεις. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.
25: Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
26: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
27: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: Water. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια,

0: στο gastronomos.gr.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Μιλάνο,
3: Ζάγκρεπ,
4: Βιέννη,
5: Βρυξέλλες, Σόφια,
6: Ρίγα,
7: Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με το Euronet η Ευρώπη στον Sky, όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα με εξαιρετική παρέα εδώ στο στούντιο, η κυρία Κορίνα Γεωργίου,
1: και καλημέρα. Και ο κύριος Νίκος Ανδρίτσος στο όλο μικρόφωνο, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί σας όπως κάθε Σάββατο την ίδια ώρα εδώ στο ραντεβού μας για την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Ένα από αυτά.
0: Και θέματα που επιλέγουμε, απλά να το ξέρουν αυτό και οι ακροατές μας, θέματα που επιλέγουμε και πολλές φορές μας έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, αλλά λόγω του ότι έχουμε άλλες εξελίξεις που καλύπτει και επικαλύπτει το ένα το άλλο, δεν τα βλέπουμε και δεν τα ακούμε. Οπότε κάνουμε και αυτή την επιλογή έτσι ώστε ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και έρχονται από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα να σας τα γνωστοποιούμε και να τα αναδεικνύουμε
1: και
0: εδώ
1: βέβαια,
0: από το Euronet.
1: Να σας πούμε ότι αφήσαμε πίσω μας, αν και φανταζόμαι το παρακολουθήσατε κι εσείς, τις ημέρες αυτές πολύ σημαντικές της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τους παγκόσμιους ηγέτες να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα, αλλά και την πολύ σήμαντη επίσκεψη του Xi Jinping στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εκεί συναντήθηκε με τον Donald Trump με πολλούς συμβολισμούς και μηνύματα, να δούμε αν αυτά θα μεταστοιχειωθούν σε πράξη τελικά.
0: Ακριβώς, και πώς θα μεταφραστούν το επόμενο διάστημα. Πάντως, εμείς επικεντρώνοντας τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά και στα καθημερινά, καθώς σύμφωνα με το νέο Ευρωβαρόμετρο Κορίνα που δημοσιεύθηκε, οι Ευρωπαίοι κάνουμε περισσότερη σωματική άσκηση. Αυτό δείχνει το έκτο Ευρωβαρόμετρο για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση. Η έρευνα δείχνει αύξηση των επιπέδων σωματικής άσκησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σύγκριση με την τελευταία έρευνα που είχε δημοσιευθεί πριν από 4 χρόνια, το 2022. Για παράδειγμα, το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται αρκετές φορές την εβδομάδα αυξήθηκε στο 38%, αυξήθηκε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ το ποσοστό των πολιτών που ασκούνται σχεδόν καθημερινά αυξήθηκε στο 9% κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022. Ταυτόχρονα, το ποσοστό των Ευρωπαίων που ποτέ δεν αθλούνται ή δεν αθλούνται μειώθηκε από το 45% το 2022 στο 39% φέτος.
1: Θέλω να μου πεις σε ποια κατηγορία συγκαταλέγεσαι.
0: 3 φορές την εβδομάδα.
1: Μπράβο,
0: σίγουρα.
1: Νίκο Ανδρίτσο. Να μην
0: και 4.
1: Μπράβο, Νίκο Ανδρίτσο. Συγχαρητήρια. Εγώ το πάλι 2.
0: Το γυμναστήριο θα έπρεπε να συνταγογραφείτε. Θα, πρέπει να, έπρεπε να υπάρχει και ένα gym pass. Πώς έχουμε τα διάφορα passes που βγάζει η κυβέρνηση.
1: Είναι το μυστικό της μακροζωίας, Νίκο Ανδρίτσο. Είναι το φυσικό.
0: Είναι η καλύτερη προληπτική ιατρική.
1: Ακριβώς.
0: Και ειδικά όταν περνάς τα 50, αλλά και πριν τα 50.
1: Όχι, αυτό. Ο οργανισμός είναι ημερολόγιο. Γράφει από την πρώτη στιγμή. Επομένως, αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε τώρα. Όσον αφορά στο ευρωβαρόμετρο, τα βασικά κίνητρα που αναφέρθηκαν είναι η βελτίωση ή η διατήρηση της σωματικής υγείας σε ποσοστό 44% και βέβαια η χαλάρωση σε ένα επίσης υψηλό ποσοστό 39%, με το 26% να ασχολείται με τον αθλητισμό ή τη σωματική δραστηριότητα, ειδικά για τη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας. Εάν η χαλάρωση υπολογίζεται ως υποστήριξη της ψυχικής υγείας, το 65% πιστεύει ότι το τελευταίο είναι το πιο σημαντικό κίνητρο. Τα πάρκα και οι υπαίθριοι χώροι παραμένουν το πιο δημοφιλές περιβάλλον για άσκηση σε ποσοστό 47%, ακολουθούμενο από τις εγκαταστάσεις υγείας και φυσικής κατάστασης, τα γυμναστήρια δηλαδή, και τις ενεργές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας σε ποσοστό 37% από 24%. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη αύξηση σε όλες τις κατηγορίες.
0: Να πηγαίνεις δηλαδή στη δουλειά σου με
1: τα πόδια. Ή το ποδήλατο, σωστά.
0: Με τα πόδια. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τη συμμετοχή και τη συμμετοχή στον αθλητισμό, υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των κοινωνικοδημογραφικών ομάδων. Οι νεότεροι ερωτηθέντες, τα άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και τα άτομα με λιγότερες οικονομικές δυσκολίες αναφέρουν σταθερά υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στον αθλητισμό. Οι ηλικιωμένοι και οι συνταξιούχοι τείνουν να συμμετέχουν λιγότερο συχνά. Οι διαφορές μεταξύ των φύλων είναι γενικά μέτριες, με τους άνδρες να έχουν ελαφρώς περισσότερες πιθανότητες να ασχολούνται τακτικά με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση.
1: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει και ενισχύει το πλαίσιο για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης μετά το 2033, εφαρμόζοντας τα διδάγματα από την εμπειρία άνω των 40 χρόνων στην επόμενη γενιά του προγράμματος. Στόχος είναι η απλούστευση της διαδικασίας επιλογής, η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης κληρονομιάς και του σχεδιασμού βιωσιμότητας και η διευκόλυνση της από κοινού υποβολής αιτήσεων από ομάδες πόλεων συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών συμπράξεων. Θα ενισχύσει επίσης τη συμμετοχή των πολιτών και των νέων και θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα, για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Νίκο Ανδρίτσο.
0: Όντως μιλάμε για μια πρωτοβουλία με ελληνικό άρωμα, Κορίνα, καθώς γεννημένη το 1985, η πρωτοβουλία πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης ξεκίνησε με την Αθήνα και έκτοτε έχει ταξιδέψει σε πόλεις, περιφέρειες και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την ίδρυσή της υπήρξαν 85 κάτοχοι του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης. Το Όουλου της Φιλανδίας και το Τρεντσίν στη Σλοβακία κατέχουν επί του παρόντος τον τίτλο, με την Έβορα στην Πορτογαλία και τη Λιεπάγια στη Λετωνία να ακολουθούν το 2027. Και αφού μιλήσαμε για αθλητισμό, είπαμε και για πολιτισμό, Κορίνα, τώρα πάμε

0: αύξηση κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες του 2025. Όλα αυτά λοιπόν και τα στοιχεία θα τα αναλύσουμε με τη βοήθεια του κ. Θανάση Λέλε, είναι επιστημονικός υπεύθυνος του Career Gate, για να δούμε τελικά πίσω από αυτά τα ποσοστά και τι σημαίνει για την ελληνική πραγματικότητα αυτό, ναι, που κατέγραψε το Eurostat.
1: Και πού οφείλεται το υστέρημα της χώρας μας, κύριε Λέλε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Καταρχάς, νομίζω είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι, ειδικά την περίοδο την οποία ζούμε με βάση την αγορά εργασίας, την ανάγκη για διαβίου μάθηση. Γιατί οι γνώσεις τις οποίες και τα παιδιά τώρα θα ολοκληρώσουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο χρειάζονται διαρκώς ανανέωση. Οι νέες τεχνολογίες, οι αλλαγές στην εργασία δημιουργούν ανάγκη για νέες δεξιότητες. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο και πρέπει να το περάσουμε και στα παιδιά μέσα από το σχολείο, αλλά φυσικά και σε εμάς τους ενήλικες. Ότι η ανάγκη για διαβίου εκπαίδευση και μάθηση είναι το απαραίτητο εργαλείο αυτή τη στιγμή για την αγορά εργασίας.
1: Και είναι κάτι το οποίο το έχουν συνειδητοποιήσει σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα,
0: είναι εντυπωσιακά τα ποσοστά.
1: Η Σουηδία, και οι αποκλήσεις είναι εντυπωσιακές. Η Σουηδία ξεπερνά το 38%, έτσι, η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα. Στη Δανία αντιστοίχως είναι στο 31%, στη Φιλανδία είναι στο 28%, και την ίδια ώρα, και εδώ είναι η τεράστια απόκληση, όταν συγκρίνεις το Βορρά με τον Νότο, η Ελλάδα Νότο είναι στο 5%.
2: Ακριβώς, ο μέσος όρος είναι στο 13,7% φυσικά.
0: Ακριβώς.
2: Πολύ σωστά αναφέρατε τις τρεις χώρες, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Φιλανδία, με ποσοστά πάνω και κοντά στο 30%, όταν χώρες όπως η Κροατία, η Βουλγαρία, η χώρα μας, η Ελλάδα, κειμενόμαστε από 5 έως 6,5 με 7%. Ποσοστιαία αρχικά διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξης των 33 μονάδων στο σύνολό τους. Και φυσικά, δούμε και μια άλλη έρευνα, η οποία βγήκε σε βάθος 12 μηνών, σε στοιχεία που παρουσιάστηκαν το 2024. Και λέω 12 μηνών γιατί η τελευταία έρευνα, η οποία παρουσιάστηκε, ήταν των 4 εβδομάδων πριν την περίοδο της έρευνας, που σημαίνει ότι ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Πάλι θα παρατηρήσουμε ότι οι ίδιες χώρες, η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία, μαζί με την Εστονία, η συμμετοχή τους ξεπερνά το 50%. Εκεί ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 28,5% και η χώρα μας, μαζί με τη Βουλγαρία, βρίσκονται κάτω από το 9%. Άρα εδώ φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό αρχικά να πούμε την ανάγκη να αναδείξουμε το πώς πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε και να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από πραγματικά προγράμματα κατάρτισης ποιοτικά, ευέλικτα, τα οποία συνδέονται με την αγορά εργασίας, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το βήμα και τη δυνατότητα στους εργαζομένους να μπουν στις πραγματικές ανάγκες και δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται στην αγορά εργασίας.
0: Έχει ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε, σας διακόπτω γιατί έχει σημασία και αυτό το χαρακτηριστικό, να μας εξηγήσετε ποιοι συμμετέχουν περισσότερο στη διαβίου μάθηση. Διότι αυτό τα ευρωπαϊκά δεδομένα αναδεικνύουν τρεις βασικές τάσεις.
2: Ακριβώς. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύονται περισσότερο σε πρώτη φάση είναι νεότεροι ηλικιακά. Το οποίο το βρίσκω λογικό σε έναν βαθμό, μιας και είναι μια κατηγορία ηλικιακή η οποία έχει συνδεθεί και της έχει δοθεί αυτό το κίνητρο, η γνώση να μπουν στη διαβίου εκπαίδευση. Οι εργαζόμενοι σε σχέση με τους ανέργους, δηλαδή φανταστείτε ότι τα άτομα τα οποία ήδη εργάζονται μπαίνουν στη διαδικασία, γιατί προφανώς και από τη μία μπορούν να κατανοήσουν την ανάγκη τους για εξειδίκευση στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Όμως είναι πολύ σημαντικό τώρα και από την πολιτεία να δοθούν κίνητρα στους ανέργους προκειμένου να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας.
1: Ναι, γιατί είναι οξύμορο αυτό που μας περιγράφετε, ότι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται περισσότερο από τους ανέργους ή όσους βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Θα περίμενε κανείς το αντίστροφο.
2: Το αντίθετο. Και φυσικά το σημαντικότερο, ότι κυρίως στους ανέργους, το να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα ίσως και να επαναπροσδιορίσουν και τα ενδιαφέροντά τους. Διότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, και εμείς συχνά λέμε στον επαγγελματικό προσανατολισμό ότι κυρίως οι ηλικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο ηλικιακό γκρουπ των 40-50 κάναν επιλογές τυχαίες. Άρα πρακτικά βρεθήκαν σε μια αγορά εργασίας καταρχάς η οποία έχει αλλάξει, δεν ταιριάζει στα δικά τους χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Και να κλείσουμε φυσικά ότι και τα άτομα τα οποία έχουν το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, το οποίο και αυτό σε ένα βαθμό είναι λογικό μέσα από τη διαβίου εκπαίδευση, όμως είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους ανάλογα με το επίπεδο που βρίσκονται. Και γι' αυτό λέμε εμείς συχνά ότι πρέπει να αναδείξουμε και την επαγγελματική κατάρτιση σε σχέση με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.
0: Παρατηρείτε από τα δικά σας δεδομένα, γιατί είστε μέσα στην αγορά αυτή, αντιλαμβάνεστε τη σημερινή γενιά πιο συνειδητοποιημένη ως προς το στόχο τον επαγγελματικό σε σχέση με την προηγούμενη?
2: Θα έλεγα
0: δύσκολο,
2: δύσκολο να
0: μπορέσετε να το διακρίνετε τόσο καθαρά, προφανώς το αντιλαμβάνομαι, αλλά ίσως μπορούμε να δούμε και μία τάση.
2: Ξέρετε, αυτό το οποίο έχει κατανοήσει η νέα γενιά είναι ότι πρέπει να βρει την επαγγελματική

0: και όχι την εξειδίκευση. Και εδώ πάμε στο επόμενο βήμα της διαβίου εκπαίδευσης. Δηλαδή, τα νέα παιδιά, τα παιδιά τα οποία ολοκληρώνουν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, κατανοούν ότι απλά η ολοκλήρωση ενός πρότυπου του πτυχίου, όποιο και αν είναι αυτό, ανώτατης εκπαίδευσης επαγγελματικής κατάρτισης, δεν μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του συνολικά. Αυτό το οποίο θέλουν να βρουν και μπορούν να κατανοήσουν και οι ίδιοι, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί και οι μεγαλύτεροι οι οποίοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας, ξέρουμε ότι ένα πτυχίο δεν μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή το μοναδικό εφόδιο στην αγορά εργασίας, μπορούν να δουν και να κατανοήσουν το τι τους ταιριάζει όσον αφορά τη βάση τους. Και εμείς λέμε ότι είναι οι επιστήμες των μηχανικών, είναι οι επιστήμες υγείας γενικά. Και να μπορέσουν στη συνέχεια, ανάλογα με τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση, η οποία πρέπει να είναι διαρκής και με τα micro credential, να βρουν στοχευμένες επιλογές για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
1: Πάντως, να πούμε, κύριε Λέλε, καταλήγοντας, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο έως το 2030 να συμμετέχει σε εκπαίδευση ή κατάρτιση τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων. Έτσι, οπότε ο δρόμος που έχουμε να καλύψουμε από το 5 στο 60 είναι μεγάλος και, όπως σημειώνετε και εσείς, χρειάζεται πραγματική αλλαγή κουλτούρας. Εκτός από τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες που μπορεί να λάβει η πολιτεία.
0: Ακριβώς, και αν το συνδέσουμε με τις ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά εργασίας, η χώρα μας πρέπει άμεσα να συνειδητοποιήσει ότι ή θα πρέπει να αλλάξει την εκπαίδευσή της ή τις θέσεις που προσφέρει στην αγορά εργασίας. Γιατί λειτουργούμε αντιστρόφως ανάλογα. Από τα ποσοστά τα οποία προσφέρονται, είμαστε περίπου στο 58 με 60% των θέσεων να είναι μεσαίου επίπεδου δεξιότητες, ενώ όταν τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία γενικά λύκεια και επαγγελματικά σε ποσόστο στις τάξεις του 75 και 25%. Που το γενικό λύκειο, ξέρουμε όλοι, ότι οδηγεί απλά στην ανώτατη τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Σίγουρα δεν πρέπει να ποινικοποιούμε την αριστεία, αντιθέτως να την επιδιώκουμε. Ναι, ναι. Και στέλνουμε και εμείς αυτό το μήνυμα μέσα από την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, κύριε Λέλε. Πάντοτε έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλαγή κουλτούρας, λοιπόν, αυτό χρειάζεται για τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Ας τα κρατήσουμε αυτά τα μηνύματα.
2: Το μεντελιτέ.
1: Ωραία.
2: Μας διώχνει ο Κώστας Πανός, κατάλαβες τι κάνει τώρα.
1: Πρέπει να έρθει το δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να έρθει το δελτίο ειδήσεων.
2: Να παραχωρήσουμε το λόγο στο δελτίο ειδήσεων, λοιπόν.
1: Και εμείς, κυρίες και κύριοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Κυρία Γεωργίου, θα είστε εδώ μαζί μας.
2: Βεβαίως θα είμαι μαζί σας.
1: Δεν θα απουσιάζετε στο εξωτερικό.
2: Στο εξωτερικό δεν ξέρω, θα δείξει.
1: Δεν θα κάνετε μία βόλτα μέχρι την Ιορδανία, για παράδειγμα.
2: Λέτε, να βρω κανένα πρίγκιπα.
1: Μέχρι εδώ εμείς, κυρίες και κύριοι.
2: Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ. Τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες. Νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Ένας άνδρας εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από την πυροσβεστική χωρίς τις αισθήσεις του από τα συντρίμια του διόροφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην πλάκα έπειτα από έκρηξη. Τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς αγνοούνται ακόμη δύο Αμερικανοί τουρίστες που είχαν ενοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Νοτιοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Η φωτιά είναι σε ύφεση αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης. Βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε η εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε αργά χθες το βράδυ στον Βόλο σε οικοπαιδική έκταση με ελαστικά στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Η έντονη οσμή από τις φλόγες και μαύρη καπνή ήταν αισθητή σε όλη την πόλη, ενώ δεκάδες άνθρωποι βγήκαν στις αυλές των σπιτιών τους ανησυχώντας για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Η φωτιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, δεν κινδύνευσαν κατοικίες. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΕΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλα επικοινωνίες ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μια ακόμη πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός καταρχήν για 7 ημέρες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές της στην κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται επίσης να είπε σε συνεργάτες του πως αναμένει ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν τον Νοέμβριο, αφού διεξαχθούν στις αρχές του μήνα οι βουλευτικές εκλογές. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Σε ρυθμούς Γερμανίας κινείται η εθνική ποδόσφαιρο, η οποία αφήνει πίσω τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι και εστιάζει το παιχνίδι με τους Γερμανούς την Κυριακή. Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος αποχώρησε τραυματίας από την πρεμιέρα της Αλγκύρης Κάους στον Ερυθρό Αστέρα και δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Πειραιώτες στην Ευρωλίγκα.
3: Πάμε, επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλαρινός.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Η πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής πρόοδικης.
14: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
13: Εμείς έχουμε όραμα.
14: Οπα!
15: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας στα τελευταία δεκαετίες.
16: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
17: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
18: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
19: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
20: Ομολογώ την ενοχή μου.

0: Φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δίωρο. Ό,τι να είναι το δίωρο, ξέχασα ποια εκπομπή είναι αυτή. Δεν ξέρω, μια εκπομπή, τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, που είναι σημαντικότερο τώρα. Για την κονσόλα, Νίκο, πήραμε καινούρια κονσόλα. Ο Νίκος δηλαδή, για μας το ίδιο είναι. Αλλά εκείνος χαίρεται, οπότε άμα χαίρεται εκείνος δεν πειράζει, ας κοστίσει και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα ενισχυτικής διδασκαλίας. Κυριάκος Μητσοτάκης. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος λογικά τώρα θα γυρίσει από τη Νέα την Υόρκη, τώρα που μιλάμε, εκτός κι αν έμεινε εκεί. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, η εκπομπή είναι ηχογραφημένη. Την Παρασκευή είπα το, και ανησύχησα πάρα πολύ για τους συντρόφους, οι οποίοι, ρε παιδί μου, βγήκε ο Ερντογάν και είπε ότι εμείς τι είμαστε, φίλοι και σύμμαχοι, δεν είναι. Και μετά βγήκε ο Νετανιάχου και την έπεσε στον Ερντογάν, παιδιά, το φίλο και σύμμαχό μας. Και του είπε ότι κατέχει παράνομα την Κύπρο, ότι δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο σε βάρος και ενεργεί σε βάρος της Ελλάδας και διάφορα τέτοια. Και δεν βγήκε ένας αριστερός να διαμαρτυρηθεί. Τώρα μπορεί να έχει βγει και να μην τον έχω πάρει χαμπάρι εγώ. Αλλά μου κάνει αλγινή εντύπωση που λένε. Να χρησιμοποιήσω αυτήν την κυριλέα, αλγινή εντύπωση. Τι είναι το αλγινό? Όσο κοιτάμε, ρωτήσει από του 9, από του 10, άμα του ρωτήσει τι σημαίνει αλγινό. Και οι 9 θα σου πούνε, ξέρω εγώ, κάτι που δεν είναι καλό. Τι είναι, κακό. Λοιπόν, τέλος πάντων, η σύντροφη δεν είναι σε φόρμα. Βγαίνει ο Νετανιάχου, πρωθυπουργός του παλιού Ισραήλ, και βρίζει τον κύριο Ερντογάν και επιτίθεται στον καλό μας φίλο και σύμμαχο, που είναι φίλος μας και θέλει το καλό μας και δεν κουνιέται φίλο, για όνομα του Θεού. Αυτή την αριστερά θέλουμε. Τέλος πάντων, τα λέω και συγχύζομαι. Και θέλει ο Ερντογάν, ο άνθρωπος, είπε, είμαστε φίλοι και σύμμαχοι. Τι θέλει, μωρέ, ο άνθρωπος? Μερικά νησιά θέλει, σιγά. Μερικά νησιά και να κάνει κουμάντο στο Αιγαίο, σιγά τη θάλασσα κιόλας. Και πόσα έχουμε, 3.000 λέει νησιά έχει η Ελλάδα. Δώσ' του, βρε, 50 που τα θέλει. Τι έγινε, έχεις 3.000 ζευγάρια παπούτσια. Έρχεται ένας φίλος, ο γείτονας, σου χτυπάει το κουδούνι και σου λέει, μήπως έχεις 50 ζευγάρια παπούτσια. Του λέει, σου, 3.000 έχω. 50 και 100 σου δίνω, πάρε και άλλα 50 από μένα. Και κάνουμε έτσι για μερικά νησιά που θέλει ο φίλος και σύμμαχος Ερντογάν. Και πάμε και κάνουμε ασπίδες, λέει, του Αχίλλεα, που είναι προσβλητικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή το βλέπει ο άλλος και σου λέει, καλά, εγώ του έχω τον απειλό με πόλεμο. Εκείνος πρέπει να αρχίσει να κάνει εξοπλισμούς και τέτοια. Είναι προσβλητικό όσο να είναι. Δεν είναι, τέλος πάντων. Ναι, τα λέω γιατί με πνίγουν αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Έσκασα. Δεν μπορώ την αδικία. Αυτή την αδικία δεν μπορώ. Έχουμε καλούς γείτονες και πάμε το παλιό Ισραήλ. Και τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Και εναντίον και της Χαμάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει στο τελευταίο σκαλό. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πάμε. Ειδικός φόρος στα καύσιμα, παιδιά. Τα καύσιμα κρυβαίνουν. Εντάξει. Δεν είναι ότι πεινάμε, αλλά δεν είναι ότι μας τρέχουν και από τα μπατζάκια. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν και τα. Υπάρχει το μέσο. Δηλαδή, όχι, δεν πεινάμε, δεν έχουν δίκιο οι σύντροφοι μας, τα κάνουν τσουρέκια. Αλλά δεν είναι ότι είμαστε και μπρούκλιδες, ότι τα βάζουμε στις παλάμες σαν τράπερ και τα κάνουμε έτσι. Το τράπερ βέβαια είναι ψεύτικα τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Οπότε λέμε πως να μειωθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω άποψη, παιδιά, να σας πω γενικά, ή μάλλον την έχω και δεν έχω πει ότι με τους φόρους χρηματοδοτείται το δημόσιο. Έτσι δεν είναι? Δεν θα τα πάρει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και θα πει, παιδιά, πάρτε. Ή θα καλύψω εγώ, παιδιά, μειώνω τον ειδικό φόρο στα καύσιμα και ό,τι χρειάζεται το καλύπτω εγώ, δικό μου, εγώ. Από μένα, κερασμένα. Δεν είναι, έτσι. Θα φύγουν χρήματα από το κοινό μας ταμείο, με το οποίο γίνονται πραγματάκια. Και πολύ ωραία βίντεο που κάνει το Υπουργείο Μετανάστευση. Μπορεί να τα πούμε μετά. τα πραγματάκια. Αν και αυτά μπορεί να γίνονται με ευρωπαϊκά λεφτά που ως γνωστόν φυτρώνουν στα δέντρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω εγώ αν πρέπει να μειώνονται οι φόροι. Υποψιάζομαι ότι τα περισσότερα από αυτά που συζητάμε είναι να πάρουμε λεφτά από τη μία τσέπη να τα πάμε στην άλλη. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα γουστάρει ο κόσμος, εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Και στο κάτω-κάτω γουστάρει και ο πρωθυπουργός. Παιδιά. Και αν μας αφήσουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο, βεβαίως θα το κάνουμε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
0: Βεβαίως και θα το κάναμε αμέσως, κατευθείαν, γιατί γουστάρουμε, θέλουμε. Βέβαια δεν λειτουργεί, έτσι. Πάλι κάποιοι λίγοι θα κερδίσουν χρήματα, αλλά βεβαίως θα το κάνουμε.
2: Άρα και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών.
0: Αλλά εμείς βεβαίως θα το κάνουμε, γιατί όχι. Τι έχουμε να χάσουμε.
2: Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Διότι το όφελος χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα.
3: Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις όροφες δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε.
4: I want you to want me.
0: Βέβαια, να πούμε, παιδιά, ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι εκ του μειόντος που λένε. Δεν έχει κανένα νόημα, καθώς και που ακριβώς τα κάτσουμε, ποιος νοιάζεται, σιγά να πούμε. Τι, ότι δεν έχω, τι, ότι πόσο είναι, 2,20, 2,10, 2,5. Εγώ, τρία, γιατί τι έγινε. Χρέωσέ με για 3 το λίτρο. Άντε τώρα, με τους γυφταρέους δεν έχουν πάει πήγε 2,10, 2,10. Έλα τώρα ότι δεν έχουμε λεφτά, σιγά. Σκέφτεται ο βουλευτής Κουλκουδίνας της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο δεν τον ήξερα, αλλά τον έμαθα. Είναι η πολιτική, είναι σαν τα σοου της Ανίτα Σπάνια. Εκεί που λες, τα έχω δει όλα, τους έχω δει, τσαμ, εμφανίζεται και ο επόμενος, το επόμενο παρατράγουδο. Εν προκειμένου, ο βουλευτής Κουλκουδίνας, ο οποίος συμμετέχει και αυτός στον άτυπο διαγωνισμό ανοησίας. Μέχρι τώρα κέρδιζαν οι σύντροφοι, με άνεση, που παρουσιάζουν μια χώρα στην οποία οι άνθρωποι πεινάνε, είναι στους δρόμους, δεν έχουν, τελειώνουν τα χρήματα. Το τελευταίο που ακούσαμε, αν θυμάστε, ήταν στις 10 του μηνός. 10 του μηνός τελειώνουν, δεν έγινε τέλος. Που σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι πέφτουμε σε μία νάρκη και ξυπνάμε πρώτη του μηνός, ζούμε 10 μέρες και μετά ξανά σε νάρκη, ή ότι έχουμε φοβερές καταθέσεις στην τράπεζα, ώστε να μπορούμε να ζούμε από αυτές κάθε μήνα για 20 μέρες. Και όταν μιλάω φοβερές καταθέσεις, να κάνουμε ένα πρόχειρο υπολογισμό. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1.400. Έτσι. Αν σου τελειώνουν στις 10 του μηνός για όλους, τελειώνουν όπως έλεγε η συντρόφισσα του Πασόκ, θέλουμε μετά 1.400 σου τελειώνουν, θες 2.800 για να βγάλεις το επόμενο τις άλλες 20 μέρες. Οπότε έχεις τόσα λεφτά στην τράπεζα ώστε να βγάζεις 2.800 κάθε μήνα. Τι διάολο εσείς. Τι. Και με τα 15 και στις 20 που τελειώνει τα λεφτά, εντάξει, είπαμε, είναι ανοησίες όλα αυτά. Έτσι, δεν είμαστε φτωχοί, δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, υπάρχουν, αλλά δεν είναι πλειονότητα. Δεν είναι καν πάρα πολύ. Η συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων τα βγάζει πέρα. Λίγο πιο σφιχτά ο ένας, λίγο πιο χαλαρά ο άλλος, αλλά τα βγάζει πέρα. Και όλοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και πρέπει να ισχύει σχεδόν για όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα όσα θέλουμε και όλα όσα μας προσφέρονται δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό δεν μας κάνει φτωχούς. Σε κάθε περίπτωση, από τη μία είχαμε την ανοησία του πεινάμε, δεν έχουμε λεφτά, τελειώνουμε από τις 15, ο κόσμος υποφέρει, ζητιανεύουνε, σε λίγο θα αρχίσουμε και τα σκουπίδια ψάχνουν, όλο αυτό το παραμύθι. Και έρχεται ο βουλευτής Κουρκουδίνας και λέει, τι, δεν μας νοιάζει που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα να μου.
5: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Σιγουρού. Γεμάτη λεωφόρο Σιγουρού.
0: Ναι, αυτός δεν είναι δείκτης, να πούμε. Να πούμε, αλλά εντάξει, ο άνθρωπος δεν είναι φαρμακοποιός, είναι, δεν έχει σπουδάσει κάποια επιστήμη, ώστε να ξέρει τι είναι δείκτης, πώς μετράμε, πώς βγάζουμε συμπεράσματα, δεν βγάζουμε συμπεράσματα με το μάτι μας. Γιατί αν βγάζαμε συμπεράσματα με το μάτι μας, θα έλεγα εγώ ότι όλοι οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα μπροστά τους. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Οι άνθρωποι δουλεύουν με μικρόφωνα. Αυτή είναι η εμπειρία μου εμένα από τη ζωή. Και άμα πηγαίνω κάπου δεν έχω μικρόφωνα, θα λέω, κάτσε, δεν έχετε μικρόφωνα. Τι δουλειά είναι αυτή που κάνετε, τι περίεργο. Έλα ρε, σοβαρά. Δεν το πω. Δεν φοράτε ακουστικά στη δουλειά. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Δεν φοράω. Όσους βλέπω να δουλεύουν, εγώ ακουστικά φοράνε. Αυτό έτσι. Έτσι καταλαβαίνει τη ζωή και ο βουλευτής Κουλκουδίνας. Είναι γεμάτη Σιγουρού, άρα δεν έχει σημασία που ακριβένουν τα καύσιμα, αφού έχει κίνηση.
5: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν δείκτες εδώ και έχουμε πει. Δεν έχουν μειωθεί πολύ. Γιατί όπως είπαμε, δεν είναι φτωχοί άνθρωποι, δεν πεθαίνουν από την πείνα, μπορούν να κινήσουν τα αυτοκίνητά τους, έχουν αυτή την άνεση. Αλλά ζορίζονται. Κόβουν κάτι από κάπου αλλού και τα κινούν. Γιατί είναι υποχρεωτικό κιόλας να πας στη δουλειά, δυστυχώς. Και επίσης, δυστυχώς, δεν μπορείς να πας παντού με μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν σε χρησιμοποιούν.
0: Λοιπόν, ναι, τα βλέπω, δεν ανεβαίνουν. Τέλος πάντων, η πραγματικότητα φυσικά, που δεν τη βλέπει με τα μάτια του ο Κουλκουδίνας, γιατί δεν είναι πραγματικότητα που φαίνεται με τα μάτια σου, πρέπει να διαβάσεις και ένα στοιχείο, είναι ότι όχι, μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων. Όχι δραματικά, αλλά έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί και ο ειδικός φόρος που εισπράτεται από την κατανάλωση καυσίμων. Ο ειδικός φόρος έχει μειωθεί γιατί δεν είναι σαν το ΦΠΑ, δεν είναι αναλογικός. Πόσο αυξάνεται η τιμή, αυξάνεται και ο φόρος. Είναι στάνταρ, είναι fix. Πάνω όσο και να είναι η τιμή, είναι τόσο είναι ο φόρος. Οπότε έχει μειωθεί αυτό. Οπότε οι δείκτες δείχνουν ότι έχει μειωθεί η κατανάλωση των καυσίμων. Δεν δείχνουν ότι είμαστε φτωχοί, δεν δείχνουν ότι πεινάμε, δεν δείχνουν ότι δεν έχουμε τόσο πολύ, είμαστε τόσο φτωχοί ώστε να παρατάμε τα αυτοκίνητά μας και να ορμάμε στα λεωφορεία παρότι που δεν εξυπηρετούν πάντοτε και όπως θέλουμε. Αλλά είναι ένα ζόρι για πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο Κουλκουδίνας και μπράβο του. Αφού η κίνηση συγκρόταν, κατεβαίνει εκείνος, άρα δεν τρέχει μία. Βάλτε 2.40 τη βενζίνη, κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε. Βέβαια, να πούμε, όπως έχουμε πει και σε άλλα μαθήματα, μακάρι η συνέπεια, η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε από τους δύο πολέμους, τον έναν της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον άλλον τον πόλεμο των Αμερικάνων με το Ιράν, που κλείνει στενά και τα λοιπά και πετρέλαια και στη Μέση Ανατολή γενικά, μακάρι η μόνη συνέπεια που θα υποστούμε να είναι τα ακριβότερα καύσιμα. Που είναι όπως είναι τώρα. Δεν λέμε άμα διπλασιαστεί. Λέμε. Εντάξει, θα δούμε τότε τι θα γίνει. Αλλά παιδιά, γίνεται πόλεμος. Δεν υπάρχει δυστυχώς. Ακόμα και αυτά όλα τα μέτρα που συζητούν να κόψουμε από το φόρο. Να κόψουμε, αυτό, από κάπου θα στηριχθούμε αυτά τα χρήματα. Είναι χρήματα του δημοσίου. Μπορεί να μην μπορούν να κάνουν σποτάκια τα υπουργεία, παιδιά. Δηλαδή πρέπει να. Εγώ θα επιστήσω την προσοχή. Και τώρα κάνω πλάκα, αλλά στην πραγματικότητα μια χαρά θα κάνουν τα σποτάκια. Άλλα θα κοπούν. Θα κοπούν αυτά που έχουν σημασία. Τα σποτάκια δεν κόβονται ποτέ, παιδιά, να το ξέρετε. Και μια κύπα και σποτάκια, να πω και μια κουβέντα για το Υπουργείο Μεταφορών. Και Νίκο, το έχει δει το σποτάκι με τους μετανάστες?
6: Όχι.
0: Δεν έχει δει σποτάκι με. Παίζει γυναίκια. Λοιπόν, καταρχήν το κανονικό είναι 8 λεπτά. Έπως.
6: 8 λεπτά.
0: 8 λεπτά. Εδώ προβάλλουμε στα κανάλια. Όχι, 8 λεπτά είναι στο YouTube του Υπουργείου. Στα κανάλια, δυστυχώς, μακάρι να μας δίνουν το 8 λεπτό, να μας πληρώνουν να προβάλλουμε το 8 λεπτό. Δυστυχώς μας πληρώνουν για να προβάλλουμε το 52ο. Ένα σποτάκι. Και το οποίο, το μεγάλο, από το οποίο έχουμε πάρει και το κομμάτι του μικρού, είναι. Δείχνουμε, ξεκινάμε πλάνα Ελλάδας, νησιά, λιμενικό, με αυτή την μπίχλα, αυτό το φίλτρο που βάζουν, το κλισέ φίλτρο που βάζουν εδώ και 10 χρόνια που νομίζουν ότι είναι μοντέρνη, που τα ξεθοριάζει όλα τα χρώματα, που είναι αυτή η γκριζάδα.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Είδανε κάποτε κάτι Αυστριακούς να το κάνουν αυτό και κάτι Φινλανδούς και λέει θα το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα και βγαίνει το ελληνικό φως σας κατά. Τέλος πάντων. Και μετά βλέπουμε μία λαθρομετανάστρια, την έχουν συλλάβει και την πάνε στη δομή. Άδεια η δομή. Δεν έχουμε. Και με το που μπαίνει αυτή μέσα, τι βλέπει? Δύο δημοσίους υπαλλήλους να τσακώνονται για το ποιος θα πάρει τα ρεπά του. Εγώ το λέω αυτό, από την εικόνα το καταλαβαίνω, γιατί αυτοί οι δύο που τσακώνται μετανάστες δεν είναι. Θέλω να πω, έχουμε δει μετανάστες, έχουμε δει Πακιστανούς, έχουμε δει Σουδανούς. Okay. Αυτοί οι δύο είναι κάτι κατάλευκοι. Yeah. Μπορεί να είναι μετανάστες από την Ιταλία, δεν ξέρω. Όχι, από την Ιταλία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπεται. Από τη Ρωσία, να είναι τίποτα Ρώσοι. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά σαν εμένα μου φάνηκαν σαν δημόσιοι υπάλληλοι που τσακώνται ποιος θα πάρει το ρεπό για την άδεια η δομή. Και σου λέει, γιατί να κάτσουμε εδώ να δουλεύουμε. Και τα βλέπει αυτό, τρομάζει, όμως μετά μεταφερόμαστε στο κέντρο επιχειρήσεων όπου είναι. Ο χειριστής ένα. Mm-hmm. Εδώ χειριστής ένα λέει. Έχουμε επεισόδιο εκεί και ξαφνικά εμφανίζεται δίπλα του ο Πλεύρης. Μαγικά, ξαφνικά. Σαν την Παναγιά. Μπροστά στους φαντάρους το 40. Και είναι ο Πλεύρης και του δείχνει ο χειριστής ένα την οθόνη και κουνάει το κεφάλι ο Πλεύρης. Και λύνεται το επεισόδιο. Κούνησε το κεφάλι ο Πλεύρης. Πώς θα πάει ο άλλος να παίξει ξύλο για τα ρεπά του. Και μετά μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο που είναι δύο λαθρομετανάστες, Άγγλοι μάλλον από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί μιλάνε αγγλικά μεταξύ τους. Και εγώ υποθέτω είναι του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι και στην ΕΟΚ, οπότε μπήκαν λαθρέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέει ο ένα, δεν έπρεπε να έρθουμε στην Ελλάδα. Ναι, και εγώ δεν έπρεπε να μπω γιατί μας διώχνουν τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε άσυλο. Και εγώ δεν έπρεπε να μπω στη βάρκα. Υπουργείο Μετανάστευσης. Τι είναι αυτό, είναι ένα σποτ το οποίο πληρώνει. Είναι καλό να πούμε, είμαι υπέρ, έτσι. Και εσύ πρέπει να είσαι υπέρ, γιατί πληρώνει το κανάλι μας για να το προβάλλει αυτό. Οπότε είναι ένα σποτ το οποίο θα σταματάει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Γιατί θα δει ο διακινητής στην Αίγυπτο, στην Τουρκία, το δει και θα λέει: όπα! Παιδιά, πού πάτε? Όπα, δεν πάμε πουθενά. Γιατί δεν έχουμε κανονίσει να φύγουμε να πάμε Ελλάδα? Το έχεις δει το σποτ με τον Πλεύρη να κοιτάει και να κουνάει το κεφάλι? Εγώ εκεί δεν πάω. Εγώ σε αυτή τη χώρα, παιδιά, sorry, δεν πάω. Δηλαδή αυτή είναι καλά καλά βλαμμένη, δεν είναι? Δηλαδή είπαμε να φύγουμε από τις χώρες μας, αλλά όχι να πάμε στους τέρμα βλαμμένους, να πάμε κάπου αλλού. Και έτσι μειώνονται τα τέτοια της μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι είναι άχρηστο αυτό το σποτάκι εντελώς. Να τελειώσω, συγγνώμη, μισό λεπτό, να εξηγήσω γιατί δεν είναι άχρηστο. Και δεν έχει κανένα σκοπό, λέει, και ηρωνεύονται αυτό που είπα εγώ τώρα που είναι αλήθεια. Το λένε ηρωνικά ότι θα το δουν οι μετανάστες και δεν θα έρθουν κτλ. Ο σκοπός, παιδιά, επιτυγχάνεται μια χαρά. Πρώτον, θέσεις εργασίας για να γυριστεί το σποτάκι. Λεφτά στα κανάλια για να προβληθεί το σποτάκι. Διαφήμιση του Υπουργού. Τρεις σκοποί, όχι έναν, τρεις σκοπούς πετυχαίνει το σποτάκι του Υπουργείου Μετανάστευσης και μπράβο του.
7: Μπορώ να συμμετέχω.
0: Τι είναι,
7: στο επόμενο.
0: Και εγώ θα ήθελα, δεν μου πάνε τίποτα. Αν ακούει ο Θάνος ο Πλεύρης ή οποιοδήποτε άλλος υπουργός, μια χαρά κείμενα γράφουμε. Εντάξει, είμαι λίγο ακριβώς, αλλά είμαι καλός. Εντάξει. Και θα τα βρούμε, ρε παιδί μου. Δεν είναι και μαύρα, δεν έχω πρόβλημα. Μαύρα, όχι με τη ρατσιστική έννοια του όρου, γιατί για όνομα του Θεού. Να πούμε μπλε. Διάλειμμα.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
10: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
11: Άραξο.
10: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
11: Άραξον λέμε.
10: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
11: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
12: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
13: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
12: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
13: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
12: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
13: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
12: Στον Λούρο Πρέβεζας.
13: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
12: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
14: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
15: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
16: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
17: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
18: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
19: Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι,
22: κυρία Αντωνοπούλου, ξέρετε τι θέλω να πω.
21: Πώς αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι, αισθάνονται ασφάλεια.
23: Πώς αισθάνεται ο απλός πολίτης, ο απλός μεροκαματιάρης που γυρνάει σπίτι του και θέλει να κάνει ένα μπότοξ, μια λεύκανση, κάτι. Θέλει να κάνει μια ριζική αποτρίχωση στην ευαίσθητη περιοχή. Πώς αισθάνεται ασφάλεια, πας να κάνει εσύ Νίκο μου που κάνεις τα μπότοξ σου. Δεν είναι πρόβλημα, και εγώ σκέφτομαι πώς θα κάνω τα μπότοξ μου.
24: Τώρα πώς θα...
23: Μιλάω με την Έφη, ο Ζάχος με κοιτάει, δεν μιλάει γιατί είναι σκύλος, αλλά και εκείνον το βλέπω, το βλέμμα του την αγωνία. Και εγώ τι μπότοξ θα κάνω, σκέφτεται και ο Ζάχος. Παιδιά μου με κοιτάνε, έχουμε πρόβλημα. Και αυτό είναι απλό. Δηλαδή είναι τέτοιο. Εδώ είναι που κανονικά κάποιος πρέπει να μου πει: έλα ρε Βουλαρίνε, ξέρεις πόσοι κάνουνε μπότοξ. Ξέρεις πόσος κόσμος κάνει. Πόσος κόσμος κάνει μπότοξ, ρε. Δεν τελειώνει τα λεφτά στις 15 του μηνός. Δεν με τρελάνετε. Να με παλαβώσετε εντελώς. Εντάξει, δεν κάνουν πολύ μπότοξ, παιδιά. Όταν ακούτε, ξέρεις πόσοι κάνουν μπότοξ. Είναι άλλη τάξη. Είναι άλλη κοινωνική τάξη. Είναι σε κάποιες κοινωνικές τάξεις κάνουν πάρα πολύ. Σε άλλες δεν κάνουν πάρα πολύ. Κάποιοι κάνουν. Κάποιοι είναι... Γιατί η ματαιοδοξία και η διεστρεβλωμένη αντίληψη της ομορφιάς, δηλαδή αυτό, είμαι πιο όμορφος όταν είμαι πρισμένος αν έχω φάει ξύλο, που περιορέξει ως κολοκυθόπιτα. Εδώ σ' άλλους αρέσουν οι μπάμιες. Άλλοι νιώθει όμορφο όταν τα χείλια της είναι σαν να είναι πρισμένα, σαν ένα καρτούν. Είναι πρισμένα. Βλέπεις κάτι με πρισμένα χείλια, τι έπαθε αυτή. Την τζίμπησε καμιά σφίγγα στα τέτοια. Όχι, είναι όμορφη. Α, εντάξει τότε. Και στο στήθος με πάνε και κάνουν κάτι στήθη τέτοια που είναι σαν να έχουν αρρώστια. Τι έπαθε καημένη. Όχι, είναι όμορφη, δεν έμαθε τίποτα. Κάτι άλλο, τσιτωμένες έτσι. Και από ένα εκατοστό και μετά τσιτώματος, παιδιά, το πρόβλημα είναι όλες ίδιες και όλοι οι ίδιοι. Είναι σαν γκέρινες κούκλες. Περιμένεις να δεις και λες, πού είναι ο εγκαστρίμηθος να παρχίσει να τους κουνάει, να βάλει το χέρι μέσα και να αρχίσει να κουνάει το στόμα τους. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση καμιά φορά, τόσο τραβηγμένοι έτσι εδώ και τέτοια. Και νομίζουν οι φουκαράδες ότι είναι ωραίοι. Ενώ είναι... δεν είναι κωμική, γιατί είναι θλιβερό αυτό το πράγμα. Να παραμορφώνεται ο άλλος για να έχει την ψευδαίσθηση της νεότητας. Δηλαδή δεν μοιάζει καν νέος. Μοιάζει άρρωστος. Μοιάζει ότι κάτι του έχει συμβεί σοβαρά. Δεν μπορεί να κουνήσει μάτια κύλια. Είναι σαν να, σαν να τον έχει καταραστεί κανένας μάγος και να σε ακινησία. Και ο ίδιος ο φουκαράς νομίζει και γελάει ο κόσμος γύρω του. Ή τέλος πάντων κουνάει το κεφάλι συγκαταβατικά. Πώς έφτασα εδώ. Α, ναι, με τα προβλήματα. Τα πραγματικά προβλήματα. Τα οποία μόνο η αριστερά, για τα οποία μόνο η αριστερά μιλάει. Μόνο η Μαριζέτα, η Αντωνοπούλου, η συντρόφισσα μιλάει.
21: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
23: Όχι όπου να είναι σε σώμα, ρε Νικό. Όπου να είναι, σε όποιο μαγαζί είναι. Σε όχι όπου να είναι. Όπου να είναι, μπότοξ. Αλλά μπορεί να κάνουν. Ποιος ξέρει αυτοί που κάνουν. Αυτοί που θέλουν να μείνουν παντανέοι. Δεν έχει καιρό το δικείο να πηγαίνουν όλοι αυτοί οι συμπολίτες που είναι παντανέοι να εμφανίζονται. Κρίμα, τέλος πάντων. Μου στείλαν ένα μήνυμα την Παρασκευή ότι τα έλεγα αυτά και μου λέει: ξέρεις πώς κάνουμε. Στο Sky λέει: όλες οι γυναίκες κάνουν μπότοξ και πολλοί άντρες. Θα σου πω. Καταρχήν, όχι, να πούμε. Δεύτερον, να πω επίσης ότι οι άνθρωποι της τηλεόρασης δεν είναι κριτήριο για την κοινωνία. Είναι σαν να πας σε ένα τσίρκο και να λες: ξέρεις, όλοι έχουμε ζώα και λιοντάρια. Να, κοίτα, πόσοι έχουν λιοντάρια εδώ στο τσίρκο. Δεν είναι κριτήριο, θέλω να πω. Η τηλεόραση δεν είναι κριτήριο ζωής. Οι άνθρωποι που βγαίνουν στην τηλεόραση είναι πιο ματαιόδοξοι από τους άλλους. Τι να κάνουμε. Θέλουν να είναι, έχουν μια ματαιοδοξία τέτοια. Νομίζουν ότι η καριέρα τους εξαρτάται από το αν θα φαίνονται νέοι. Λες και είναι ζεν πρεμιέ.
1: Και εσύ βγαίνεις στην τηλεόραση.
23: Άλλο εγώ. Άλλο εγώ βγαίνω κανονικά με την καράφλα μου, με τα τέτοια μου. Άμα μαζέψω λεφτά θα κάνω εφύτευση κι εγώ. Όχι ρε, είμαι περήφανο, πάω να κάνω ένα κόλμπι, κοροϊδεύει ο κόλμπι ξαφνικά να φυτρώσω μαλλιά. Τι ωραία, σαν τον κανάκι να πω να κοροϊδεύω και ξαφνικά να εμφανιστώ με μαλλί. Πώς θα τολμήσω να ξανακοροϊδέψω άλλον άνθρωπο.
1: Έλατε.
23: Λοιπόν, τέλος πάντων. Είμαι υπέρ της ματαιοδοξίας όμως παρόλα αυτά. Είναι από τις πιο αστείες, από τα πιο αστεία αμαρτήματα. Είναι από αυτά που προκαλούν γέλιο. Οπότε είμαστε υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να δημιουργηθεί λάθος εντύπωση. Που έχουμε μείνει. Α, στα μπότοξ είμαστε. Στο Μαζονάκι. Επ' ευκαιρία αυτή ακούσαμε και τον Βασίλη Οικονόμου να μιλάει, παιδιά, ξανά για την ατομική ευθύνη.
2: Είμαι πολύ, πολύ σταθερός οπαδός της ατομικής ευθύνης.
23: Είναι οργανωμένος.
2: Yeah.
23: Ατομική ευθύνη, θρησκεία, δίνα 13. Ο παδός δεν είναι φίλαθλος, δεν είναι υποστηρικτής. Είναι ο παδός της ατομικής ευθύνης και όπως συμβαίνει με τους οπαδούς, δεν σκέπτονται. Το παδιλίκι δεν σε αφήνει να σκεφτείς, έτσι και ο Βασίλης Οικονόμου. Γιατί αν σκεφτόταν, θα μπορούσε να καταλάβει ότι δεν τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης εκεί που πάει ένας ιατρικός σύλλογος και σου λέει αυτό το ιατρείο είναι εγκεκριμένο από μένα. Που είμαι επιστημονικός σύλλογος. Ή και να τίθεται θέμα ατομικής ευθύνης, δεν ξεπερνάει αυτή η ατομική ευθύνη την τυπική και ουσιαστική ευθύνη που έχουν αυτοί που δίνουν την άδεια στους απατεώνες. Δηλαδή, ναι, πρέπει οι πολίτες να μην είναι πεντάχρονα και να μην πρέπει η πολιτεία να τα παίρνει από το χεράκι για να περνάνε το δρόμο απέναντι. Αλλά ταυτόχρονα η πολιτεία πρέπει να εμποδίζει και τα αυτοκίνητα που πηγαίνουν με 200 την ώρα που πάει ο πολίτης να περάσει απέναντι. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Όταν πληρώνονται άνθρωποι για να εμποδίζουν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν με 200, έχουν τίτλο, σου λέει, εγώ είμαι ελεγκτικός οργανισμός, μηχανισμός. Οπότε καλό το παραμύθι της ατομικής ευθύνης, αλλά όχι όταν χρησιμοποιείται για να φύγουν οι ευθύνες από τους πραγματικά υπεύθυνους, έτσι, αυτούς που πληρώνονται για να κάνουν αυτή τη δουλειά ή που αποζητούν αξιώματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τέλος πάντων, θα πάμε ξανά στο. Έχει πλάκα ο ιατρικός σύλλογος. Επιστημονικός σύλλογος, το συγγνώμη. Επιστημονικό επιστήμη. Ο επιστήμονες. Επιστήμονες, παιδιά. Δεν είναι συνδικαλιστές. Μην μπερδεύεστε. Επιστήμονες. Λοιπόν, ο Πασόκ. Πασόκ. Πάμε, Πασόκ. Πάντοτε διασκεδαστικό το Πασόκ. Δύο πράγματα μπορεί να συμβούν στις εκλογές. Για πες, σύντροφε Τσουκαλά.
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
4: Αν είναι το Πασόκ.
23: Και θα υπάρξει κυβέρνηση με Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκη και λοιπούς. Εν τω μεταξύ αυτό, ο Τσουκαλάς το λέει πριν πει ο Τσίπρας, ο Τζοκόντος, το «Η εμείς οι κανείς». Και είναι το ίδιο, είναι «Η εμείς οι κανείς» είναι αυτό που λέει ο Τσουκαλάς τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, η Πασόκ. Και με το που λέει «Η εμείς οι κανείς» ο Τζοκόντος, «Α, τι είπε και αυτό και γιατί και τέτοια». Εν τω μεταξύ είναι τρίτη. Είναι σαν να λέμε φέτος το πρωτάθλημα θα το πάρει Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και να πεταχτεί ο Ηρακλής και να πει «Γιατί εμείς, γιατί μας βγάζετε απ' έξω, τι είναι αυτό, τι αλαζονία είναι αυτή». Θέλω να πω, έτσι, στους συντρόφους Πασόκους, αν και, πια η πρωτιά δεν είναι τόσο μακρινό όνειρο, καθώς, πώς το λένε, τι κάνει, όχι δυναμώνει, κάποια άλλη λέξη θέλω να βρω και έχω πάθει ένα μικρό εγκεφαλικό, ενισχύεται. Ενισχύεται με μεταγραφές το Πασόκ, Σιριζέων βέβαια, Σιριζέων από τα ζήτητα. Πάνε στους κάδους εκεί στην Κουμουνδούρου, στους κάδους και ψάχνουνε. Και βρίσκουνε. Α, βρίσκουνε, γιατί είναι γεμάτη κάδη της Κουμουνδούρου το τελευταίο καιρό. Ξεχυλίζουνε, δεν τα παίρνει και ο Δήμος. Αυτά είναι, πώς τα λένε, είναι ειδικά. Δεν είναι ούτε καν ανακύκλωση. Είναι τα βιο, πώς τα λένε.
1: Βιοδιασπό.
23: Τέλος πάντων, στον καφέ κάδο. Λοιπόν, και ενισχύεται, πήρε μεταγραφή, παιδιά, μεταγραφάρα, όχι μεταγραφή, τον σύντροφο Αυλονίτη. Σύντροφος Αυλονίτης ήταν τα παλιά χρόνια Πασόκ. Mm-hmm. Μετά, λογικά, ω Πασόκ ο σοβαρός έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά, γιατί κερδίζαμε. Μετά δεν κερδίζαμε και πήγε με τον Κασελάκη. Μετά δεν κερδίζαμε ούτε με τον Κασελάκη και τσουπ, τρούπωσε στον Πασόκ, γιατί ο Νίκος είναι καλός άνθρωπος και τους μαζεύει όλους. Και είναι και πολύ χαρούμενος που τους μαζεύει. Θα μας το πει ο ίδιος. Πες, Νίκο, τι κάνεις.
0: Καλωσορίζω στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, τον Αλέξανδρο Βλόγιο.
23: Τι
0: ένα βουλευτή, έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο.
23: Ναι, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι σημαντικό, είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άμα είναι σημαντικό, είναι σημαντικό με όποιον και να είναι. Πώς αισθάνεσαι, Νίκο, πες στον κόσμο πώς αισθάνεσαι.
0: Χαίρομαι που βενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
23: Μπράβο, σίγουρα. Ναι, χαίρετε. Να μας πει και ο σύντροφος Αυλονίτης τι αισθάνεται, η χαρά του, όλα αυτά, η λύπη, τι αισθάνεται.
0: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα εδώ είναι χαρά.
23: Χαρά, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ετοιμάς.
23: Ναι.
0: Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
23: Φαίνεται μπροστά στα μάτια μου αυτή η εικόνα που είχε. Ναι, τέλος πάντων, είναι κάπως μπερδεμένα, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι οι σοσιαλιστές. Μπερδευτικοί. Πριν λίγο καιρό, όχι πάρα πολύ, πριν λίγους μήνες, ο σύντροφος Αυλονίτης, ως γνήσιος Πασόκος, και εδώ τώρα προσπαθώ να αποδείξω ότι είναι κανονικός Πασόκος, όχι υπεξεγγέλασε, διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάει στο Πασόκ, να μας εξηγήσει.
5: Το Πασόκ θα μπορούσε να συμπράξετε.
0: Θα πω ευθέως την απάντησή μου. Και να ήθελα να συμπράξω με το Πασόκ, όπως το έχω πει και του Δημήτρη του Μπιάνκη, του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος.
5: Α, είστε και στην Κέρκυρα, και δυο όμως τώρα.
0: Είμαστε αδερφικοί φίλοι. Φανταστείτε να πάμε να τσακωθούμε για αυτό το πράγμα.
23: Μα για τα κόμματα τώρα να πάω εγώ. Είναι ξεφτύλα να πάω εγώ τον κολλητό μου και να πάω να τσακώνομαι για την έδρα. Εκεί που βγαίνει, εκλέγεται ο κολλητός μου, να πάω να βάλω κι εγώ υποψηφιότητα με το ίδιο κόμμα. Ξεφτύλα θα είμαι, δηλαδή δεν θα με αναγνωρίζω.
0: Υπάρχει περίπτωση, εφόσον ακολουθώ την υποψηφιότητα του βουλευτή, να συμπράξω με το Πασόκ παρόντος του κυρίου Μπιάνγκη. Δεν θα το πιστέψω δηλαδή για τον εαυτό μου, διακαμένη τέτοια λαθροχειρία.
23: Λαθροχειρία δεν είναι σωστή λέξη, αλλά ο άνθρωπος είναι αριστερός, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει σωστές λέξεις. Δεν θα το πιστέψει για τον εαυτό του, το έκανε. Το έκανε, τώρα είναι στη φάση που προσπαθεί να το πιστέψει για τον εαυτό του. Θα δούμε τι θα γίνει. Τον χαίστηκε για τον Μπιάνγκη και τη φιλία του και για όλα. Που δεν είναι κακό, μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά θέλω να πω. Μιλάμε κανονικά. Είναι μια νύτα πάνια που χρειάζεται κανονικά να παρουσιάζεται τις ενημερωτικές εκπομπές. Κανονικά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, όταν έχει φιλοξενούμενο τον Αυλονίτη, δεν μπορεί κανονικό δημοσιογράφος, τι να τον ρωτήσει αυτόν τον τύπο. τι να του πει. Εδώ θέλει πιατίνι και να κομπανάς. Και να βγαίνει πάνια και να του λέει: πες μας, Αυλονίτη, για το Πασόκ. Πες μας για τη συνεργασία του Πασόκ. Γιατί έπεσε δουλίτσα ο Αυλονίτης, με το που πήγε στο Πασόκ άρχισε.
6: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε.
0: Γιατί όχι, δεν είναι κακό.
23: Τι κακό να είναι, αφού ήσουν βουλευτής του ήσουν. Τι κακό να είναι, δεν κατάλαβα. Ο Νίκος που έχει μαζέψει όλους τους Σιριζέους. Εγώ θέλω να πω στο Πασόκ κλινικά, παιδιά. Αφού σαν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι, εσείς είστε λίγο πιο αριστεροί. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, βάλτε λίγο νερό στο κρασί σας. Ενωθείτε. Κάντε ένα κόμμα. Αφού δεν έχετε διαφορές. Δηλαδή, και δεν το λέω εγώ ότι δεν έχουν διαφορές. Το λένε οι ίδιοι. Άμα πει σε Πασόκο, δεν έχετε διαφορές, θα θυμώσω εμείς που αυτό το άλλο. Ο ίδιος Πασόκος μπορεί να σου πει: ο Τσίπρας έκλειψε το 80% του προγράμματός μας. Ρε εσύ, άμα έχεις 80% το ίδιο πρόγραμμα, ασχέτως ποιος έκλεψε ή δεν έκλεψε, μάλλον μοιάζεται πάρα πολύ. Θέλω να πω εγώ για τους συντρόφους, θα μου πεις μετά ποιος θα είναι αρχηγός. Θα είναι ο Νίκος ή θα είναι ο Τζοκόντος. Αν το κάνουν μόνο σιγά. Γιατί σιγά τι έγινε. Και τώρα που είναι αρχηγή εξ ολοκλήρου, τι κάνουν, μια τρύπα στο νερό. Τι σιγά. Α βάλουμε μια καρέκλα αρχηγό. Τι έγινε να πούμε. Πόσο χειρότερα να πάει και η καρέκλα. Εν πάση περιπτώσει, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί χρειάζεται ένα μεγάλο κόμμα να μιλάει για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων. Και αυτό συμβολίζει η Μαριζέτα που ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελλάς. Και στο site της. Έχει site η Μαριζέτα. Έχει ακόμα μείνει το Πασόκ επάνω. Μιλάμε για τέτοιους τύπους. Μιλάμε δηλαδή για αρπακολατζίδες όλοι. Πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Η Μαριζέτα που είναι στην Ελλάς και βγαίνει και τέτοια. Αν πατήσει Μαριζέτα και σου βγει στο site της, Πασόκ επάνω ο ήλιος. Θα μου πεις μια Πασόκος για πάντα Πασόκος. Ναι, αλλά θέλω να πω υποτίθεται ότι έχουμε αλλάξει κόμμα. Την άλλη, δεν έχουμε αλλάξει ιδέες, παιδιά, γιατί πάντα είμαστε στο πλευρό του απλού πολίτη.
21: Πώς θα αισθανθούν οι κυρία Σδούκου οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

Μαριζέτα Αντωνοπούλου GR. Τελεία GR, το site της. Πασόκ. Κοίτα. Δεν ντρέπονται καθόλου, ρε παιδί μου. Είναι, δηλαδή, ρεμπεσκέδες. Θέλουν να κυβερνήσουν και χώρα παναδεμά τους. Τρομερά τυχερός ο Μητσοτάκης. Ποπόφαντος. Είναι απέναντι, είναι ο Μητσοτάκης και απέναντί του είναι, τι να πούμε, είναι τα παρατράγουδα κανονικά. Είναι το ζετέμ. Είναι όλο το ζετέμ απέναντι και... Ποπόφαρδος και πόσο άτυχοι είμαστε εμείς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια Πασόκ. Μαριζέτα Αντωνοπούλου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πόση ώρα έχουμε, Νίκο?
1: Έχεις 7 λεπτά.
0: Ω, σούπερ. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί πολλοί λένε, παιδιά, ρίχνουν ευθύνες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηναίων.
1: Γιατί?
0: Για το θάνατο του Μαζονάκη, δηλαδή για το ότι λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Αν είναι δυνατόν, παιδιά. Να φταίει ο αρμόδιος ελεγκτικός οργανισμός επειδή δεν έγινε σωστά ο έλεγχος. Τα ακούσαμε και αυτό. Να φταίει για μια άδεια που δεν έπρεπε να έχει ένα ιατρείο, να φταίει ο οργανισμός που δίνει τις άδειες. Αν είναι ποτέ δυνατόν, αυτό είναι εξοργιστικό, όπως καταλαβαίνετε, και εξόργησε και την κυρία εδώ μια δικηγόρο. Είναι, εξοργίστηκε. Δηλαδή, μιλάμε να την ακούσουμε. Παρακαλώ, κυρία μου.
2: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
3: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
0: Ήμαρτον. Είναι δυνατόν. Φταίει ο Ίσα. Ήμαρτον. Και αυτά δεν τα λέει κάποιος έτσι ή κάποιος. Τα λέει κάποιος που ξέρει. Ο δικηγόρος του Ίσα.
3: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω ως νομική σύμβουλος 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Αντικειμενικά όμως μιλώντας πάντα, έτσι, άσχα το άλλο, το ένα άλλο το άλλο.

0: Ακούστε
1: τώρα, γιατί
2: πέφτουν στα σπίτια,
0: δεν κλέβουν.
2: Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία. Σίγουρα θα φταίει και η ελληνική αστυνομία σε ένα μεγάλο βαθμό, βέβαια. Η ελληνική αστυνομία δεν δίνει άδεια στους εμπόρους ναρκωτικών και στους κλέφτες. Δεν περνάνε από τα γραφεία της και δεν τους στέλνουν, δεν τους έχουν και λέει είστε εμπόρους ναρκωτικών. Ναι, αλλά έχω την άδεια της ελληνικής αστυνομίας. Εδώ, ορίστε. Δεν μου την έχουν αφαιρέσει, είμαι εδώ. Α, ωραία, πουλήστε. δεν ξέρω αν καταλαβαίνει η νομική σύμβουλος τη διαφορά, αλλά δεν την καταλαβαίνει, την καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία. Υπάρχει μια τοσοδούλα διαφορά, δεν είναι έτσι. Μια πολύ μικρή διαφορά. Και έτσι κι αλλιώς, παιδιά, δεν, τώρα συζητάμε μπούρδες, ενώ ο απλός κόσμος, ας πούμε, έχει άλλα ζητήματα.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Είναι η απλή, γιατί οι υπόλοιποι είναι σύνθετοι συμπολίτες. Δεν είναι η απλή και η σύνθετη. Η απλή πολίτη. Για το μεταξύ, τι είναι ο απλός πολίτη. Ο μη απλός τι έχει, τρία χέρια και πέντε πόδια και δύο κεφάλια. Είναι ο απλός. Και ο άλλος είναι σαν αυτό που λένε, για να μιλήσω λαϊκά. Λες και είναι η δούκισσα του Εδιμβούργου και να μιλήσει. Πιο λαϊκά, βρε τραχανά, που στη Πετρούπολη μεγάλωσε, θα μιλήσει και λαϊκά. Ενώ το Πετρούπολη μπορεί να βάλει το όπου πει να βάλετε στην Αθήνα, εάν δεν είναι κάπου γύρω από το Λονδίνο ή μέσα από το Λονδίνο, το θα μιλήσω και λαϊκά, δηλαδή στο Buckingham, μέσα το θα μιλήσω και λαϊκά είναι κωμικό. Δηλαδή μιλήσω, λέει, να το πει ο βασιλιάς μας, ο Παύλος. Να πει ο βασιλιάς Παύλος, θα μιλήσω λαϊκά, ναι, γιατί ήταν πρίγκιπας, είναι βασιλιάς. Για πάντα, για μας είναι βασιλιάς, δεν ξέρω τώρα τι λένε οι άλλοι. Είμαι βασιλεύς, ο βασιλεύς Παύλος, ο γιος του Τέος. Να πει αυτός, θα μιλήσω λαϊκά, να το πει. Είναι βασιλιάς. Να το πει ο βασιλιάς Κάρολος, να πει να μιλήσω λαϊκά, είναι ο βασιλιάς Κάρολος. Θα πει, τώρα θα μιλήσω λαϊκά. Να το πει, να το πούνε άλλοι που το λένε, κάτι δημοσιογράφοι, θα μιλήσω λαϊκά. Ό,τι τι. Ότι μας έχουν συνηθίσει το λόγιο λόγο και ότι τέτοιο και ξαφνικά θα μας μιλήσουν λαϊκά και θα σοκαριστούμε, θα πούμε τι πάθαν αυτοί. Τι πάθαν αυτοί οι φιλόλογοι που ξαφνικά μιλάνε λαϊκά. Δηλαδή, τέλος πάντων, πόση ώρα έχουμε. 1,5 μόνο λεπτό δεν προλαβαίνω, απλώς θα κάνω ένα teaser για το επόμενο ημίχρονο. Θα βάλουμε τον υπνοθεραπευτή, παιδιά. Τον υπνοθεραπευτή τον μάθαμε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από εκπομπή της Τζέννης Μπαλατσινού. Εμπλέκεται και αυτός κάπως στην ιστορία. Λογικό είναι, άμα υπάρχει κβαντική ιατρική, να μην υπάρχει και ένας υπνοθεραπευτής που ήταν υπνοσκόπος, κάνει υπνοσκόπηση. Δεν είναι, είναι υπνοσκόπηση. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπνοσκόπηση. Κοιμάσαι έτσι καλώς, δεν σε νοιάζει. Είναι σαν την κολονοσκόπηση. Κοιμάσαι. Ό,τι είναι να σου κάνουν, το κάνουν. Άμα δεν το ξέρεις, δεν πειράζει. Και είναι λοιπόν ο υπνοσκόπος και μας ενημερώνει ότι δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι και ζώα από μυστήριες δυνάμεις. Αλλά βάλε να ακούσεις.
3: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
2: Να σου γερά, πάρ' τους τα λεφτά. Σας έχω πει ότι τον στηρίζω, εμένα αυτός μου αρέσει πάρα πολύ. Εάν δεν τρεπόμουν, τέτοια δουλειά θα ήθελα να κάνω. Να βλέπω διάφορους έτσι ευκατάστατους συμπολίτες ή τέτοιους ή και μη ευκατάστατους, δεν πειράζει. Αν και θα προτιμούσα τώρα να μην πάω το φουκαρά να τον κοροϊδέψω και να του έλεγα τέτοια. Καταλαμβάνουν τις συσκευές σου, σε προηγούμενες ζωές, βιοανάδραση, αν και εδώ πάμε στην κβαντική ιατρική. Αλλά εντάξει, δεν θα είχα πρόβλημα. Πλασμαφαίρεση. Αλλά προσεκτικά, μην σκοτώσω και κανέναν. Με λίγη προσοχή. Πάνε και άλλοι. Το κακό το μάτι.
4: Α, ναι.
2: Όλα αυτά δεν έχουν και μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σας έριξα το τυράκι, η φάκα την επόμενη ώρα.
1: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.

0: ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Πρωσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Croque Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ηλία! Ρίχτα!
2: Αυτή η νύχτα μένει.
3: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
7: Ιζωμά Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brand.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Τραγικές εξελίξεις στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εντοπίστηκε πριν από λίγο ακόμη ένα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγο νωρίτερα ανασύρθηκε από τα συντριμμιές ρώσενος άνδρα, ενώ τη νύχτα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μια γυναίκα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται ένας Αμερικανός τουρίστας που είχε νοικιάσει με βραχυχρόνια μίσθωση το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου μαζί με τα άλλα τρία άτομα και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρώς το πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει στις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Προπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικού 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επηρεία αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για 2005 ημέρες. Νοτιοδυτικά του λιμένα Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε ένα από τα γκαράζ του, ενώ βρισκόταν βόρεια της Μυκόνου, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εγκατάλειψή του από τους 29 επιβαίνοντες. Η φωτιά είναι σε ύφεση. Σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας διάσωσης που έχει αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης, βασική προτεραιότητα είναι η σταθεροποίηση του πλοίου και η δημιουργία ασφαλών συνθήκων, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δημομένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της κατηγορείται ότι έβαλε 58χρονη μετά από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της. Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν σύμφωνα με την αστυνομία η γυναίκα τοποθέτησε χαρτοπετσέτες εμποτισμένες με έφλεκτο υλικό στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε. Από τη φωτιά προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα, ενώ παράλληλα η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της. Το συμβάν καταγγέλθηκε στις αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμό Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλεισό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
1: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρξει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού μέχρι περίπου νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμαντεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα συννεφιά με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στα νησιά του Ιωνίου, στην Πελοπόννησο και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 20 με 22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς. Την Κυριακή οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα περιοριστούν στην Κρήτη. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος τη Δευτέρα, με εξαίρεση την Κρήτη, όπου μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος με τη θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
4: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες.
2: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
3: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
4: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
5: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
6: Ομολογώ την ενοχή μου.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του δίωρου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Και χωρίς καμία καθυστέρηση σας παρουσιάζω τον υπνοθεραπευτή που κάνει υπνοσκόπηση. Υπνοσκόπηση και μας ενημερώνει και για τις καταλήψεις, όχι τις σχολικές. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι, αυτά έχουν τελειώσει άλλωστε. Συγγνώμη, λέμε και κανένα, είναι χιουμοριστική εκπομπή. Τις καταλήψεις από πνεύματα. Δεν καταλαμβάνονται μόνο άνθρωποι, δεν καταλαμβάνονται μόνο ζώα, καταλαμβάνονται και κινητά. Παρακαλώ, κύριε υπνοθεραπευτά, πείτε μας.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων.
0: Έτσι.
2: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων.
0: Αλλά και σώματα καλοριφέ.
2: Καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Α. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε, εγώ τα πιστεύω εννοείται όλα αυτά. Θέλω να πείτε μου.
2: Πριν 3 χρόνια πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου. Ειδοποιούν το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό.
0: Τι μαζεύανε
2: τώρα του
0: κομμάτια.
2: Ζαμάτι, ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
0: Ναι, είναι ο ήχος.
2: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν.
0: Α, δεν είναι αυτός, είναι από το μυαλό του. Hells Bells, ACDC, ήταν με τα Λούι, κυρία μητέρα του Βίλου. Πώς να πετάτε αφού, μα τι λέτε τώρα, συγκεντρωθείτε λίγο. Είχαμε μείνει εκεί που το μαζεύανε οι τέτοιοι, μαζεύανε τη σωρό από το γραφείο κηδιών. Πώς ξαφνικά βρεθήκαμε που περνάω δίπλα από καμιά εκκλησία. Δηλαδή είπαμε να λέμε παραμύθια αλλά να τα οργανώνουμε και σωστά. Μην προδιδόμαστε από το... Είναι, αυτό είναι σαν το ανέκδοτο, το ξέρεις ανέκδοτο με την Αρκού. Είναι διάφοροι και λένε ψέματα, διάφοροι κυνηγοί και λένε διάφορα, εγώ αυτό και εγώ με μια αρκούδα που με κυνήγα, εγώ με 7 αρκούδες, εγώ λέει ο τελευταίος είχα μια αρκούδα και παλέψαμε και τα λοιπά και σε κάποια φάση εκεί που παλεύουμε έρχονται βάζω τα πόδια στους ώμους μου εκεί επάνω. Εκείνη τη στιγμή τον ζητούν στο τηλέφωνο. Ναι. Πάει, μιλάει στο τηλέφωνο, γυρνάει, είναι που είχα μείνει, που είχε στα πόδια του σώμου του. Και τη ρίχνω έναν. Γιατί μπέρδεψε τα ψέματα. Δεν θυμόταν ότι έλεγε. Κάπως έτσι την πατάει και ο κύριος υπνοθεραπευτής. Εκεί που λέει για αυτούς που μαζεύουν τη σωρό και ξαφνικά ακούνε ήχημα, ξαφνικά είναι το αυτή που έχει το τηλέφωνο που περνάει κάτω από εκκλησία. Μπερδεύεται λίγο, δεν έχει σημασία. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος, παιδιά, αυτό είναι που έχει σημασία.
2: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
0: Το ξέρουμε αυτό. Το πάμε.
2: Παύσεις.
0: Είχε ACDC στο Spotify.
2: Από το κινητό της.
0: Ναι, τι παύσεις. Το είπαμε. Ερχόταν από το κινητό της. Και εγώ έχω καμπανούλες στο κινητό μου άμα θέλω. Τι έγινε όμως μετά, παιδιά, γιατί δεν είναι όλα αστεία.
2: Μετά από 13 μέρες, γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
0: Τον είχε 13 μέρες στους καμπάνες.
2: Στον προηγούμενο ηχοκλήσεις που
0: είχε. Έλα, Παναγία μου.
2: Και με παίρνει τηλέφωνο, να σου μου λέει άλλαξε ο ήχος. Λέω, βάλε το σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί τον είχε αφήσει 13 μέρες τον ήχος με τις καμπάνες και μετά μου λέει άλλαξε ο ήχος. Τι. Και με τι βάλε το σταμάτη, γιατί δεν μπορούσε ο σταμάτης να ψάξει την πρώτη μέρα να δει αν υπάρχει αυτός ο ήχος. Έπρεπε να περάσουν 13. Και τι βρήκε τέλος πάντων ο σταμάτης. Άντε, πες, αφήσα, πέρα. Τι βρήκε.
2: Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό.
0: Τι λες, ρε παιδί.
2: Περαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι.
0: Γιατί.
2: Γιατί υποθέσαμε λάθος.
0: Ναι.
2: Που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό την ώρα που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: Ποια ώρα, 13 μέρες γινότανε. Ποια ώρα γινόταν αυτή η δουλειά, δεν ήταν 10 λεπτά μετά. Πέρασαν 13 μέρες. 13 μέρες και δεν σκεφτήκατε να. Ρε να λέμε παραμύθια, αλλά να τα λέμε και αυτό. Ούτε πολιτικός δεν το λέει αυτό το πράγμα. Ρε, έτσι θα τους πάρουμε τα λεφτά.
1: Έτσι
0: θα παίρνουν τα λεφτά. Έτσι, παιδιά, με τέτοια. Με αυτά. Και μπράβο.
1: Στηρίζουμε.
0: Άλλωστε ο άνθρωπος δεν κλέβει, κανονικά πάνε, δεν είναι παράνομο αυτό που κάνει. Πάει και τους λέει διάφορα τέτοια και πληρώνει για τις υπηρεσίες του. Και μπράβο του. Έτσι. Έτσι. Τέλος πάντων. Αν πεις τι να κάνει ο κόσμος, πάει, καταφεύγει σε τέτοιους συμπολίτες για να ξεχνάει τα πραγματικά του προβλήματα, παιδιά. Γι' αυτό καταφεύγει σε υπνοθεραπευτές, γιατί αλλιώς θα σκέφτεται συνέχεια τέτοια.
3: Πώς θα αισθανθούν οι κυρία Σδούκου οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Εδώ κανονικά θέλει, πρέπει να το κάνω στην τηλεόραση. Ρεπόρτερ πάνω σε λαϊκή. Πώς αισθάνεστε, που αισθάνεστε ασφάλεια για τα μπότοξ σας? Για να πηγαίνει και να ρωτάει. Για να υπάρχει ένα κατηγορό, μια καταγγελία, να δούμε το πόνο του απλού πολίτη, που λέει και η. Τι διάολο. Είναι αυτό, το παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Ζούνε σε ένα πράγμα, σε μια γυάλα. Ζούνε κάπου. Ο κύκλος τους, ο κύκλος της Μαριζέτας προφανώς έχει τρελαθεί στον μπότοξ. Και σου λέει, όχι, θα κάνω. Αφού κάνουν αυτοί που βλέπω, όχι. Σαν τον άλλον της Νέας Δημοκρατίας. Αφού έβλεπε στη συγκρού κίνηση, πάει να πει δεν υπάρχει πρόβλημα με τα τιμή των καυσίμων. Η Μαριζέτα, αφού βλέπει όλες κάνουν μπότοξ τριγύρω και όλοι, σου λέει, όλοι θα κάνουν μπότοξ. Έτσι είναι. Την πατάει πολλοί κόσμος. Έτσι, τι να κάνουμε. Τι θα ακούγαμε εμείς άμα δεν το πατούσανε? Μπορεί και εμείς να ασχολούμαστε με τα πραγματικά τώρα σοβαρά, όχι για αυτά που κοροϊδεύω τώρα πλέον, μπότοξ και τέτοια. Τα σοβαρά προβλήματα, γιατί παιδιά τα πράγματα διακυβεύονται πολλά στις επόμενες εκλογές. Και δεν μιλάω μόνο για την προεδρία του Νίκου στο Πασόκ. Εγώ θέλω να φύγει, γιατί δεν είμαι Μητσοτάκης να θέλω να μείνει. Εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει, γιατί υπάρχουν και χειρότεροι, έτσι όπως τους βλέπω μερικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει διακυβεύονται πολλά. Μπορεί να φύγει από τη χώρα, παιδιά, το brain drain να συνεχιστεί και να φύγει η Μαρία η Καριστιανού από τη χώρα. Αν, μα την Παναγία, παιδιά, το είπε, αν δεν καταφέρει να τρουπώσει στη Βουλή και να κάτσει και αυτή στη Βουλή στα έδρανα, φεύγει. Σου λέει, δεν με θέλετε, σας γράφω και φεύγω. Πες τα Μαρία μου.
3: Για μένα θα έχει τελειώσει, ναι. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
0: Καλό ταξίδι. Όχι, όχι, καλό ταξίδι. Αλίμον, δεν είπαμε, δεν θέλουμε brain drain. Χωρίς κβαντική ιατρό, τι θα κάνουμε? Θα είναι μια κβαντική ιατρό στο εξωτερικό και άλλη στη φυλακή? Δεν είναι ωραίο. Εν πάση περιπτώσει, θα φύγει. Είναι κβαντική και πολιτικός εκτός από ιατρός. Δηλαδή και αγαπάει πολύ την Ελλάδα και την έχει χεσμένη. Ταυτοχρόνως. Είναι και τα δύο ισχύουν. Κβαντική ιατρός, η οποία, παιδιά, ξεκαθάρισε τα περί κβαντικής ιατρικής. Μπείτε μια βόλτα στο site της να φρίξετε, να επιμορφωθείτε, να δείτε τι πουλάει η κυρία Καριστιανού, η κβαντική ιατρός, η ηγέτιδα του κόμματος Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί στη Βουλή. Μας λέει τι είναι, διευκρινίζει τι είναι κβαντική ιατρική. Άλλα λέει από αυτά που λέει στο site της, αλλά δεν έχει σημασία. Πλουραλισμός. Άλλα στο site, άλλα στο τέτοιο. Πες μας, Μαρία.
3: Η κβαντική ιατρική είναι ουσιαστικά η κβαντική τεχνολογία και οι εφαρμογές στον τομέα της ιατρικής ό,τι αφορά τη διάγνωση κατά κύριο λόγο, και το μέλλον είναι και η θεραπεία.
0: Α, προς το παρόν δεν θεραπεύει. Τι ιατρική είναι αυτή που δεν θεραπεύει και είναι κβαντική ιατρική? Είναι οι εφαρμογές, είναι κβαντική ιατρική. Στην ιατρική υπάρχουν και ηλεκτρικές εφαρμογές. Δεν υπάρχει ηλεκτρική ιατρική. Η υδραυλική ιατρική, παρότι που χρησιμοποιούν και υδραυλικά συστήματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτές οι εναλλακτικές είναι θεραπεία, δεν είναι θεραπείες ακριβώς, μας λέει. Δεν είναι, δεν είναι. Προσέξτε το, δεν είναι.
3: Υπάρχει μέθοδος που εφαρμόζεται ως κβαντική ιατρική? Ο βιοσυντονισμός, ας πούμε, ανήκει σε αυτό? Είναι ένα κομμάτι, βεβαίως. Ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες. Είναι περισσότερο στο κομμάτι αυτής της ολιστικής.
0: Δεν είναι όμως θεραπείες. Είναι περισσότερο στο κομμάτι να μαζέψουμε φράγκα. Να μαζεύει, είναι αυτό. Θεραπεύει το πορτοφόλι μας. Θεραπεύει τον τραπεζικό μας λογαριασμό. Υπό αυτήν την έννοια δεν είναι θεραπεία, μας λέει. Στο site της ισχυρίζεται, εντάχει το είδα, μπορεί να ισχυρίζεται και άλλα, αλλά σίγουρα ισχυρίζεται ότι θεραπεύει αλλεργίες. Με την κβαντική ιατρική, που δεν θεραπεύει γιατί δεν είναι αυτό το οποίο, αλλά μπορεί και να θεραπεύει.
3: Πιο εναλλακτικά, αλλά δεν υπάρχει κλινική τεκμηρίωση για αυτές τις θεραπείες. Είναι πιο εναλλακτική προσέγγιση. Κλινική τεκμηρίωση, τι εννοείται, δηλαδή μελέτες, βεβαίως υπάρχουν μελέτες και σχολές. Να προκύπτει ότι θεραπεύουν.
0: Βεβαίως και υπάρχουν, θεραπεύουν, βεβαίως, θεραπεύουν. Μην κοιτάτε πριν που έλεγα δεν θεραπεύουν, βεβαίως υπάρχουν μελέτες. Δεν τις ξέρετε, είναι από χωριό, αλλά υπάρχουν. Τι σημαίνει, δεν τις ξέρετε εσείς, δεν υπάρχουν, για όνομα του Θεού. Ακόμα και στο site της έχει μία παραπομπή, αφού λέει κβαντική ιατρική και λέει αυτό το ένα το άλλο, έχει κάτι παραπομπές. Πατώντας τη μία παραπομπή, Στα αγγλικά λέει ότι η κβαντική δεν υπάρχει αποδεδειγμένα και τα λοιπά, αλλά στα αγγλικά. Ώστε και να μην μπορούν να το διαβάσουν πολύ και να είμαστε και καλυμμένοι. Σε περίπτωση που πάει κάτι στραβά, να μην το λέγαμε από το site μας, δεν είναι για όνομα του Θεού. Εμείς ενημερώναμε ότι είναι, έχουν γνώση οι φυλάκες και μπράβο τις. Τώρα όσο περνάει, σκέφτομαι, τις αξίζει μια θέση στη Βουλή τώρα, δεν λέτε. Τις αξίζει τώρα. Είναι, έχει κβαντική άλλη ιατρό η Βουλή.
1: Όχι.
0: Πραγματικότητα ψυχιάτρους θέλει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι πολλοί που θέλουν να μπουν ψυχίατροι φαίνεται στη Βουλή, οπότε κβαντική ιατρός. Κβαντική ιατρός στη Βουλή, τι να κάνουμε, μπορεί να είναι ολιστική. Το έχουμε πει έτσι. Όταν ολιστικό, παιδιά, είναι σε όπου και να το ακούμε το ολιστικό. Μαζευόμαστε. Κρατάμε πορτοφόλι σφιχτά. Δεν τον πλησιάζουμε αυτόν που το λέει. Το, σε απόσταση χεριού, να μην μπορεί απλώς χέρι να μας φτάνει ή να μην φτάνει την τσέπη που έχουμε το πορτοφόλι.
1: Έτσι.
0: Γιατί το ολιστικό είναι δείγμα. Δηλαδή και ακούτε πολιτικό. Λέει ολιστικό σχέδιο. Στην πραγματικότητα εννοεί συνολικό. Το ότι επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη λέξη ολιστικό αντί για συνολικό σημαίνει ότι ήταν πατεώνας. Γιατί όλος θα έλεγε συνολικό, αλλά θέλει να εντυπωσιάσει, να πουλήσει φούμαρα. Όταν κάποιος πουλάει φούμαρα, υπάρχει απατεώνια στη μέση. Έτσι, οι κανονικοί άνθρωποι λένε συνολικό. Άμα δεν είναι συνολικό. Ολιστικό, αρχίζει εκεί ο άνθρωπος και έχει μπει στη διαδικασία να σκέφτεται πώς θα ξεγελάσει. Που δεν είναι καλό πράγμα γενικά για μας, για εκείνο μια χαρά είναι να τα καταφέρνει κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, η κβαντική ιατρική, πού μπορούμε να σπουδάσουμε, μπορείτε βεβαίως και σπουδάζετε και στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια, παρακαλώ.
3: Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε το θέμα της κβαντικής ιατρικής, υπάρχουν, ξέρετε, online courses που κάνει το MIT, το οποίο δίνει τεχνολογία στην κβαντική ιατρική, και courses που κάνει online το Harvard. Το οποίο δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, αλλά σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα το αντικείμενο.
0: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Κάνει online, συνήθως είναι αφού έχεις πάρει το πτυχίο αστρολογίας. Παίρνεις πτυχίο αστρολογίας, ταρό και μετά κβαντική ιατρική. Το οποίο online, ακόμα και αν υπάρχουν αυτά που περιγράφει, σίγουρα θα εξηγεί, θα μιλάει για κάποια μηχανήματα συγκεκριμένα που κάνουν τέτοια. Ποτέ δεν ερωτήθη η Μαρία Καριστιανού ποια μηχανήματα κβαντικής φυσικής, που γιατί έλεγε είναι η κβαντική φυσική και αυτά λοιπά, έχετε στο ιατρείο σας, στο οποίο διαφημίζετε την κβαντική ιατρική. Αλλά αυτό πρέπει να βρεθεί κανένας δημοσιογράφος να τη ρωτήσει. Τι λέω. Χαλάμε τις καρδιές μας τώρα, είναι δυνατόν. Λοιπόν, δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες που δεν πιστεύουν την κβαντική ιατρική, παρότσα έτσι σαφέστατα μας εξηγεί η Μαρία Καριστιανού, να ας πούμε ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών
4: προς την κβαντική ιατρική που διαφήμιζε η συγκεκριμένη πλέον συλληφθήσα και κρατούμενη, υπάρχει όρος κβαντική ιατρική και τι σημαίνει αν υπάρχει αυτός όρος?
5: Υπάρχει όρος διαφημιστικός, στη φυσική δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Να πούμε ότι δεν το διαφήμιζε μόνο η συλληφθήσα, το διαφημίζει και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό που το ξεχνάνε με διαολίζει. Με διαολίζει επίσης που όλοι αυτοί οι δημοσιογραφάρες, μέχρι να γίνει ιστορία με το Μαζονάκι, μούγκα στη Στρούγκα για κβαντική ιατρική, η Μαρία Καριστιανού. Εν τω μεταξύ δεν μπορεί, δεν είχε μπει ένα στο site της. Τι διάολο, πορτρέτα της κάνανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι υπέροχη, και τι έτσι, και τι αλλιώς κτλ. Και με το που γίνεται η ιστορία με το Μαζονάκι, θυμηθήκαν ότι και η Μαρία Καριστιανού είναι κβαντική ιατρός. Με τρόπο και λίγοι το θυμηθήκανε. Εδώ τώρα εδώ έχει, δεν το θυμάται ούτε εκεί που ρωτάει. Θέλω να πω, είναι κάπως. Μετά οι δημοσιογράφοι. Γιατί δεν μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι. Έλα ρε εσύ, όντως και εγώ το αναρωτιέμαι αυτό. Είναι πολύ περίεργο, δεν είναι? Γιατί άραγε? Κάνετε τόσο καλά τη δουλειά σας. Είστε τόσο και συνεπείς, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Τέλος πάντων. Πρόεδρος των Ελλήνων Φυσικών συνεχίζει, είναι διαφημιστικός όρος κβαντική ιατρική. Δηλαδή.
4: Κάποιος λέει ότι κάνω κβαντική ιατρική. Θεμελιώνεται αυτό? Υπάρχει κάποια επιστημονική τεκμηρίωση?
5: Δεν υπάρχει καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Πρόκειται για συνειδητή απάτη.
0: Συνειδητή απάτη, κυρία Καριστιανό. Δεν θα πήγαινε ο νους μου. Δεν το πιστεύω. Δεν έχει δείξει τέτοια δείγματα, θέλω να πω. Άκου λέει. Εγώ διαχωρίζω εντελώς θέση μου φυσικά. Αυτά τα λέει πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών. Σιγά μην ξέρει και για κβαντική τέτοια. Τέλος πάντων, να μας πούνε οι ρεπόρτερ, οι δημοσιογράφοι που τα ξέρουν καλύτερα. Να μας πει ο πρόεδρος Ελλήνων Φυσικών για την κβαντική ιατρική. Αν είναι δυνατόν. Άκου απάτη. Ας πούμε τουλάχιστον αυταπάτη. Ας το κάνουμε λίγο τσιπρικό. Συνειδητή αυταπάτη. Τέλος πάντων. Το ίδιο λέει και ο Άδωνης.
6: Γευαντική ιατρική δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να πας σε ένα πανεπιστήμιο και να σπουδάς και να πας ειδικότητα. Μπορεί να γίνεις ακτινολόγος, μπορεί να γίνεις ανεσιολόγος, μπορεί να γίνεις παιδίατρος, μπορεί να γίνεις παθολόγος, μπορεί να γίνεις ορθοπαιδικός χειρουργός.
7: Λοιπόν,
6: γευαντικός γιατρός δεν μπορεί να γίνεις.
7: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Αυτοί λοιπόν που λένε επίσημα ότι ασκούν την γευαντική ιατρική, πώς έχουν εξειδικευτεί στην γευαντική.
0: Εξαπατούν τον κόσμο. Και εμείς ως πολιτεία, ως κράτος, τους δίνουμε την άδεια να το κάνουν. Διότι αυτό λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Όταν λες για κάποιους ότι εξαπατούν τον κόσμο, και μιλάμε για υγεία τώρα, δεν λέμε ότι μου βάλε να έβαλε ένα στοίχημα 10 ευρώ και μου τα πήρε ενώ το κέρδισα. Μιλάμε για υγεία. Μιλάμε δηλαδή για ζωή και θάνατο. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει ότι αυτοί είναι απατεώνες. Εξαπατούν τον κόσμο. Η ερώτηση είναι γιατί τους αφήνει να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί. Θέλω να πω, αν είσαι απατεώνας και παίρνεις τηλέφωνο και λες άνοιξε τι από το ΔΔΕ είμαι ή είμαστε από το ΔΔΕ, βγάλτε σε αλουμινόχαρτο τα χρυσαφικά σας και πας μετά και τα παίρνεις, συλλαμβάνεσαι. Γιατί είσαι απατεώνας. Παρότι δεν μπήκες μες στο σπίτι, εκείνοι μόνοι τους τα δώσανε. Επειδή τους είπες ότι είσαι κάτι άλλο από αυτό που είσαι. Οι κυβαντικοί ιατροί γιατί δεν συλλαμβάνονται, αφού είναι απατεώνες σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας. Γιατί είναι παιδιά, δεν ακούω απάντηση και δεν μπορώ. Δηλαδή, αν κάποιος είναι απατεώνας και το λέμε και σε πράγματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή και το θάνατο, δεν πρέπει να συλλαμβάνεται. Δεν πρέπει να περιορίζεται κάπως η δράση του. Όχι, ρε, είναι πολλά τα λεφτά, είσαι καλά. Τι είναι αυτό τώρα που λες. Άμα αρχίσουμε να περιορίζουμε τις εναλλακτικές θεραπείες, θα σωθεί πολύ κόσμος μεν, θα χαθούν πολλά λεφτά δε. Τι είναι πιο σημαντικό. Εμένα με ρωτάτε τα λεφτά. Εννοείται ότι προτιμώ τα λεφτά από τον κόσμο. Αλλά λέω επειδή οι πολιτικοί υποτίθεται ότι αγαπούν τους ανθρώπους. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια με τους ανθρώπους, οπότε μπορώ να πω τα λεφτά. Οι υπόλοιποι, τέλος πάντων. Πες μας, Μαριζέτα, λίγο για τα πραγματικά προβλήματα, γιατί πάλι ξεστρατήσαμε.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν μπότο, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και με αυτή την κραυγή απόγνωσης πάμε σε ένα διάλειμμα.

ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σου. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού του βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Εντοπίστηκαν το μεσημέρι άλλοι δύο σωροί στα συντρίμια του διόρυφου κτηρίου που κατέρευσε χθες το πρωί στην Πλάκα μετά από έκρηξη. Νωρίτερα είχε εντοπιστεί σωρός ενός άνδρα και τα ξημερώματα η σωρός μιας γυναίκας. Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου όροφου διέμεναν 4 Αμερικανοί και στον πρώτο όροφο ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, αναφέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικού 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023 για 2005 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βόρειο-ανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώθεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέχρι 23 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ιντίλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι μια no-name μπάντα που λέγεται Slow Bongo Floyd. Και το τραγούδι είναι More Than Jesus και είναι τυχαία το είχα πάρει. Έπαιρνα κάτι μεταχειρισμένο πριν από πολλά χρόνια. Που έπαιρνα με το κιλό διαφορά. Πήραν και αυτό, λέω, ωραίο εξώφυλλο. Είναι και είχε αυτήν την κομματάρα μέσα. Και δεν ήταν καν hit, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι άλλο, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο στο τέλος, την τελευταία περίοδο, την τέταρτη περίοδο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το κακό είναι ότι είναι και ο Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αυτά είναι τα. Εντάξει, να κάνουμε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Αλέξης. Ο Αλέξης μας ήρθε στο Sky και έδωσε συνέντευξη. Και είπε.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
3: Πολιτική.
2: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Και ο Κοκοράκης δεν το πιστεύει το ίδιος, ή εμείς, ή κανείς, κανείς. Άρα κανείς. Άρα τρίτη τετραετία Μητσοτάκης. Άρα εντάξει, τα μόνοι τους τα λένε. Φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Νίκο, βρες μου σε παρακαλώ το Τζουκαλά που παίξαμε πιο πριν, να θυμηθούμε. Γιατί φαγώθηκαν οι Πασόκοι. Τι ήταν να τα ακούσουν αυτό. Η τρίτη Πασόκη. Ο Τσίπρας είναι δεύτερος, θυμίζω. Προς το παρόν. Αλλά Πασόκοι, αλαζονία. Και το έτσι και το άλλο. Λες και έχει μυαλό ο Τσίπρας για να είναι και αλαζόνας. Για να είσαι αλαζόνας, πρέπει να σκεφτείς και λίγο πρώτα. Το παιδί δεν μπορεί να σκεφτεί. Του είπανε κάτι στο αυτή να πει, το είπε, το επανέλαβε. Το παπαγάλι. Σε τόμα δεν το είπε. Και είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που είχε πει πολύ λίγες μέρες πριν ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Τσουκαλάς.
4: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο. Ή θα είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
5: Αν είναι το
4: με
5: Πασόκ.
0: Ό,τι είπε ο Τσίπρας για το κόμμα του, το είπε και ο Τσουκαλάς για το δικό του το κόμμα. Ο Τσουκαλάς είναι εκπρόσωπος, δεν είναι κανένας τέτοιος. Είναι his master's voice. Είναι του Νίκου η φωνή. Λοιπόν, βέβαια στην πραγματικότητα κανείς δεν δίνει σημασία στο τι λέει Τσίπρας, τι λέει ο Τσουκαλάς ή τι λέει ο Νίκος. Όλοι ξέρουν ότι Πασόκ και Ελλάς θέλουν να συνεργαστούν. Όλοι ξέρουμε ότι ψηφίζοντας Πασόκ ψηφίζουμε και Τσίπρα. Και το ξέρουμε γιατί το λένε όλα τα στελέχη του κόμματος. Και όσα στελέχη δεν το λένε, δεν λένε δεν υπάρχει μία στο εκατομμύριο να συνεργαστούμε με Τσίπρα. Λένε θα δούμε μετά τις εκλογές και ό,τι πει ο λαός κτλ. Άρα είναι δεδομένο, έχουν ψηφίσει εντωμεταξύ να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, ό,τι και αν γίνει. Και πρώτον αν το Πασόκ και να θέλει, ξέρω εγώ, λίγο να συμπληρώσει για να κάνει κυβέρνηση, με Νέα Δημοκρατία όχι. Άρα Τσίπρα. Δεν υπάρχει άλλον. Η Βαρουφάκη, η Κωνσταντοπούλου, η Καριστιανού, αν μπει στη Βουλή, που δεν θα μπει αυτή η καημένη στη Βουλή, η Βελόπουλο. Πάντως με Νέα Δημοκρατία έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν. Προσέξτε, έχουν ψηφίσει να μην συνεργαστούν με Νέα Δημοκρατία. Οι τρεις στους τέσσερις λένε γιατί όχι με Τσίπρα να το συζητήσουμε. Και ο ένας στους τέσσερις λέει α, δεν μπορούμε να πούμε από τώρα τίποτα και δεν είναι τέτοιο και θα είμαστε εμείς πρώτοι κτλ. Άρα σίγουρα θα συνεργαστούν με Τσίπρα εάν τους δοθεί ευκαιρία να σχηματίσουν κυβέρνηση. Οπότε ψηφίζοντας Πασόκ, ψηφίζεις και Τσίπρα. Σύμφωνα με αυτά που λένε οι Πασόκοι, δεν είναι πυρηνική φυσική, δεν στέκεται αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Ή ψηφίζοντας Τσίπρα, ψηφίζεις και Πασόκ. Αν και δεν βλέπω πρεμούρα από την Ελλάς για συνεργασία με Πασόκ. Από το Πασόκ βλέπω πρεμούρα για συνεργασία με την Ελλάς. Και από μεγάλο στελέχη. Γερουλάνος, Δούκας. Τα έχουμε παίξει εδώ, τα έχουμε ακούσει στα μαθήματα. Με τα φτάκια μας τους έχουμε ακούσει να μιλάνε. Μέχρι και για Βαρουφάκη μιλούσανε. Οπότε, βάση περιπτώσει, αφού τα είπαμε αυτά, επιστρέφουμε πάλι στον Αλέξη μας, όπου μιλώντας στη συνέντευξη, άρχισε πάλι αυτό το παραμύθι με τη Βουλγαρία.
2: Δυστυχώς η πατρίδα μας είναι στις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλους τους κρίσιμους δείχτες, σε σχέση με το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη, στο 68% του μέσου ευρωπαϊκού όρου μαζί με τη Βουλγαρία. Συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία. Σε σχέση με το ποσοστό σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, λίγο κάτω από τη Βουλγαρία.
0: Για αρχή να πω, γιατί να μην είμαστε με τη Βουλγαρία μαζί. Τι είναι, είμαστε, καταλαβαίνω ότι είμαστε πρίγκιπες μες στο μυαλό μας, αλλά πρέπει να πω ότι είμαστε έκπτωτοι πρίγκιπες, κορίτσια. Έτσι, η Βουλγαρία δεν χρεοκόπησε πριν από 12, 13, 15 χρόνια. Έτσι, δεν κλείσαν οι τραπεζές της, δεν εξέλεξε υπουργό οικονομικών το Βαρουφάκι, δεν εξέλεξε πρωθυπουργό το Τσίπρα. η Βουλγαρία δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι, δεν έχει κανένα λόγο να μην είναι σαν την Ελλάδα. Φουκαριάρα βέβαια δεν είναι σαν την Ελλάδα, διότι διαλέγουν δύο δείκτες που μοιάζουν και υπάρχουν και δείκτες που είμαστε καλύτεροι εμείς από τη Γαλλία ή από τη Γερμανία. Υπάρχουν τέτοιοι δείκτες. Δανειζόμαστε με λίγο μικρό χαμηλότερο επιτόκιο. Λοιπόν, είμαστε καλύτεροι. Οπότε θέλω να πω, για να μην ανησυχούν οι πρίγκιπες Έλληνες, το βιωτικό μας επίπεδο είναι πολύ καλύτερο από των Βουλγάρων. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά. Οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ πιο σκληρά από εμάς και ενδεχομένως πιο εργανωμένα. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό και με αυτή την παραγωγικότητα, και όταν λέω παραγωγικότητα, δεν έχετε να πάτε παρά σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου. Πηγαίνετε, έχει πάει Νίκο σε κατάστημα λιανικού εμπορίου, μεγάλο. Μεγάλο, αλυσίδα. Που είναι να πάω να πάρω ένα τηλέφωνο, να πάω να πάρω κάτι. Yeah. Τις μισές φορές δεν βρίσκουν τον κωδικό στο κομπιούτερ. Πας στο ταμείο, ψάχνει το φουκάρα στο ταμείο. Λέει, δεν το βλέπω εδώ, περιμένετε μισό λεπτό. Περιμένει στο ταμείο, έχει πάρει. Πάει, μιλάει με ένα πράγμα, έρχεται το πράγμα, χτυπάει τον υπόλοιπο, δεν το βρίσκει. Ή, αυτό μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει επίσης και το άλλο που είναι κλασικό. Βλέπεις πάνω στο εκθεσιακό χώρο, λέει, θέλω αυτό. Βεβαίως πάω στην αποθήκη να σας το φέρω. Περνάει 5 λεπτά, 10 λεπτά, έρχεται κάθιδρος ο τέτοιος. Δεν το βρίσκω, μισό λεπτό να ψάξω. Ψάχνει τον υπολογιστή. Χάνεται χρόνος έτσι. Συνεχώς. Αν δείτε ταμεία, πάτε σε μέρα που έχει ψηλό κόσμο. Σε ταμείο μεγάλης επιχείρησης λιανικού εμπορίου, είναι σίγουρο ότι 1-2 ταμεία θα είναι μπλοκαρισμένα γιατί κάτι δεν πάει καλά με το σύστημά τους. Κολλάει το ταμείο, δεν βρίσκουν το προϊόν, δεν βρίσκουν τον κωδικό. Γιατί η χώρα στις οποίες τα μεγάλα καταστήματα λιανικής λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο τον εξωφρενικό, γιατί αυτή η χώρα να είναι καλύτερη από τη Βουλγαρία? Θέλω κάποιος να μου πει. Να είναι καλύτερη γιατί είμαστε πιο όμορφοι. Το δέχομαι. Να είναι καλύτερη γιατί εμείς έχουμε ωραιότερες θάλασσες. Το δέχομαι και αυτό. Αλλά δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι να είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Είναι μια χώρα στην οποία ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας είναι σε διάλυση. Είναι ό,τι του φανεί του Λολοστεφάνη. Είναι ένα πράγμα στο οποίο λες και είναι αφημένο στη μοίρα του εντελώς. Δηλαδή και καλά το δημόσιο, αλλά είναι το ίδιο ακριβώς και οι ιδιωτικές υπηρεσίες. Συνεχώς λάθη, συνεχώς προβλήματα, συνεχώς δυσλειτουργίες, συνεχώς δεν ξέρω εγώ, ρωτήστε τον υπεύθυνο. Και γραφειοκρατίες. Το τηλέφωνό σας, πας στο ταμείο, πείτε μου το τηλέφωνό σας, γιατί να σου πω ρε το τηλέφωνό μου. Και άμα τους πεις, δεν στο λέω το τηλέφωνό μου. Σε κοιτάνε περίεργα, σου λέει, μα δεν μπορώ. Και μετά, εντάξει, μπορεί, αλλά θέλω να πω: η πρώτη αντίδραση είναι καθυστερήσει για όλα. Συνεχώς καθυστερούν. Και εξού και η Ελλάδα έχει τόσο χαμηλή παραγωγικότητα εκεί που και οι Βούλγαροι, ίσως, αλλά δεν ξέρω για τους Βούλγαρους. Γενικά στην Ευρώπη χρειάζονται, ξέρω εγώ, μία ώρα για να φτιάξουν το αλφα πράγμα ή να δώσουν την τάδε υπηρεσία. Εδώ χρειαζόμαστε 2 ώρες για το ίδιο πράγμα. Και λέμε: γιατί η μισθή μας δεν είναι σαν τον Ευρωπαίο? Έλα, ρε, γιατί δεν είναι? Για πες μου εσύ. Α, να σπάω το κεφάλι μου κι εγώ και δεν βλέπω γιατί δεν είναι. Φταίνει οι εργαζόμενοι ή δεν φταίνει οι εργαζόμενοι? Αυτό είναι, λέμε, όλο της χώρας. Το πώς λειτουργούν οι επιχείρησεις, δεν φταίει ο φουκαράς που είναι στο ταμείο, που αυτός που έχει την επιχείρηση την έχει παρατήσει έτσι, γιατί έχει βάλει ένα φίλο του να του φτιάξει το λογισμικό, γιατί το έχει κάνει πιο φτηνά. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα και φτάσα σε αυτό το δρυμμή κατηγορό.
3: Στον υπολογιστή,
0: ναι,
3: για προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
0: Α, ορίστε, ο Νίκος έψαχνε για στο υπολογιστή που είναι προϊόν που βρισκόταν πίσω του στο ράφι.
3: Λέω, πίσω σου είναι, ναι, λέει, μια στιγμή να το δω. Του λέω, παιδί μου, πίσω σου είναι.
0: Να, μα δεν το λέει ο υπολογιστής, δεν είναι πουθενά μου. Ναι, αυτό είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, είναι αυτές. Εγώ προσπαθώ όσο το δυνατόν να το αποφύγω, γιατί δεν αντέχουν τα νεύρα μου να έχω παρεδώσει με τέτοια τρέλα. Γιατί δεν φταίνει οι άνθρωποι, ξαναλέω. Είναι τρέλα. Είναι αυτό που λέει. Εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζει ο στρατός, λέγανε. Εγώ λέω: εκεί που σταματάει η λογική, αρχίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει. Όχι λιανεμπορίου. Μην βάλω τα σούπερ μάρκετ. Δεν εννοώ τα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν μια χαρά. Όσοι δεν μου έχει τύχει καμιά παλαβομάρα σε σούπερ μάρκετ. Μιλάω για μαγαζιά που πουλάνε συσκευές, που είναι τέτοια. Αυτά τα με. Χάος. Χάος, μιλάμε, από τύχη δουλεύουν. Το πώς δεν εκρήγνεται έτσι από κάποιο λάθος είναι θαύμα. Και μετά λέει, πάει ο κόσμος και κάνει ιντερνετικές αγορές. Έλα ρε, γιατί? Παίρνει από ξένα site. Τα κορόιδα δεν ξέρουν τι χάνουν. Γιατί να μην έρθουν στο κατάστημά σου, να χάσουν 2 ώρες από τη ζωή τους για κάτι που θα αρκούσε να περάσουν 10 λεπτά για να γίνει. Τέλος πάντων. Πού είχαμε? Γιατί με Βουλγαρία, με αφορμή τη Βουλγαρία είναι αυτό, γιατί είμαστε καλύτεροι από τη Βουλγαρία. Μετά πάμε στο δημοσιονομικό κόστος της μείωσης των φόρων. Τα έχουμε παραδώσει σε διάφορα μαθήματα. Μείωση φόρων σημαίνει λιγότερα έσοδα για το δημόσιο. Λιγότερα έσοδα για το δημόσιο σημαίνει ενδεχομένως λιγότερες παροχές για τους πιο αδύναμους και λιγότερες υπηρεσίες. Δεν έχω πρόβλημα, δεν ανήκω στους πιο αδύναμους, οπότε με συμφέρει γενικά να χαμηλώνουν οι φόροι. Έτσι. Ποιο θα είναι το κόστος της μείωσης των φόρων?
2: Η μείωση των φόρων έχει. Ναι. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης έχει δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προβλέψει. Προσέξτε, εξαρτάται. Είναι μεγάλο το κόστος εκεί. Μπορεί να είναι ενδεχομένως εξαρτάται τη μείωση που θα κάνεις.
0: Είναι μεγάλο το κόστος. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω τώρα που να ξέρω εγώ. Λέω απλώ να δεν ξέρω και εγώ. Μεγάλο. Άμα, και εξαρτάται τη μείωση. Αν είναι μεγάλη μείωση, θα είναι μεγάλο και το κόστος. Αν είναι μικρή μείωση, θα είναι μικρότερο το κόστος.
3: Τι λες?
0: Γιατί δεν είναι μόνο μηχανικός, ξέρει και οικονομικά. Ο Αλέξης μας, η αύξηση, αν θυμάστε, είχαμε ολόκληρο πανηγύρι, γιατί αν η αύξηση που έχει υποσχεθεί σε δασκάλους και γιατρούς θα είναι στην τετραετία ή θα ξεκινήσει από τον πρώτο χρόνο. Η μισή παρατρεχάμενη του λέγανε από τον πρώτο χρόνο και μετά σταδιακά θα πάει στις τέσσερις. Άλλοι λέγανε, όχι μάλλον, μισή παρατρεχάμενη από τον πρώτο χρόνο θα είναι, άλλοι σε βάθος τετραετίας. Για να δούμε τι λέει και το τέρας. Ο Αλέξης μας.
5: Ποιο είναι το κόστος λοιπόν της τέτοιου μέτρου που εξαγγείλατε? Είναι ετήσιο ή είναι τετραετίας? Αυτή η κριτική γίνεται και για τις αυξήσεις που είπατε για τους υγειονομικούς και τους εκπαιδευτικούς. Το είπατε ετήσια το 300 και το 500 ή είναι και αυτό μέσα στην τετραετία 4?
2: Για να τελειώνει αυτή η συζήτηση, εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι είπαμε ότι καταθέτουμε το πρόγραμμά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
5: Ναι.
2: Και να μην κάνουμε εμείς εδώ τους κοστολογητές, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε το. Δεν είμαστε εδώ γενικό λογιστήριο του κράτους. Εγώ σας λέω. Πολιτικά θα απαντήσω λέγοντάς σας ότι με πολύ μεγάλη περίσκεψη αντιμετωπίσαμε τις προτάσεις μας σε σχέση με το δημοσιονομικό κόστος αυτή τη διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
0: Την ακούσατε την απάντηση? Όχι, γιατί την έδωσε. Σου λέει τι απαντήσω τώρα, αν είναι. Θα αρχίσω να λέω. Αφού με παίρνει κιόλας, θα αρχίσω να λέω. Και δεν απάντησε ποτέ. Στην πολύ απλή ερώτηση, ήταν σε βάθος τετραετίας ή από τον πρώτο χρόνο. Δεν απάντησε. Ο Αλέξης είναι η εντυμότητά του που τα κάνει αυτά, παιδιά. Έτσι δεν είναι, δεν θέλει να πει κατευθείαν ψέμα, οπότε σου λέει δεν θα πω τίποτα. Από εντυμότητα. Γιατί ό,τι και να πω ψέμα θα είναι. Ο Αλέξης, ο οποίος μια χαρά του είναι το 18%, δεν έχει καμία διάθεση να ξαναγίνει πρωθυπουργός και να έχει τέτοια τράβαλα, να τρουπώσει και αυτό στη Βουλή για να γίνει παράγον του τόπου.
6: Εσείς ξεκινήσατε πολύ δυναμικά. Τώρα βέβαια στα ποστά βλέπουμε μια σχετική στασιμότητα ή και οριακή υποχώρηση σε κάποιες.
2: Εντάξει.
6: Έτσι δείχνουν.
2: Βαλτώσαμε, έγραφε χθες, βάλτωσε στο 18% η Ελλάδα. Εντάξει, ας βαλτώνουμε στο 18%, δεν πειράζει.
0: Μια χαρά είναι. 17% είχα όταν τον ήπια το 23 και έφυγα. Οπότε είναι μια μονάδα παραπάνω, δεν είναι λίγο. Και έτσι με αυτόν τον ρυθμό, σε καμιά, πόσο θέλει, μία μονάδα την τετραετία, γύρω στο 2106, μπορεί να γίνει και αυτοδύναμος ο Αλέξης να εκλεγεί άμα τσιμπάει μία μονάδα σε κάθε εκλογική κάθε 4 χρόνια. Δεν είναι, καθώς μια χαρά είναι το 18% και στο κάτω-κάτω είμαστε ένα νέο κόμμα. Είναι νέοι άφθαρτοι, ρε παιδιά, ένας άφθαρτος.
2: Είμαστε ένα κόμμα 4 μηνών. Δεν είμαστε μέσα στη Βουλή. Δεν έχουμε τις οικονομικές δυνατότητες, στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλες αυτές οι δυνάμεις στις οποίες στηριζόσαστε, οι δικές σας βέβαια. Γιατί πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν. Κάτι εκδηλωσάρες, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Πολλά λεφτά δεν μάθαμε. Όχι, δεν μάθαμε, ρε Νίκο. Τι θέλεις, είσαι περίεργος και είσαι αδιάκριτος. Ποιος του δίνει τα λεφτά, όποιος δεν του δίνει τα λεφτά. Δικά σου είναι. Είναι ένας με κίνας των τεχνών. Με κίνας της άτυρας. Λέει, δεν γελάει ο κόσμος. Κάτσε, θα δώσω λεφτά στον Τσίπρα να κάνει κόμμα. Αλλά δεν ήθελε ο άνθρωπος να εκτεθεί, να πει να το. Γιατί και το έκανε για χαβάλε ο οποίος του τα έδωσε τα λεφτά. Άμα βγει και πει εγώ του τα έδωσα τα λεφτά, θα νομίζουμε ότι είναι τσιπρικός ο άνθρωπος και θα ξεφτυλιστεί. Θα πούμε, γιατί θα έχει λεφτά, θα είναι κανένας επιχειρηματίας, σοβαρός. Ξαφνικά να βγει να πει ότι πληρώνω τον Τσίπρα, ξεφτυλιζότανε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ούτε θα ήταν, θα μπορούσε να πει το έκανα όμως για πλάκα, για να γελάμε. Γιατί και αυτό δεν θα ήταν σωστό τώρα να το πει. Οπότε μένει στην αφάνεια. Ή όποιοι είναι, γιατί μπορεί να είναι πολλοί. Μπορεί να είναι, πώς είναι, στο Dinner de Con, το δείπνο ηλιθείο είναι παρέα που μαζεύεται και έχει ένα καλεσμένο για να γελάσει. Λέω. Λοιπόν, είναι τέλειο. Και εδώ πάμε στα σκληρά, παιδιά. Διότι ο Αλέξης κάνει φοβερή αυτοκριτική. Φοβερή όμως, δεν το καταλαβαίνει ο Φουκαράς, αλλά κάνει, παρακαλώ.
2: Δεν είναι μισθός, είναι αποζημίωση. Και πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να θεωρούμε τους πολιτικούς επαγγελματίες.
5: Mm-hmm.
2: Δεν πρέπει να είναι έτσι. Προσφέρεις στις ιδέες σου, στον τόπο σου, στην κοινωνία σου. Δεν είναι επάγγελμα.
0: και να μην πληρώνετε κιόλα άμα δεν είναι επάγγελμα. Γιατί έτσι ξεκινάει. Δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Ρε, απάγγελμα από εδώ πέρα δεν είναι αμοιβή, είναι αποζημίωση. Και εγώ εδώ που έρχομαι στο Sky, αποζημίωση μου δίνουν. Για τον χρόνο που ξοδεύω. Γιατί θέλω να προσφέρω στην ενημέρωση. Απαγαίνεται από εδώ. Αποζημίωση δεν είναι. Εδώ μεταξύ, εγώ είμαι υπέρ του να είναι επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά δεν πρέπει να ζητάμε επαγγελματίες πολιτικούς. Δηλαδή, δεν μπορεί σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα προβλήματα να ψάχνουμε επαγγελματίες και να μην θέλει. Και στην πολιτική που καθορίζει τα πάντα στη ζωή να λέμε: όχι, προτιμώ ένα τέχνη. Προτιμώ κανέναν άσχετο. Τι λογική είναι αυτή. Το θέμα είναι αν είναι καλός ο επαγγελματίας. Όχι αν είναι επαγγελματίας. Πρέπει να είναι επαγγελματίας. Δεν πρέπει παρεπιπτόντως να είναι και βουλευτής. Αλλά να έχει και τη δουλειά του που να τον νοιάζει περισσότερο ή να χρησιμοποιεί τη Βουλή για να κανονίζει καλύτερα τα της δουλειάς του. Επαγγελματίες πολιτικούς θέλουμε. Και από αυτούς τους επαγγελματίες που θα είναι πολλοί να διαλέγουμε τους καλύτερους επαγγελματίες. Αυτό το παραμύθι το ακούω συνέχεια. Δεν θέλουμε επαγγελματίες πολιτικούς. Το λένε όλοι αυτοί που θέλουν να έχουν και τη δουλίτσα την άλλη. Για να κανονίζει τα της δουλίτσας, η Βουλή να κανονίζει τα της δουλίτσας τους. Να περνάει διατάξεις που βουλεύουν στη δουλίτσα, να διαφημίζουν τη δουλίτσα τους μέσω της προβολής της βουλευτικής. Αυτοί είναι που δεν θέλουν επαγγελματίες πολιτικούς. Εμάς μας συμφέρουν οι επαγγελματίες πολιτικοί, παιδιά. Που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και τους πληρώνουμε για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και άμα δεν την κάνουν καλά, τους πετάμε και παίρνουμε άλλους. Αυτό είναι που μας συμφέρει εμάς. Εκείνους δεν τους συμφέρει. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα, συμβαίνει αυτό στις κοινωνίες. Εν τω μεταξύ, ο Φουκαράς ο Αλέξης δεν έχει καταλάβει ότι ο ίδιος είναι ο ορισμός του επαγγελματία πολιτικού. Κακός μεν, κακός επαγγελματίας, αλλά επαγγελματίας. Έτσι ζει. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Ισχυρίζεται ότι δούλεψε τρεις μήνες μηχανικός. Εντάξει. Yeah. Πάντως να πούμε ότι αν παρατήσει την πολιτική και ανοίξει γραφείο μηχανικών, δεν θα έχει ουρά απ' έξω να του δώσουν έργα. Γιατί εμπιστεύονται τις ικανότητές του ως μηχανικού.
3: 360 μοίρες.
0: Οπότε είναι επαγγελματίας πολιτικός. Και άρα ευάλωτος, όπως λέει ο ίδιος.
5: Για κάποιους είναι και δύο.
2: Αλλά αυτό για μένα δεν είναι αποδεκτό.
5: Είναι προσφορά σου.
2: Δεν είναι αποδεκτό. Δεν είναι αποδεκτό. Και να σας πω και κάτι. Οποιοσδήποτε δεν έχει τη δυνατότητα να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και να σταθεί στα πόδια του, είναι ευάλωτος. Είναι ευάλωτος.
5: Αν έχει επάγγελμα, ναι.
2: Από άλλη πλευρά.
5: Στην πολιτική εννοώ είναι ευάλωτος. Αν δεν έχει και κάνει επάγγελμά του την πολιτική, είναι
2: άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε στην ελληνική κοινωνία.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας μπορεί να ζήσει από το επάγγελμά του. Ποιο είναι το επάγγελμά του. Αφού μικρό το θυμόμαστε πιτσιρικά να βγαίνει στα κανάλια να κάνει πολιτική. Άρα είναι ευάλωτος. Παραμύθι, παιδιά, και αυτό. Ευάλωτος είναι όποιος θέλει να είναι ευάλωτος. Ευάλωτος εννοεί τα πιάνει. Ότι είναι έτοιμος να κάνει υποχωρήσεις για να μην χάσει τη βουλευτική έδρα. Αυτό, παιδιά, έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι επαγγελματίας ή όχι. Ο καλός επαγγελματίας δεν το κάνει αυτό. Ο κακός επαγγελματίας το κάνει. Και εδώ που έχουμε γεμίσει επαγγελματίες, δεν βλέπω και πολλούς να είναι έτοιμοι να πούνε εμένα αυτή είναι η άποψή μου και εσά, άμα σας αρέσει, αλλιώς φεύγω. Γεμάτοι επαγγελματίες είμαστε. Όλοι δηλώνουν επαγγελματίες στη Βουλή. Έχουν και άλλο επάγγελμα. Πώς και δεν φεύγουνε. Πώς και υποχωρούν συνεχώς. Παραμύθια σας λέω. Εμάς μας συμφέρουν επαγγελματίες. Δηλαδή, κανονικά πρέπει θες να είσαι πολιτικός. Αυτό θα κάνεις στη ζωή σου, φίλε. Τέρμα, ξέχνα τα άλλα. Πώς θα ζω, χαίστηκα. Βρες τρόπο. Θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίσουμε και θα ζεις. Όπως όλοι οι επαγγελματίες. Άμα κάνουν καλά τη δουλειά τους, έχουν πελατεία και ζουν. Άμα δεν την κάνουν καλά, δυσκολεύονται. Έτσι και εσύ ως επαγγελματίας πολιτικός, θα την κάνεις καλά τη δουλειά σου, θα σε ψηφίσουμε. Μια χαρά. Έτσι λοιπόν θα ζεις. Μην έχω και μια καβατζούλα στην άκρη. Κάνα επάγγελμα, καβατζούλα. Ώστε να μην με νοιάζει και τόσο πολύ αυτά που κάνουν στην πολιτική. Να έχω μια διέξοδο. Εκείνον τον συμφέρει. Εμάς μας συμφέρει να έχει διέξοδο. Όχι και τόσο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Πέρα το 8, πόση ώρα έχουμε, Νίκο.
3: 3,5 λεπτά.
0: Πέρα το 8, πάμε στο φίλο του, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Λέω φίλο του, γιατί τώρα πια είμαστε φίλοι. Ό,τι είπαμε και ό,τι έγινε, νερό και αλάτι. Ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Διότι τώρα, παιδιά, μας ενώνει ένας κοινός στόχος. Είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη. Οπότε, αφού είμαστε ενωμένοι εναντίον του Μητσοτάκη, ευχόμαστε να πάει ο άνθρωπος όσο καλύτερα μπορεί.
5: Γιατί το ευχηθήκατε καλή επιτυχία, μου έκανε εντύπωση από ποια άποψη. Ο ίδιος θυμόμαστε, δεν σας είχε παραδώσει καν το μεγάλο Μαξίμου.
2: Εντάξει. Καταρχάς, στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να έχεις μια. Έτσι, να είσαι λίγο, large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξαναεπιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί.
0: Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί ο άνθρωπος. Ας κάνει, με άλλους στον κοινό στόχο έχουμε. Σύμμαχοι είμαστε. Μαζί είμαστε, στην ίδια παρέα. Τι να του πω, να μην πάει καλά. Δεν το καταλαβαίνω. Τώρα, γιατί ο Σαμαράς είναι στην ίδια παρέα με τον Τσίπρα, ο Σαμαράς όποια παρέα, όλες τις παρέες χώνεται. Άμα δει ότι ικανοποιείται το εγώ του, και με τον Τσίπρα αγκαλιά θα πάει και με όλους. Και το 10, γιατί είναι έτοιμος να κυβερνήσει. Να τελειώσουμε.
5: Είπατε στη συνέντευξη που δώσατε στη Λεσουάρο ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε. Γιατί είστε πιο έτοιμος να κυβερνήσετε,
2: γιατί
5: προχθές λείπατε από το πολιτικό σύνολο, θα πει κανείς.
2: Γιατί έχω όραμα για τον τόπο. Έχουμε εναλλακτική πρόταση εξουσίας, έχουμε μια σειρά επιστημόνων που έχουν παράξει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα ρεαλιστικό, εναλλακτικό, και γιατί έχουμε την εμπειρία της διακυβέρνησης. Τι να κάνουμε τώρα, πώς να το κάνουμε αυτό, δεν την έχει κανένας άλλος.
0: Την έχουμε και εμείς αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι το κακό. Αλέξη, μην το λες, γιατί δεν είσαι μόνο που έχεις. Αυτό το λες, πας σε άλλη χώρα. Πες, έχω εμπειρία διακυβέρνησης. Πήγαινε στη Νέα Ζηλανδία. Και πες, έχω πει, σου λέει, α, ο άνθρωπος είναι έμπειρος, να τον πάρουμε. Εδώ, επειδή την ξέρουμε την εμπειρία, την έχουμε μαζί. Με εμάς την απέκτησες αυτή την εμπειρία, οπότε είναι και δικιά μας εμπειρία. Δεν ήταν πολύ καλή, να πω. Και εξού και τον ήπιες μετά στις επόμενες εκλογές, επειδή ήσουν άχρηστος. Θέλω να πω, οπότε μην επικαλείσαι αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, είναι σαν είσαι κακός επαγγελματίας, κακός υδραυλικός, τον έχεις πάρει, έχει κάνει το σπίτι σου κατ' οπισίνα και έρχεται μετά.

0: κάνανε δεν θα ήταν εναλλακτικά. Θα ήταν αποτελεσματικά σκέτο. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως,
1: αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Ή εμείς, γιατί είναι οι μόνοι παιδιά που θα δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα του απλού πολίτη. Τα δικά σας καθημερινά, απλά προβλήματα. Όλων εσάς που γυρνάτε από τη δουλειά, αποκαμωμένοι και σκέφτεστε, πρέπει να κάνω μια λεύκανση προκτού. Πού θα την κάνω, θα είμαι ασφαλής. Πρέπει να κάνεις τα πότοξ σου. Πού θα φουσκώσω. Πρέπει να κάνεις αυτά τα χείλια να τα κάνω σαν να είναι καρτούν. Πού θα πάω να γίνω καρτούν. Θα είμαι ασφαλής.
3: Πώς θα αισθανθούν, κυρία Σδούκου, οι απλοί συμπολίτες μας που πάνε και τους κάνουν πότοξ, ξέρω εγώ, όπου να είναι. Πώς θα αισθανθούν εγώ, αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και με αυτή την γραφή απόγνωσης για τις αγωνίες του απλού ανθρώπου τελείωσε. Μόνο η αριστερά μπορεί να τις αφουγκραστεί, παιδιά. Τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι όχι αύριο, για όνομα του Θεού, τη Δευτέρα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, σήμερα το Grand Prix.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 95,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23.

0: στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Άλλες δύο σόρι και όλα αυτά στην Αθήνα, στην καρδιά της πόλης, στο ιστορικό της κέντρο. Κατά τα λοιπά, βρισκόμαστε ελάχιστες ημέρες πριν τελειώσει ο μήνας και γίνουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα.
6: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Το 2022 μέσα στη μία Ελλάδα στο πετρέλαιο κίνηση, στα 10 λεπτά που δίνει το κράτος, είναι πάρα πολύ λίγα.
5: Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, είδομε με τις ανακοινώσεις, τέλος του μήνα να σας θυμίσουμε. Η θερμοκρασία σταδιακά υποχωρεί, όχι όμως και η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ολόκληρος ο κόσμος, ο πλανήτης, παρακολουθεί τις εξελίξεις στα στενά του ορμούς, περιμένοντας να φανεί αν υπάρχει πράγματι δρόμος αποκλιμάκωσης. Είναι ο υπουργός εξωτερικών, το Ιράν, αυτός που ακούτε. Τον ακούμε να λέει ότι το στενό μπορεί να επαναλειτουργήσει και η ομαλή ναυσιπλοεία να αποκατασταθεί μέσα σε 7 ημέρες. Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η επιλογή αναπόκειται πλέον στις ΗΠΑ, λέει χαρακτηριστικά, και προσθέτει ότι το Ιράν δεν αποδέχεται εξαναγκασμό, απειλές ή εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα υπό την πίεση τρίτων. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαστε ακριβώς στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανίποτη τραγωδία στην Πλάκα. Άλλες δύο σωροί εντοπίστηκαν κάτω από τα συντρίμια του κτηρίου που κατέρευσε μετά από έκρηξη. 4 νεκροί. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι πυροσβέστες προκειμένου να εντοπίσουν άλλους δύο αγνοούμενους. Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, ωστόσο στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα σενάρια να έχει τοποθετηθεί παρανόμος, παρατύπος, παροχή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή, ένα χρόνο πριν από την έκρηξη στην οδό Λυσικράτους, στις 5 Οκτωβρίου του 2025, μέλη της κίνησης κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου. Η επιστολή έμεινε αναπάντητη. Ενόπλη επίθεση σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Την έρευνα ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Γνωστός των αρχών ιδιοκτήτης, φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έγκλειστο κακοποιό. 49χρονος συνελήφθη να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Αττική Οδό και χωρίς δίπλωμα. Του είχε αφαιρεθεί το 2023 για περίπου 5,5 χρόνια. Είμαστε στο 2026, να θυμίσουμε, και πάλι για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ. Νοτιοδυτικά του λιμένα της Τίνου βρίσκεται το φορτηγό πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά σε γκαράζ, ενώ επλεβόρια της Μυκόνου και 29 επιβαίνοντες εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο. Η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, προτεραιότητα τώρα η σταθεροποίηση του πλοίου, ώστε εξειδικευμένη ομάδα να μπορέσει να εισέλθει με ασφάλεια στο εσωτερικό του. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις θέσεις της. Το μήνυμα ανώτατης διπλωματικής πηγής από τη Νέα Υόρκη προς την Τουρκία. Όταν υπάρχουν ενέργειες στις γείτονες που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση, διαμηνύει η ίδια πηγή. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις μετέφεραν συνολικά 21 μετανάστες, ανάμεσα τους 8 ανηλίκους. Μια διαφορετική είδηση, ελεύθερη είσοδο σήμερα και αύριο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία του Δημοσίου. Κορυφαίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς. Στα αθλητικά, στο μπάσκετ σε ρυθμού Super Cup, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, σήμερα οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, στις 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καιρός βροχερό και φθινοπορεινό, το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Αττική αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Πρόσιερη εξασθένιση των φαινομένων από το βράδυ. Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες σε Κεφαλονιά. Αναλυτική ενημέρωση για την αναμένουμε επιδείνωση στο τέλος του μαγκαζίνου από τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε μία προς μία τις ειδήσεις αναλυτικά, πάντα με τη βοήθεια των συναδέλφων. Σχεδόν 30 ώρες έχουν περάσει από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτίριου στην Πλάκα και οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Ακολουθούν πρωτόκολλο αντίστοιχο με εκείνο που εφαρμόζεται σε σεισμούς, απομακρύνοντας τα συντρίμια σταδιακά, καθώς τμήματα του κτιρίου παραμένουν ασταθεί και υπάρχει κίνδυνος νέων καταρρεύσεων. Ξεκινήσαμε λέγοντας ότι έχουμε 4 νεκρούς. Δυστυχώς φαίνεται ότι έχουμε κι άλλα. Μάριος Γιαννόπουλος είναι στο σημείο, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Μάρια.
7: Να υπάρχει πιθανότητα ο απολογισμός της τραγωδίας να μεγαλώσει κι άλλο, που δυστυχώς θα έχουν ασφαλείς πληροφορίες, διότι έχει καταστάσει ασφαλή χώρο. Το τέτοιο στιγμή βρίσκεται πέρυσι των Πεντρινιών για να καταφέρει.
5: Μάρια, ένα λεπτό, αν έχεις την καλοσύνη σε διακόπτω. Αν μας μιλάς με hands free, θα ήθελα να το να μην το χρησιμοποιήσεις. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά γιατί χάνουμε τον ήχο σου.
7: Αυτό τι έχει γίνει καλύτερα.
5: Για να προσπαθήσουμε ξανά, σε ευχαριστώ. Μας ακούς, Μάρια?
7: Ένα λεπτό μόλις.
5: Ναι.
7: Τώρα είναι καλύτερα.
5: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Ο απολογισμός της τραγωδίας ενδεχομένως να μεγεθύνεται κι άλλο. Διότι έχει έρθει ασθενοφόρο το οποίο είναι πέριξ του κτηρίου με τα συντρίμια, προκειμένου να ανασύρουν την επόμενη σωρό. Παραμένει εδώ. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη. Συνεχίζουν να επιχειρούν στα υπνοδωμάτια. Στο χώρο δηλαδή όπου από το πρωί μας έλεγαν ότι θα βρεθούν οι σωροί, μάλλον όλοι μαζί, όπως και φαίνεται. Να συμβαίνει ένα τακτά διαφορετικά ζητήματα. Ήδη στις 11 βρέθηκε ένας νεκρός ηλικιωμένος άνδρας και στις 12.30 έχουμε θέσει τις δύο σωρούς μέχρι στιγμής. Η κύριε Στατικότητας πριν από λίγο έφτασε ευθύνης Λέκας.
5: Δεν είναι καλή σύνδεση. Πάμε ξανά, είναι μαρτύριο. Πάμε ξανά, Μάρια, να έχεις την καλοσύνη. Ο κύριος Λέκας έφτασε στο σημείο.
7: Ο κύριος Λέκας πριν από λίγο, πριν συνδεθούμε, λίγο πριν έφτασε στο σημείο προκειμένου να έρθει να συνομιλήσει με την ελληνική αστυνομία, να συνομιλήσει με τα στελέχη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και να κάνει την δική του αυτοψία προφανώς για να βρεθούν τυχόν κίνδυνοι στα παρακείμενα κτίρια.
5: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Η Τζέση Αμπτουλά επέχει την αρχισυνταξία του μαγκαζίνου. Θα προσπαθήσει αμέσως να εντοπίσει τον κύριο Λέκα στο μαγκαζίνο, να έχουμε την άποψή του. Να ακούσουμε την κυρία Εφή Παπαβρωμοπούλου, είναι εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Η συγκεκριμένη δήλωση έγινε όταν εντοπίστηκε και το τέταρτο άτομο. Χωρίς τις θύσεις του, όπως ακούσατε όμως νωρίτερα από τον Μάριο, οι εξελίξεις είναι δραματικές.
8: Εντοπίστηκε και τέταρτο άτομο χωρίς τις αισθήσεις του και τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι στη διαδικασία ανέγερσης. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία όλη είναι σε εξέλιξη. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού είναι από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να εξακριβώσει τα αίτια αυτής της τραγωδίας.
5: Και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μίλησε στο Earth News, είναι η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, για να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έπραξε και τι ακριβώς κάνει από την αρχή η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί περιοχή για λόγους ασφαλείας, έχουν εκενωθεί τα γειτονικά κτίρια.
9: Θα πρέπει ταυτόχρονα να απομακρύνονται και οικοδομικά υλικά ώστε να μπορούν να ενεργούν οι πυροσβέστες στο σημείο. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου έχει καταρρεύσει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες. Γι' αυτό και η αστυνομία από την πρώτη στιγμή προχώρησε σε εκένωση των παρακείμενων κτηρίων για λόγους ασφαλείας καθαρά για τους πολίτες που διέμεναν σε αυτά. Και φυσικά με νεότερη ενημέρωση θα επιτρέψουμε ξανά την είσοδο σε αυτά κτίρια.
5: Και βεβαίως το μεγάλο ερώτημα παραμένει, τι προκάλεσε την έκρηξη. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το φυσικό αέριο. Ο δικαστικός πραγματογνώμονας και πολιτικός μηχανικός Χρυσάνθος Νικολάκος, μιλώντας στην ΕΡΤ, εκτιμά ότι πιθανότατα υπήρξε διαρροή αερίου στο ισόγειο του κτηρίου. Διευκρινίζει ωστόσο ότι πρόκειται για εκτίμηση που θα πρέπει να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
10: Θα γίνει μια πρώτη αυτοψία από την πολεοδομία, από το τμήμα ελέγχου κατασκευών. Θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα μόλις σταματήσουν και οι επιχειρήσεις επί του πεδίου και μπορείς να απελευθερωθεί ο χώρος. Σε πρώτο βαθμό, έτσι μια πρώτη εικόνα που έχουμε, είναι το 3-4 ακίνητα. Φαίνεται ότι έχουν σοβαρές βλάβες. Πιστεύω σε ακτίνα 3-4 οικοδομικών τραγώνων. Φαίνεται ότι έχουμε δευτερεύουσες ζημιές. Σπασμένα τζάμια, αποκολλήσεις σοβάδων κτλ.
5: Ήταν ο κ. Χαραλάφτης, αυτός που ακούσατε, κύριε και κύριοι, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων του Δήμου της Αθήνας. Αυτός που ακούσατε αμέσως τώρα είναι ο κ. Νικολάκος, που εκτίμησε ότι η διαρροή πιθανότατα να σημειώθηκε στο ισόγειο από φυσικό αέριο.
11: Η δική μου αίσθηση είναι ότι έχει να κάνει σίγουρα με διαρροή αερίου, το πιθανότερο φυσικό αέριο, γιατί εκεί η περιοχή έχει φυσικό αέριο και ο δρόμος. Παρά τα αυτά, δικαιολογείται τέτοια ζημιά, ωστόσο θεωρώ ότι η διαρροή πρέπει να γίνει στο ισόγειο. Τούτο γιατί εξαρτάται και από το οστικό κύμα και από την εικόνα, το πριν και το μετά και από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
5: Από την πλάκα πάμε σε μία άλλη έρευνα. Αστυνομική έρευνα αυτή τη φορά βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Το τμήμα εκβιαστών έχει περάσει η υπόθεση της ένοπλης επίθεσης χθες το βράδυ σε καφετέρια στον Άγιο Παντελήμων. Ένα κορίτσι μόλις 10 ετών έχει τραυματιστεί από πυροβολισμούς. Οι εξελίξεις τρέχουν. Το θετικό στην παρούσα φάση είναι ότι το παιδί, δεν, τουλάχιστον για την υγεία του, δεν συντρέχει λόγω ανησυχίας. Η Κάτια Νιάκαρη λοιπόν θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Προφανώς υπάρχει εδώ μεγάλη ιστορία, Κάτια.
12: Ναι, να ξεκινήσω λέγοντας ότι οι διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων, Χριστίνα, φαίνεται ότι κρύβονται πίσω από την επίθεση το βράδυ της Παρασκευής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμο πρόσωπο στις αρχές και το 2016 είχε συλληφθεί μετά τον εντοπισμό φυτείας κάναβης στην Άστενα, έχει πυροβολήσει και εναντίον αστυνομικών, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το 2021 αφήνεται ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της εμφάνισης του στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης αλλά και της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα. Οι αστυνομικοί του τμήματος εκβιαστών, λοιπόν, του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, εκτιμούν ότι ίσως να έχει να κάνει με υπόθεση ναρκωτικών, ενώ ερευνούν εάν από πίσω κρύβεται και έγκλειστος, σκληρός και κοπλός αλβανικής καταγωγής. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες όμως δεν είχαν δώσει καμία απολύτως πληροφορία στους αστυνομικούς, αν και όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, φαίνεται να είχε επίσημη εργαζόμενη του να αναφέρει ότι δεν ήταν εκεί αν τον αναζητούσε κάποιος. Το αυτοκίνητο των δραστών εντοπίστηκε καμένο στην περιοχή του Ασπροπύργου και μέσα σε αυτό βρέθηκε ένα καλάσνικο, Το 10χρονο κοριτσάκι το οποίο τραυματίστηκε είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη. Μαθαίναμε ότι θα υποβαλόταν σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς ωστόσο από τις πληροφορίες που έχουμε από αστυνομικές πηγές να διατρέχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο κίνδυνο η ζωή της. Χριστίνα.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κάτινα Καρή, κυρίες και κύριοι. Και στις Κυκλάδες θα πάμε τώρα και στο φορτηγό πλοίο, στο οποίο εκδηλώθηκε χθες το πρωί φωτιά ενώ έπλε βόρεια της Μυκόνου. Το μεγάλο στοίχημα είναι να σταθεροποιηθεί, ώστε να μπει μέσα με ασφάλεια και να κάνει τους ελέγχους εξειδικευμένη ομάδα. Βγαίνει Κοκολάκο, έχει όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν, Βαγγέλη, με τη βοήθειά σου, ποια είναι η εικόνα τώρα, ποια είναι η κατάσταση τώρα και ποια είναι τα επόμενα βήματα της επιχείρησης.
13: Η εικόνα, Χριστίνα, σήμερα είναι σαφώς καλύτερη, ωστόσο η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Blue Carrier 2 βρίσκεται αυτή τη στιγμή περίπου 2 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το λιμάνι της Τίνου, σε σημείο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, όπου έχει ρημουλκηθεί μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στον γκαράζ του. Από έξω αυτή την ώρα δεν φαίνεται κάποια ενεργή εστία. Υπάρχει όμως ακόμη καπνός και το μεγάλο ζήτημα, όπως πολύ σωστά είπες, παραμένει τι ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό του πλοίου, όπου οι θερμοκρασίες εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα υψηλές, γι' αυτό και που επιχειρούν, συνεχίζουν τις ρήψεις και κυρίως την ψήξη στα πλευρικά τμήματα του πλοίου, όπως μας ενημέρωσαν οι ειδικοί, ώστε σταδιακά να πέσει η θερμοκρασία και να μπορέσει να γίνει ασφαλής έλεγχος. Το επόμενο βήμα θα είναι η μεταφορά του σε λιμάνι. Αυτό όμως θα γίνει μόνο όταν υπάρξει πλήρης κατάσταση και διαπιστωθεί ότι το πλοίο μπορεί να ρημουλκηθεί με ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τα σενάρια, δύο διαφορετικά σενάρια. Ένα από αυτά είναι η Σύρος, λόγω της ναυπηγικής υποδομής που διαθέτει, ενώ στο τραπέζι υπάρχει και η επιλογή του κάποιου λιμανιού της Αττικής. Τελική απόφαση θα ληφθεί από τις αρμόδιες αρχές, ανάλογα με την κατάσταση. Μέχρι αυτή την ώρα είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι δεν έχει εντοπιστεί ρήπανση στη θαλάσσια περιοχή. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη επιφυλακή, καθώς στο πλοίο υπάρχουν καύσιμα και άλλα υλικά. Τα αρμόδια λιμεναρχεία έχουν ήδη θέσει σε ετοιμότητα τα τοπικά σχέδια αντιμετώπισης ρήπανσης, ώστε αν χρειαστεί να υπάρξει άμεση επέμβαση.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Υπάρχει όμως, κυρίες και κύριοι, και μία ακόμη παράμετρος που προκαλεί ανησυχία. Ο κίνδυνος θαλάσσιας ρήπανσης. Το ακούσαν, τα λέει και ο Βαγγέλης, ιδιαίτερα καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται δυσκολότερες καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Ο κ. Γιώργος Βάλης είναι πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Επαγγελματιών Θαλαμιγών. Προειδοποιεί ότι αν το πλοίο δεν μετακινηθεί έγκαιρα και υπάρξει βύθιση, τα καύσιμα, τα λάδια και τα έφλεκτα υλικά που βρίσκονται πάνω του μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων, όχι μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε όλοι να το καταλάβουμε.
14: Σκεφτείτε τις επόμενες μέρες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή θα είναι δύσκολες και αν βυθιστεί θα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση κοντά σε ακτές και νησιά, όπου το καλοκαίρι γνωρίζετε τι γίνεται με το τουριστικό προϊόν που διαθέτουμε στα νησιά μας. Άρα αν δεν καταφέρουμε να μετακινηθεί άμεσα το πλοίο πίσω στην Αθήνα σε ειδικά διαμορφωμένα μέρη, σε ναυπηγεία και σε ειδικές πλατφόρμες για να βγει έξω το συγκεκριμένο πλοίο, μιλάμε ότι πάνω του έχει έφλεκτα υλικά, έχει πετρέλαια, έχει λάδια. Άρα μιλάμε για μια τεράστια ρήπανση και ένα τεράστιο πρόβλημα στο περιβάλλον και στο θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Μύκονο, στην Τίνο και στα νησιά γενικότερα των Κυκλάδων.
5: Σήμερα είναι πάρα πολλές αστυνομικές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Επόμενος σταθμός στη Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης Αχλατλής είναι μαζί μας. Ξεκινάμε από τρεις διαφορετικές υποθέσεις διακίνησης μεταναστών, Παναγιώτη. Τρεις συλλήψεις, συνολικά 21 άνθρωποι, ανάμεσά τους 8 παιδιά, 8 ανήλικοι προσπάθησαν, 21 άνθρωποι ήταν οι μετανάστες. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
7: Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στη σύλληψη λοιπόν τριών ατόμων οδήγησαν οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων για τον εντοπισμό ατόμων που ενέχονται σε παράνομες μεταφορές αλλοδαπών. Κατά το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν από αστυνομικούς ένας 22χρονος αλλοδαπός, καθώς χθες το πρωί στη Σταυρούπολη, μετά από έλεγχο που έγινε στο ΙΤΑΧΙ αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 7 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι ταξιδιωτικών εγγράφων. Ένας 19χρονος επίσης συνελήφθη αλλοδαπός και σε αυτή την περίπτωση. Χθες το απόγευμα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, οδηγώντας αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε σε σήματα αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ κοντά στο χωριό Άγιος Βασίλειος εγκλωβίστηκε, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη παρά τη στεναρή αντίσταση που προέβαλε. Επίσης συνελήφθη ένας 24χρονος αλλοδαπός, καθώς μετά από έλεγχο που έγινε χθες το βράδυ στην Εγνατία Οδό κοντά στον οικισμό Προφήτη, στο σε γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε, βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος 8 αλλοδαποί, 3 εκ των οποίων ανήλικοι, στερούμενοι και σε αυτή την περίπτωση ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή του στην ελληνική επικράτεια. Φυσικά, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα ανάλογα τμήματα, ενώ αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
5: Και πάμε στις Σέρρες. Είχαμε νέα ένταση στην ειδική εγκατάσταση κράτησης στη Συντική, με περίπου 50 μετανάστες να πετούν πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Τι ακριβώς συνέβη, Παναγιώτη, και δεν είναι το πρώτο περιστατικό έτσι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, δεν με προδίδει η μνήμη μου, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάτι αντίστοιχο.
7: Έτσι ακριβώς, και γι' αυτό θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη δομή καζάνι που βράζει. Είχαμε νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής στις Σέρρες. Το νέο επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε χθες περίπου στις 5.30 το απόγευμα, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών προσπάθησαν να ρίξουν, όπως αυτό αποτελεί, πρέπει να σας πω, πάγια τακτική. Προσπάθησαν να ρίξουν λοιπόν το φράχτη περίφραξης της δομής, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε από τη δημιουργία των αστυνομικών με χρήση χημικών, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις. Τις προηγούμενες μέρες, όπως πολύ σωστά είπε Χριστίνα, ένας αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκαν από τη δομή σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, και σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοί φιλοξενούνται περίπου 200 μετανάστες, εκ των οποίων η μισή είναι Αιγύπτιοι και άλλη μισή από το Μπαγκλαντές.
5: Τελευταία είδηση από σένα στην Τούμπα. Είχαμε μια διαφορά μεταξύ δύο γειτόνων, μάλλον ξέφυγε, γιατί έγινε τι ακριβώς και ποια ήταν η διαφορά εδώ που τα λέμε, ώστε να προκληθεί τόση μεγάλη ένταση.
7: Τα στελέχη λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη μιας 58χρονης γυναίκας στην περιοχή της Τούμπας. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη καθώς σε πολυκατοικία που μένει τοποθέτησε σε πόρτα εισόδου διαμερίσματος χαρτοπετσέτες που τις είχε ποτίσει σε προηγούμενο χρόνο με έφλεκτο υλικό, ενώ στη συνέχεια πυρπόλησε τις χαρτοπετσέτες με το όφλεκτο υγρό, προκαλώντας υλικές ζημιές στην πόρτα, και στη συνέχεια απείλησε μάλιστα την ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος. Άγνωστο το ποιες ήταν οι διαφορές που χώριζαν τις δύο γυναίκες και πώς φτάσαμε σε αυτό το περιστατικό.
5: Απίστευτο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη Παναγιώτη Σαχλατλής, κυρίες και κύριοι, για Θεσσαλονίκη και Σέρρες, πίσω στην Αττική. Και θα δούμε τώρα, μαζί με τη βοήθεια του Γιώργου Πουτοψάλτη, μια περίπτωση οδηγού που πραγματικά προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν είναι ότι συνελήφθη υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είναι ότι, Γιώργο,
15: υπότροπος, και μάλιστα φαίνεται ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα πριν από 3 χρόνια, το 2023, σε μια πάλι περίσταση όπου είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ, πάλι και πάλι και τότε υπότροπος. Είχε αφαιρεθεί για 2005 ημέρες. Αυτή ήταν η απόφαση όσον αφορά την αφαίρεση του διπλώματος.
5: Έκανε
15: καθώς
5: υπολογισμό και έβαλε σαν σε διακόπτω, είναι 5,5 χρόνια.
15: Ακριβώς.
5: Και έβαλα, είμαστε στο 2026, 3 χρόνια.
15: Είμαστε, ήταν σε καλό δρόμο, αλλά φαίνεται ότι τελικά ξαναβρέθηκε. Να τονίσουμε βέβαια ότι το συγκεκριμένο περιστατικό που καταγράφηκε προχθές το απόγευμα και είχε καταναλώσει αλκοόλ, και μιλάμε και για μεγάλη ποσότητα, 0,67 μιλιγκράμμα ανά λίτρο. Μιλάμε υπερδιπλάσια ποσότητα πάνω από το προβλεπόμενο όριο. Δεν φορούσε και ζώνη. Εντοπίστηκε σε ένα κομμάτι της Αττικής Οδού στην περιοχή των Αχαρνών από το τμήμα τροχέας του συγκεκριμένου αυτοκινητόδρομου. Και οι ίδιοι έκπληκτοι διαπίστωσαν αυτό το ιστορικό όσον αφορά τον 49χρονο οδηγό.
5: Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι απλώς τώρα μπορεί και να τον έπιασαν. Ποιος ξέρει, μήπως.
15: Ενδεχομένως κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα κανονικά. Όπως κάνουν δυστυχώς πάρα πολλοί οδηγοί, παρά το γεγονός ότι είναι αυστηρότερα πλέον τα πρόστιμα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλέψεις από τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας για να αποφεύγονται αυτά τα συμβάντα, δεν πτωούνται και συνεχίζουν να κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα. Γι' αυτό και είναι και στατιστικά πάρα πολλές περιπτώσεις που εντοπίζουν οδηγούς να μην έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα, γιατί τους έχει αφαιρεθεί.
5: Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται τώρα, ειδικά που έχουμε και αυτόν τον καιρό, πέρα από το αλκοόλ την κατανάλωση, δεν το συζητάμε. Απλώς να είμαστε προσεκτικοί και με τις ταχύτητες. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο από το αστυνομικό ρεπορτάζ?
15: Όχι.
5: Όχι.
15: Όχι. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αρκετά. Ναι, είναι αρκετά δυστυχώς.
5: Ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι πάρα πολλές οι ειδήσεις, αλλά επειδή σε φοβάμαι όταν κοιτάζεις το κινητό σου, λέω, έχεις κάσει κάτι καινούργιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολλά όντως και έχει ετοιμάσει και συμβάλλει και εκείνος στο ρεπορτάζ για το τι γίνεται στην Πλάκα. Θα προσπαθήσουμε μετά το κοιμήσι της ώρας, ενδεχομένως, αν μπορέσει, να μιλήσουμε με τον κύριο Λέκα. Όμως πάμε στη Νέα Υόρκη και στον απεσταλμένο μας Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Έχει ολοκληρωθεί, Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ολοκληρώθηκε η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Είχαμε και έχουμε πολλά νομίζω να πούμε και μια αποτίμηση θα θέλαμε να κάνουμε μαζί σου. Είχαμε και μια έτσι... Η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση άφησε ένα αποτύπωμα. Είχαμε μια συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να κάνουμε ταμείο. Πώς αποτιμά η ελληνική πλευρά την παρουσία του Πρωθυπουργού, τις επαφές, τις συναντήσεις που είχε και κυρίως τα μηνύματα που εξέπεμψε?
13: Από ελληνική πλευρά, Χριστίνα, θεωρείται ότι αυτό το ταμείο δίνει ένα απαραίτητο καύσιμο στην πολύ δύσκολη συνέχεια. Και τι εννοώ με αυτό? Σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, τόσο η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τις διμερείς επαφές, τις συναντήσεις, αλλά και με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, όσο επίσης και οι πυκνές επαφές του Γιώργου Γεραπετρίτη με ομολόγους του, αλλά και τα διμερείς σχήματα τα οποία πραγματοποιήθηκαν εδώ στη Νέα Υόρκη, έδωσαν μια ικανή προβολή των τριών Α της ελληνικής διπλωματίας, όπως το χαρακτηρίζουν από την ελληνική αποστολή, δηλαδή την αξιοπιστία, την αυτοπεποίθηση και την αποφασιστικότητα. Όμως, όπως σου προανέφερα, γνωρίζουν πολύ καλά ότι το επίπεδο της ετοιμότητας δεν αλλάζει, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Και όπως έλεγε χαρακτηριστικά ανώτατη διπλωματική πηγή, η οποία μας αποκάλυψε νωρίς τα ξημερώματα σήμερα, ότι υπήρξε μια συνάντηση του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Τούρκο ομολογό του. Μια συνάντηση η οποία, Χριστίνα, ήταν τυχαία, δεν είχε πολιτική συνομιλία, αλλά εκείνο το οποίο ετέθη με ευκρίνεια είναι ότι θα υπάρξει μια συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών στο εγγύς μέλλον. Από εκεί και πέρα όμως τα δύσκολα είναι μπροστά, διότι παρά ότι η ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν έχει μια διαφορετική κατεύθυνση με βάση τα ντεσιμπέλ που χρησιμοποίησε, εκείνο που γνωρίζουν στην Αθήνα είναι ότι μπροστά υπάρχει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δια το οποίο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από ελληνικής πλευράς ότι θα προχωρήσει κανονικά με τον προγραμματισμό, αλλά υπάρχει και το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, Χριστίνα, το οποίο με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου αναμένεται να πάει στη μεγάλη την τουρκική εθνοσυνέλευση εντός το Οκτωβρίου. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ως αφετηρία τη Νέα Υόρκη για ένα μίνι γεωπολιτικό μαραθώνιο, ο οποίος συνεχίζεται στις 9 Οκτωβρίου στο σπλίτ της Κροατίας για τη Σύνοδο των 9 χωρών του Μεσογειακού Νότου. Υπάρχει επίσης στις 15 Οκτωβρίου η μάχη στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Και από εκεί και πέρα, μέσα στον Οκτώβριο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί και στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για τη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών του κόλπου, εκεί όπου επιδιώκεται να υπάρξει και μια διμερή συνάντηση με τη Σαουδοαραβική ηγεσία για τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν στις διμερείς σχέσεις.
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, και σου εύχομαι για καλή ξεκούραση. Κάποια στιγμή είναι εντελώς διαφορετικά τα ωράρια, τα κυρίες και κύριοι, όμως καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι που έχουν πάει σε αυτή την αποστολή σχεδόν δεν κοιμούνται όλες αυτές τις ημέρες. Η διπλωματική παρουσία, όπως είπε και ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, δεν ολοκληρώνεται εδώ. Τον Οκτώβριο η χώρα μας αναλαμβάνει για δεύτερη φορά στη διάρκεια της διετούς θητείας της την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, λοιπόν, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ και στον δημοσιογράφο Νίκο Μελέτη, αναφέρεται στη σημασία αυτής της περίοδου και στις μεγάλες αποφάσεις που βρίσκονται μπροστά.
16: Η Ελλάδα αναλαμβάνει τον Οκτώβριο την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διετούς Προεδρίας. Είναι μια περίοδος εξαιρετικά σημαντική. Θα τεθούν τα μεγάλα ζητήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Θα τεθούν τα θέματα που αφορούν τις ένοπλες συγκρούσεις. Επιπλέον θα έχουμε την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μια καθοριστική επιλογή για το μέλλον του οργανισμού, αλλά βεβαίως και για τις περιφερειακές σχέσεις και για τις παγκόσμιες προκλήσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος. Χτίζουμε την Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό αποτύπωμα, με ισχυρές συμμαχίες, με μια πολύ μεγάλη, πολύ έντονη και πολύ δραστήρια εξωτερική πολιτική.
5: Οι βασικές διαφορές λοιπόν παραμένουν παρά τους ανοιχτούς διάβλους Αθήνας, Άγκυρας, εννοείται, και τον τόνο τον κατά τυπιότερο των τελευταίων ημερών στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, αντιπτέρεργος στην αποστρατεία, μιλώντας εδώ στο Sky και στην εκπομπή Καλημέρα με τη Φέη Μαυραγάνη, επισημαίνει ότι οι τουρκικές διεκδικήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι.
17: Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε αυτόν τον ήπιο τόνο ή αν θέλετε την αλλαγή στάσης του κυρίου Ερντογάν, διότι όλες οι διεκδικήσεις του και το κάζους μέλη και η γαλάζια πατρίδα είναι πάνω στο τραπέζι. Απλώς ο κύριος Ερντογάν είναι μεγάλος τακτικιστής, βλέπει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον και αλλάζει στάση όταν είναι σε τέτοιου είδους συνελεύσεις ή συναντήσεις. Βέβαια όλα αυτά είναι μία αντίφαση, διότι λίγες ώρες μετά την ομιλία του βγήκε το Υπουργείο Άμυνας και απείλησε την Ελλάδα
5: ακριβώς
17: σε περίπτωση που ποτίσει το καλώδιο.
5: Εμείς αυτό το σημείο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τα καύσιμα. Λίγες ημέρες μας απομένουν πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Μείνετε λοιπόν μαζί μας. Έχουμε ρεπορτάζ από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μοντρεάλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
21: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο μπάτσελορ ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο και θα δούμε το εξής. Θα πάμε λοιπόν τώρα στα της οικονομίας, πάμε στα καύσιμα. Πολύ περιμένετε τις ανακοινώσεις, πολύ περιμένουμε τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Λίγες είναι οι μέρες που απομένουν, γιατί αυτό που έχουμε ακούσει θα γίνουν τέλος του μηνός, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης. Πλέον το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ύψος των επιδοτήσεων και στο ποια καύσιμα θα αφορούν αυτές οι επιδοτήσεις. Κωνσταντίνος Δαυλός, για όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχει, Κωνσταντίνε μου, σε ακούμε με πάρα μα πάρα πολύ προσοχή, τουλάχιστον τι γνωρίζουμε σε αυτή την ώρα, έτσι.
22: Καλό μεσημέρι. Για την ώρα ξέρουμε τις ημερομηνίες. Αύριο θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Συγγνώμη, στις 30 του μηνός, με συγχωρείτε. Μπερδεύτηκα. Στις 30 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την πορεία των καυσίμων. Στις 15 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις. Στις 14 του μηνός θα έχουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Εντυπωσιακό είναι ότι οι ανακοινώσεις που περιμένουμε την τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη θα αφορούν μόνο τις 15 πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, και αυτό διότι η κυβέρνηση θεωρεί ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση πραγματικής αβεβαιότητας. Τώρα, πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να κάνουν συζήτηση για το αν θα πρέπει η κυβέρνηση να μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα, ο οποίος ενώ είναι σχεδόν διπλάσιος από το κατώτερο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας, και άρα θεωρείται ότι υπάρχει, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει χώρος προκειμένου να πέσει αυτό το ποσό το οποίο επιβάλλεται ως ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν είναι ποσοστό, είναι ένα ακριβές νούμερο, περίπου στα 70 λεπτά που επιβάλλεται στην αμόλυβδη, ενώ το όριο που θα μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση είναι κάπου στα 35. Και αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει εδώ και καιρό τώρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Μένει λοιπόν να δούμε αν όντως θα υπάρξει μια τέτοια απόφαση. Τώρα η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες παρατηρούμε μια συνεχή αυξητική πορεία της βενζίνης από την 1η Σεπτεμβρίου, όπου η αμόλυβδη ήταν στα 2,05, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2,199, η αύξησή της είναι 7,3%. Λίγο μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο ντίζελ, από τα 2,016 που ήταν την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται στα 2,224, αυτές είναι μέσες πανελλαδικές τιμές. Η αύξηση είναι 10% στο ντίζελ και αναλόγως και το Brent, παρόλο που δεν είναι άμεσα συγκρίσιμο, αλλά για να έχουμε μια αίσθηση, έχει αυξηθεί και αυτό περίπου 10%, παρόλο που έχει κάποιες διακυμάνσεις, τις οποίες βεβαίως η ελληνική εσωτερική αγορά λιανικής δεν ακολουθεί. Μένει λοιπόν να δούμε ποιες αποφάσεις θα ανακοινωθούν, τι θα επιδοτηθεί. Για την ώρα η κυβέρνηση λέει ότι θα δώσει μια επιδότηση συνδυαστικά, η κυβέρνηση και τα δηληστήρια, προκειμένου να δούμε την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75, αλλά όπως και να έχει, η συζήτηση δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα, και αυτή ήταν, αν θέλεις, και η δικαιολογία της κυβέρνησης στην απάντηση στην τοποθέτηση της αντιπολίτευσης, γιατί ενώ αρχικά είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι θα ανακοινωθούν αυτή τη εβδομάδα, τη Δευτέρα, έχουμε φτάσει εδώ και δεν έχουμε ανακοινωθεί. Και τελικά η απάντηση είναι ότι υπάρχει αβεβαιότητα. Άρα, αν ξεκινήσεις να δώσεις τώρα κάποια χρήματα και υπάρξει διαφορετική πορεία, πώς θα μπορέσεις να καλύψεις αυτή την αλλαγή. Μένει λοιπόν να δούμε τι έχουν αποφασίσει στο οικονομικό επιτελείο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε Βυζνοπόλες. Πάντως, κυρίες και κύριοι, ζητούν όχι μόνο να συνεχιστούν επιδοτήσεις, αλλά και να ενισχυθούν, επισημένοντας ότι με τις σημερινές τιμές τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης δεν επαρκούν. Ο Μιχάλης Κιούζης είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε στο Μέγκα.
6: Θα γίνει με τα καύσιμα κίνηση από Τετάρτη, γιατί μέχρι Τετάρτη είναι αυτά προϋπολογισμένα και αυτά είναι ανακοινωμένα μέχρι την Τετάρτη. Είναι 10 λεπτά από τα δηληστήρια για την αμόλυβδη, 5 από τα δηληστήρια για το πετρέλαιο κίνησης και 10 από το κράτος. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, σίγουρα να συνεχιστεί, και όχι μόνο να συνεχιστεί, πρέπει να γίνει και πιο έντονο. Δηλαδή στο 2022 μέσα στη μία Ελλάδα στο πετρέλαιο κίνησης, τα 10 λεπτά που δίνει το κράτος είναι πάρα πολύ λίγα.
5: Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι ποιο θα είναι τελικά το μείγμα των μέτρων επιδότησης στην Αντλία, παρέμβαση στους φόρους, συνδυασμός των δύο, και τελευταίο ηχητικό που θα ακούσουμε είναι από τον κύριο Γιώργο Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατηρούχων, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο οποίος εκτίμησε ότι θα υπάρξει ένα μείγμα φορολογικών μειώσεων και επιδοτήσεων. Να το ακούσουμε και αμέσως να πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, στην κότα για το πολιτικό που είναι και για τα καύσιμα. Είναι όμως και όλα αυτά τα σενάρια περί αλαζονίας, μια λέξη που παίζει πάρα πολύ στο δημόσιο λόγω το τελευταίο διάστημα. Προς το παρόν, ο κύριος Ασματόγλου.
0: Αυτό το οποίο θα δώσει, πιστεύω, είναι μειώσεις στις τιμές των καυσίμων όσο αφορά στον πρωτογενή τομέα, αλλά ακόμα και στις μεταφορές. Το κλειδί σε όλη αυτή την υπόθεση είναι η μείωση των φόρων. Τώρα, αν θα είναι ένα μείγμα, το οποίο θα είναι μια μείωση οριζόντια στην Αντλία, όπως έχει δοθεί και σήμερα. Αν θα είναι σε συνεργασία μαζί με τα δηληστήρια. Αν θα είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή ακόμα και του ΦΠΑ. Αυτό θα το δούμε. Πιστεύω ότι θα είναι ένα μείγμα μειώσεων φορολογικών και επιδοτήσεων πάνω στην Αντλία.
5: Να επαναλάβουμε ότι τα καύσιμα, η οικονομία, η ακρίβεια είναι από τα θέματα που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Το τελευταίο διάστημα η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης κλιμακώνεται. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για λαζονία. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών. Είχαμε καινούργιες. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
1: Μια αποστροφή, Χριστίνα, του Υφυπουργού Εξωτερικών του Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομοίριδες, όπως είπε, έριξε σήμερα λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιδράσεις, έντονες αντιδράσεις και από το Πασόκ, που και με ανακοίνωση τύπου έβαλε κατά της δήλωσης αυτή του Υφυπουργού Εξωτερικών, και ο εκπρόσωπος τύπου όμως που βρέθηκαν μαζί με τον κύριο Θεοχάρη σήμερα σε κοινό πάνελ, μετά τη χθεσινή δήλωση του Χάρη Θεοχάρη ότι έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Mm-hmm. Με τον κύριο Τσουκαλά να του λέει: εσείς είπατε για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες, σαν να λέτε ότι το 70% που δεν θέλει τη Νέα Δημοκρατία είναι κακομύριδες. Και βεβαίως τον κύριο Θεοχάρη να λέει: όχι, δεν είπα αυτό, δεν έχουμε δύο Ελλάδες. Μια είναι η Ελλάδα που αισιοδοξεί. Τώρα, πρέπει να σου πω, αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι πλέον, Χριστίνα, είναι ότι τα απανωτά φάλτσα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν αρχίσει και ενοχλούν και στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης, με την Μαρία Σιρεγγέλα σήμερα να επισημαίνει εδώ από την τηλεόραση του Sky ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όταν κάνουμε λάθος να ζητάμε συγγνώμη. Δεν ήταν μόνο αυτή η δήλωση του κυρίου Θεοχάρη σημερινή, όπως καταλαβαίνεις, να θυμίσουμε τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, για τους μπάφους, τη δήλωση του βουλευτή Πικερίας που είπε με δύο λόγια ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τόσο πολύ μεγάλο οικονομικό, γιατί είναι αυξημένη κίνηση στους δρόμους, αλλιώς ο κόσμος θα έπαιρνε
5: τα μέσα μεταφοράς.
1: Σε ελεύθερη μετάφραση το κάνω
5: είναι
1: αυτό.
5: Ναι.
1: Αλλά σου
5: το
1: λέω,
5: θυμόμαστε
1: τι είχε επισημάνει η αντιπολίτευση μετά από τη συγκεκριμένη δήλωση του βουλευτή της Πιερίας. Τώρα, είχαμε και την περιοδία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Σαντορίνη. Από εκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε για την αλαζονία τόσο κατά της κυβέρνησης αλλά και του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπεις ότι συνεχίζεται η μάχη για τη δεύτερη θέση και είχαμε πείρα και στον Αλέξη Τσίπρα για αλαζονία. Και τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι με περισσή αλαζονία μας είπαν το Μητσοτάκης η χάος από τη μια μεριά και κάποιοι όμως μας είπαν εμείς ικανείς. Και ότι το Πασόκ αυτή την αλαζονία θα τη φέρει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και η Ελλάς όμως βάλει κατά της κυβέρνησης για αλαζονία. Και είδαμε ένα βίντεο που ανήρτησε η κυρία Κουφονικολάκου, στο οποίο έχουν κόψει κάποια αποσπάσματα από τοποθετήσεις του Άδωνη Γεωργιάδη που απασχόλησαν τις προηγούμενες ημέρες, μεταξύ άλλων την επικαιρότητα. Και σχολιάζει δεικτικά η κυρία Κουφονικολάκου ότι όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά είτε είναι απατεώνας, όποιος, αν η πραγματικότητα καταλήγει, διαφωνεί με την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
5: Έχουμε να δούμε, νομίζω, πολλά μέχρι και τις εκλογές. Στο Χρυσό Στρατουλάκο θα πάμε για τη συνέχεια. Με την Deutsche Welle θα πορευτούμε με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. Για τις διεθνείς εξελίξεις. Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα του καιρού και στο αποτύπωμα και σε μια κακοκαιρία που μας έρχεται ή εν το μέσο της βρισκόμαστε. Και υπάρχουν περιοχές στις οποίες έχει ήδη χτυπήσει και έχουμε προβλήματα σε χωριά της Πάργας και έχουμε προβλήματα και στην Πρέβεζα. Έχουμε μπροστά μας επίσης ένα νέο κύμα. Θα μας τα πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας. Και πάμε πρώτα στο Χρήστο Στρατουλάκο να δούμε τι έχει τώρα, την εικόνα που έχει τώρα στις περιοχές που σας ανέφερα. Έλα, Χριστό.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστό, κυρίες και κύριοι. Ήταν μια δύσκολη νύχτα. Η αλήθεια είναι για πολλές περιοχές εδώ στο δυτικό άξονα της χώρας, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Να σας πω ότι είχαμε έναν ανεμοστρόβιλο ο οποίος έπληξε χωριά της Πάργας, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό ζήτημα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς αρκετές κολόνες έπεσαν λόγω των σφοδρών ανέμων που έμειναν στην περιοχή. Όταν είχαμε το έντονο φαινόμενο σε εξέλιξη, Χριστίνα, δόθηκε μάχη κατά τη διάρκεια της νύχτας από τα συνεργεία του ΔΔΕ προκειμένου να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Ενώ να σου πω ότι και στο χωριό Μεσοπόταμος, εκεί οι κάτοικοι αντιμετώπισαν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, και καθώς λόγω του φαινομένου που προαναφέραμε, είχε σαν αποτέλεσμα να ξυλωθούν αρκετά κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών τους. Και οι άνθρωποι, ενώ ήταν τα έντονα φαινόμενα σε εξέλιξη και η βροχή δηλαδή, κατά κύριο λόγο, αναγκάστηκαν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα, καθώς έμπαινε νερό μέσα σε σπίτια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι είχαμε και προβλήματα και στην Κέρκυρα, όπου λόγω των δυνατών ανέμων που έμπαιναν στην περιοχή είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσουν κολόνες στις ΔΕΗ. Αρκετά χωριά στην κεντρική και βόρεια Κέρκυρα έμειναν οι κάτοικοι για αρκετές ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Ενώ να σου πω, Χριστίνα, ότι και σήμερα είναι σε επιτυλαϊκή αρχή εδώ στην Δυτική Ελλάδα, καθώς υπάρχουν προβλήματα των μετεωρολόγων ότι από το μεσημέρι και απόγευμα και μετά θα έχουμε και πάλι έντονα καιρικά φαινόμενα.
5: Γιατί έχουμε επικυρωποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πελοπόννησο, Σκύθηρα, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κακοκαιρίας. Αύριο τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Θα μας τα πει όμως όλα αυτά στη συνέχεια ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στρατουλάκος, κυρίες και κύριοι, για το καιρικό έως αυτή την ώρα, τι έχει αφήσει, και πάμε στην Κρήτη. Θα πάμε στην Κρήτη για μια απίστευτη ιστορία. Άλλη μία, θα μου πείτε. Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους. Ένας άνδρας 40 ετών έκανε τι χάρη. Χάρης Λεοντάκης μαζί μας.
3: Παρακολουθούσε γυναίκες, προέβαινε σε ασεμνείς πράξεις και είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος, ειδικά για μια 18χρονη κοπέλα. Η δράση του 40χρονου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούνιο. Την ίδια μέρα επιχείρησε να διαρρήξει το παράθυρο στο μπάνιο ενός σπιτιού όπου έμεναν δύο φοιτητρίες. Αργά το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας, 14 Ιουνίου, παρακολουθούσε τη μία από τις δύο κοπέλες μέχρι που αυτή έφτασε στο σπίτι και εξακολουθούσε να είναι στην αυλή του σπιτιού και στη συνέχεια έβαλε στο στόχαστρο μία 18χρονη κοπέλα. Από τον περασμένο Ιούλιο μέχρι και τα ξημερώματα της Παρασκευής, όπου και συνελήφθη, είχε 7 περιστατικά σε βάρος της. Η νεαρή κοπέλα πριν από μερικές μέρες, βλέποντας έπειτα από την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος με κάμερες που είχε τοποθετήσει στο σπίτι, ότι ο άνθρωπος αυτός συνεχώς επιχειρούσε είτε να την παρακολουθήσει, είτε να μπει στην αυλή του σπιτιού, είτε στον εξώστη, είτε ακόμα και να διαρρήξει την μπαλκονόπορτα του δωματίου της, ενώ η ίδια ήταν μέσα, πήγε στην αστυνομία. Οι αστυνομικοί από τις περιγραφές της και από τα στοιχεία που τους έδωσε κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα άτομο το οποίο έχει αιμονή με τη συγκεκριμένη κοπέλα. Έτσι του έστησαν καρτέρι κάποια βράδια. Ένα από αυτά, το βράδυ της Πέμπτης προς Παρασκευή, όταν πήγε στο μπαλκόνι της, επιχείρησαν να το συλλάβουν. Αυτός αντιστάθηκε, τραυμάτισε ελαφρά έναν αστυνομικό. Οδηγήθηκε πριν από λίγο στον εισαγγελέα Ηρακλείου, του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τις πράξεις του και θα απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Όμως, κατά την έρευνα που έγινε στο σπίτι του από τους αστυνομικούς, βρέθηκαν στον υπολογιστή του αλλά και σε ένα σκληρό δίσκο 500 και πλέον αρχεία με σκληρό πορνογραφικό υλικό με ανήλικα παιδιά. Το υλικό αυτό εξετάζεται προφανώς και επίσης βρέθηκαν και 7 βίντεο με 3 γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στα σπίτια τους και τα βίντεο αυτά τραβήχτηκαν χωρίς εκείνες να το γνωρίζουν από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται, πιθανότατα από εξωτερικό
5: αυτό
3: χώρο.
5: Αυτό είναι τώρα ένα ζήτημα, πώς τραβήχτηκαν τα βίντεο αυτά.
3: Ακριβώς. Πιθανότατα λένε πληροφορίες με κινητό τηλέφωνο από σημείο που μπορούσε να έχει πρόσβαση ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και αυτό κάνει τις αστυνομικές αρχές να ζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν από τον εισαγγελέα τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, να υπάρξει δηλαδή διάταξη προκειμένου να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία του, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχουν και άλλα θύματα του και να συμπληρωθεί η δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί εις βάρος.
5: Απίστευτη ιστορία, άλλη μια τέτοια ιστορία, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης μας έδωσε όλες τις πληροφορίες, όλο το ρεπορτάζ. Η άλλη ιστορία που έχει απασχολήσει και απασχολεί και φαίνεται μας απασχολήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα είναι η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Τι προηγήθηκε της μοιραίας πλασμαφαίρεσης, αυτό προσπαθούν να βρουν οι αρχές και έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών τους τα μηνύματα που αντίλεξε ο Γιώργος Μαζονάκης με τη γιατρό και τα οποία έχει ο Σκάι στη διάθεσή του. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ, το τηλεοπτικό ρεπορτάζ του Νίκο Μαλιαράκη που έχει όλες τις πληροφορίες μέσα και για την αποκαλυπτική δεύτερη κατάθεση της νοσηλεύτριας και όλα όσα είπε. Τι είπε μεταξύ άλλων? Παραδέχτηκε ότι είχε γίνει μέθη χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου και πως απεινιδωτής υπήρχε. Δεν ήταν φορτισμένος όμως για να λειτουργήσει. Και αυτό ήταν το δεύτερο τηλεφώνημα το οποίο προσπαθούσαν να εντοπίσουν αρχές που έγινε. Ήτανε τέτοια ερασιτεχνική η διαχείριση αυτής της κρίσης που έπαιρναν να... Μόνο manual δεν γύρισαν να κοιτάξουν σελίδα 5 πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τον απεινιδωτή, ή ούτε καν είχαν μπει. Φαίνεται εκεί μπορεί κάποιος να σταθεί και σε αυτό το συμπέρασμα να καταλήξει, ότι δεν τον είχαν βάλει ποτέ μπροστά. Προφανώς δεν είχε χρειαστεί και έπρεπε να υπάρχει απεινιδωτής για την τιμή των όπλων. Το ρεπορτάζ του Νίκο Μαλιαράκη.
4: Τα τελευταία μηνύματα του Γιώργου Μαζονάκη στην κατηγορούμενη γιατρό μπαίνουν τώρα στο μικροσκόπιο των ερευνών. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις για τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας θεραπείας. Σε ένα από αυτά τα μηνύματα, μία μέρα πριν από την πλασμαφαίρεση, ο τραγουδιστής εμφανίζεται προβληματισμένος. Τόσο για το τι ακριβώς πρόκειται να κάνει, όσο και για τα χρήματα που του ζητούν.
8: Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μια βιασύνη παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που πρέπει να πληρώσω, 6 ή 3.000. Οπότε να μιλήσω τι και πώς, αλλά θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως δεν είμαι σε θέση να δίνω τέτοια ποσά.
4: Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί το μήνυμα στον υπνοθεραπευτή. Όπως κατέθεσε ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, η απάντησή του ήταν αφοπλιστική.
8: Έχει κλειστεί για Τετάρτη. Θα τον στριμώξω.
4: Είχε προηγηθεί συνάντηση του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζονάκη μία ημέρα πριν. Ήταν η δεύτερη φορά που γνωστή μάνατζερ του ζήτησε να αναλάβει το δημοφιλή τραγουδιστή.
8: Μετά τη συνάντηση γνωρίζω ότι η γιατρός επικοινωνεί με τον Γιώργο Μαζονάκη και συμφωνούν στα χρήματα και στις θεραπείες. Η γιατρός μου προώθησε τι ακριβώς θα κάνει.
4: Η κατάθεση της νοσηλεύτριας του ιατρείου ενώπιον του ανακριτή και τους δύο γιατρούς και για τον απεινιδωτή που βρισκόταν στο ιατρείο και όπως υποστηρίζει δεν λειτουργήσε ποτέ.
19: Μέχρι τις 4 ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο ήταν μεταξύ 4 με 4 και 10 και το δεύτερο τηλεφώνημα αμέσως μετά στον κύριο από τον οποίο είχαμε προμηθευτεί τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος.
4: Η μάρτυρας κλειδί υποστήριξε ότι το προσωπικό πίστευε ότι όλα στο ιατρείο γίνονταν νόμιμα, δεν γνώριζε αν τηρείται κάποιο πρωτόκολλο και η γιατρός ήταν αυτή που έδινε πάντα τις οδηγίες.
23: Η θέση μας είναι ότι η χθεσινή κατάθεση της εργαζόμενης ήταν καθοδηγούμενη και στρατευμένη στο να ενισχύσει την υπερασπιστική θέση του γιατρού.
4: Την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ζήτησε ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών.
5: Να δούμε τώρα τι γίνεται ο καιρός. Τι γίνεται με τον καιρό. Έχουμε επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και για σήμερα και για αύριο. Αφορά στις επόμενες ώρες λοιπόν.
24: Σωστά.
5: Πανηγός Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας. Να τα πάρουμε μέρα τη μέρα.
24: Καλό μεσημέρι, ναι. Να πούμε, κοιτάξτε, τώρα για να πω για την Αττική, γιατί αρκετός κόσμος βέβαια ενδιαφέρεται για την Αττική. Τώρα, αν ρίξει κάποια ψυχάλη η Αττική, κανένα πρόβλημα σε κανένα επίπεδο δεν θα δημιουργήσει.
5: Δεν είναι κάτι ακραίο.
24: Όχι, και αύριο θα έχουμε μια βροχή στην Αττική με θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Η Δευτέρα θα είναι μια ωραία ημέρα στην Αττική. Θα έρχει ήλιο, θα είναι. Δεν υπάρχουν σύννεφα καθόλου. Θα είναι πραγματικά πολύ όμορφη ημέρα.
5: Επιτρέψτε μου όμως, ότι θα είναι καλή, είναι καλή θερμοκρασία.
24: Ναι.
5: Πια.
24: Θα είναι κανονική για την εποχή, λέει. Θα έχει 24, ναι, θα είναι τα κανονικά. Τώρα να πάω στα πιο σοβαρά, είναι εκεί που περιμένουμε να βρέξει περισσότερο, αυτό αναφέρει το έκτακτο. Είναι η περιοχή της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, δηλαδή η Λακωνία, η Ανατολική Λακωνία. Με συγχωρείτε, η Ανατολική, νομός της Τρίπολη, τέλος πάντων, Αρκαδίας, Ανατολική Αρκαδία, Λακωνία, Κύθυρα και οριακά στην Αργολίδα. Εκεί, αν βρέξει περισσότερο τις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ. Η αυριανή μέρα για πολλές μέρες δείχνει ότι θα βρέξει πολύ στην Εύβοια και γι' αυτό έχει βγει και το έκτακτο. Νομίζω το κύριο για το έκτακτο ήταν η Εύβοια. Και γύρω από την Εύβοια, δηλαδή με η Ανατολική Μαγνησία, η Φθιώτιδα, άρα τα πιο σημαντικά νομίζω είναι εκεί η Νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Σήμερα μέχρι το βράδυ σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι η Εύβοια. Κατά τα άλλα, εντάξει, θα έχει και αύριο βροχές, δηλαδή και στην Κρήτη θα βρέξει και στην Κυκλάδα θα βρέξει. Η Τρίτη, τη Δευτέρα, μόνο στην Κρήτη ή στην υπόλοιπη χώρα θα έχει βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Και το άλλο σημαντικό της Κυριακής θα είναι η θηριωδείς άνεμη στο Αιγαίο. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ.
5: Ναι.
24: Άρα κλείνω.
5: Το λέμε αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί έχουμε και το πλοίο στο λιμένα της Τίνου που πρέπει να γίνουν να κρατήσουμε τους ανέμους. Να κρατήσουμε, καθόλου καλή έκφραση, να μην έχουμε επιδείνωση εκεί για να μπορέσουν να ανέβουν στο πλοίο.
24: Θα φυσήξει λίγο παραπάνω, αλλά όχι 8 εκεί, αλλά θα φτάσει το 6-7 από φόρο αύριο. Νομίζω θα φυσάει από το μεσημέρι απόγευμα, θα φυσάει και εκεί.
5: Θα είναι λίγο δύσκολο.
24: Τα πιο σημαντικά λοιπόν είναι η Εύβοια να κρατήσουμε και εκεί την νοτιοανατολική Πελοπόννησο.
5: Και πάμε σε θερμοκρασίες, αν έχει.
24: Θερμοκρασίες δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή στην Αθήνα θα έχουμε 23, με τον ήλιο θα είναι 24, ας πούμε, τη Δευτέρα. Εκεί θα είμαστε 24 πολλές ημέρες. Και στη Δυτική Ελλάδα, τυχερή, γιατί αύριο θα έχει μια ωραία ημέρα ήδη στη Δυτική Ελλάδα, θα φτάσουμε στους 26 βαθμούς για πολλές ημέρες στα δυτικά. 25 άρια στις Κυκλάδες, 26 άρια ίσως ακόμα στη Ρόδο. Νομίζω ότι είμαστε τυπικές τέτοια.
5: Κανονικό φθινόπωρο.
24: Πριν μια εβδομάδα είχαμε καλοκαίρι ακόμα, τώρα έχει περάσει το φθινόπωρο και το φθινόπωρο βγάζει αρκετές καταιγίδες στη θάλασσα. Τώρα κοιτάξτε, θα βγουν στα κύθερα, θα βγουν παραδίπλα, θα πάνε στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, επειδή υπάρχει ένα ενδεχόμενο και γι' αυτό βγήκε το έκτακτο και για την Εύβοια για τον αγιολόγο.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο μετρολόγος μας. Τελευταίο να σας πω, μια και είμαστε στα του καιρού, περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Μιλάμε για Νιου Τζέρσι, Μασαχουσέτη, πλημμύρες, αυτό τουλάχιστον αναμένουν οι μετρολόγοι, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Αναμένεται να υποστούν αυτές οι περιοχές που σας είπα το ισχυρότερο πλήγμα. Είναι πιθανά όλα αυτά, μακάρι να μην κρατήσετε το όμως. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle και άλλες διεθνείς εξελίξεις και επιστρέφουμε με τα αθλητικά.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Σε διαδηλώσει ολόκληρη τη χώρα καλεί σήμερα η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων κατά των κοινωνικών περικοπών. Σχέδιο 7 ημερών διαβίβασε στην Ουάσιγκτον η Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ερντογάν δεν επιλέγει τη σύγκρουση με την Ελλάδα, αναφέρει σε συνέντευξή του στο Newsweek. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η Γερμανική Συνομοσπονδία Συνδικάτων, DGB, πραγματοποιεί σήμερα διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα κατά των κοινωνικών περικοπών. Οι διαδηλώσεις πραγματοποιούνται συνολικά σε 15 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων

0: Χαρσόνησον του Ορμούς. Η Τεχεράνη διαφύβασε στην Ουάσιγκτον μέσω του Κατάρ ένα σχέδιο 7 ημερών, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογράμμισε. Συνέντευξη στο Newsweek παραχώρησε ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη που αφορά τα συμφέροντα και την ασφαλειά της. Ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης, δίνοντας έμφαση στη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν στην αμοιβαία κατάργηση δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και στην έναρξη διαλόγου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, πρόκειται για μέρος μιας συμφωνίας 8 σημείων, η οποία επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία διαλόγου. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο. Ο Πάπας Λέων ο 14ος συνεχίζει σήμερα την επίσκεψή του στη Γαλλία με μια μεγάλη λειτουργία στο Παρίσι. Σύμφωνα με στοιχεία της Εκκλησίας, περίπου 600.000 άτομα δήλωσαν συμμετοχή στη λειτουργία στην Place de la Concorde κοντά στα Ηλίσια Παιδεία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Μετά την Deutsche Welle πάμε στις αθλητικές ειδήσεις. Νίκος Σταματέλος στο στούντιο. Δύο μεταδόσεις, δύο αναμετρήσεις σήμερα μεταδόσεις από την τηλεόραση του Sky.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα.
1: Καλώ ήταν.
2: Σε ρυθμούς μπάσκετ κινούμαστε. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Super Cup. 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΑΕΚ. Στις 9 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και οι δύο ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και εννοείται ενημέρωση και από το ραδιοφόνο του Sky. Και οι δύο νικητές αύριο στις 8 στο τελικό θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.
1: Μάλιστα.
2: Είναι η εγχώρια δράση, γιατί έχουμε και την εθνική ομάδα αύριο στο δεύτερο αγώνα για το Nations League. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Γερμανία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
2: 10 παρατέταρτο. Νικήσαμε την Σερβία με γκολ στις καθυστερήσεις και με ανατροπή. Σημαντική εμφάνιση. Τώρα θα μου πεις άλλο Σερβία, άλλο Γερμανία. Έχουμε ομάδα με ταλέντο και ποιότητα. Δεν είναι εισπράττω ότι τα παιδιά θεωρούν ότι παρά το γεγονός ότι παίζουμε στη Γερμανία ότι είμαστε χαμένοι από χέρι.
1: Ναι, και είναι και πολύ καλοί παίκτες, πάρα πολύ καλοί παίκτες τα παιδιά. Είδα μια προπόνηση τους για τις ανάγκες της εκπομπής της ζωής σου όλοι και έτσι έχω χαρεί ιδιαίτερα, γι' αυτό και σε ρώτησα.
2: Να συνεχίσεις να χαίρεσαι, να χαιρόμαστε και εμείς με αυτή την ομάδα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και με τον Νίκο Σταματέλο, κυρίες και κύριοι, αφού όμως προηγήθη αυτό.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Δελτίο ειδήσεων στις 3 από την Άσπα Παναγωπούλου και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Εμείς τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο σήμερα και αύριο, εκτάκτος λόγω της μετάδοσης των αγώνων που ακούσατε από τον Νίκο Σταματέλο, θα είμαστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7 παρα 20. Αλλά θα τα ξαναπούμε.
5: Ένατος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια,

0: μπαίνοντας στο nomos.gr.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
0: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Η πρώτη σωρός που άνοικε σε γυναίκα ανασύρθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Το πρωί βρέθηκε η σωρός ενός άνδρα και γύρω στη 1 εντοπίστηκαν 2 ακόμα σωροί. Μία ώρα αργότερα βρέθηκαν από την ΕΜΑΚ και οι 2 τελευταίοι σωροί. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση. Σημειώνεται ότι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε διέμεναν 4 Αμερικανοί και στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι. Στο τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθε η έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Συνελήφθη από αστυνομικούς, 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023, για 2.000 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. 17.074 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν χθες την επιστροφή 2 ενοικίων συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα», πρόσθεσε ο Υπουργός, «με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους». «Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις», τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διεύλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στο νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται πλέον συνολικά σε 21, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συντικής Σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιά στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν 2 ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 παρατέταρτο το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής. Σε αυτόν θα συμμετέχουν οι 2 νικητές των ημιτελικών. Και οι 3 αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ σε διοργάνωση στη Σαγκάη, επικρατώντας του Βρετανικού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37.90. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσεις παραδικά αυξημένες προβλέπονται σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Πρόσκαιρη εξασθένιση από το βράδυ. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμία θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα Επιρωτικά και βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυράς, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη έως το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα από το μεσημέρι έως το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Επιρωτικά τους 20 με 22 βαθμούς και στην Ισκιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με προβλώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματα μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

καλώς σας βρήκα και καλώς ήρθατε. 9 λεπτά μετά τις 3 είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή και μαζί θα κάνουμε παρέα και αυτό το πολύ ωραίο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο μέχρι και τις 5. Τι έκανες έτσι τα χιλάκια σου, δεν σ' αρέσει το φθινόπωρο? Τι ωραίος καιρός που είναι αυτός. Συνήθως με μετεωρολόγοι και τέλος πάντων άνθρωποι που ασχολούνται με τον καιρό φυσικά, με προγγίζουν κάθε φορά που λέω ότι χάλασε ο καιρός. Ο καιρός δεν χάλασε, ο καιρός είναι κανονικός τώρα. Είναι φθινόπωρο, που σημαίνει ότι πέφτει η θερμοκρασία επιτέλους, που σημαίνει ότι θα έχει και λίγο βροχούλα, μακάρι να έχει και περισσότερο. Κανονικός φθινοπωρινός καιρός. Μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου σήμερα του Θεολόγου, Αγίου και Δικαίου Γεδαιών, γιορτάζει ο Θεολόγος. Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει βέβαια αυτό το όνομα. Και έχω τις καρδούλες που και το μετάλλιο της καρδιάς μου, το μετάλλιο της καρδιάς από τον καρδιολόγο της καρδιάς μου, τον κύριο Στρατή Πατακό. Καλησπέρα, να είστε καλά, να έχουμε καλό Σαββατοκύριακο. Ο ήλιος ανέτειλε 16 λεπτά μετά τις 7. Θα δύσει 16 λεπτά μετά τις 7. Φοβερό. Θανάση, ακούς? Ο ήλιος ανέτειλε 16 λεπτά μετά τις 7 και θα δύσει 16 λεπτά μετά τις 7. Ίσα όλα, υπολογισμένα. Θα έχουμε για 12 ώρες ακριβώς φως σε αυτή την μέρα του Σαββάτου που... Ναι, θα μπει σε λίγο μέσα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο συνάδελφος, γιατί αυτό που συμβαίνει στην Πλάκα είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Εμένα δεν το χωράει το μυαλό μου. Όσο και να βλέπεις τις εικόνες, ήδη είναι 6 τα άτομα που έχουν ανασυρθεί. Δεν είμαι σίγουρη, γιατί είχα μείνει στα 2. Νομίζω ότι είναι 6 ισορροί στην πολυκατοικία αυτή της Πλάκας, στο οίκημα αυτό της Πλάκας, με διαρροή του αερίου να είναι το επικρατέστερο σενάριο την έκρηξη. Ωστόσο, τις λεπτομέρειες όλες τις ξέρει. Ναι, είναι 6 νεκροί, καλά μου λέει ο Θανάσης, σωστά. Στο κέντρο της Αθήνας. Είναι τρομερό, δηλαδή και η ΕΜΑΚ εκεί, πόσοι άνθρωποι πυροσβεστικοί, αστυνομικοί, για να μπορέσουν να εντοπίσουν τις ορούς κάτω από τα ερείπια. Είναι αυτό που λέμε ότι αποτύχει ζούμε, κυριολεκτικά όμως. Δηλαδή δεν ξέρει, αν κάποιος σας έλεγε τώρα, καθόμαστε κάπου και πήραμε καφέ έτσι, και σας έλεγε κάποιος ότι θα γίνει μια έκρηξη στην Πλάκα, στο κέντρο, θα καταρρεύσει όλο το οίκημα και οι άνθρωποι θα βρεθούν κάτω από τα ερείπια, θα το πιστεύετε? Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το πιστέψεις. Να όμως που συνέβη και αυτό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μου ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Αυτή είναι η κλασικός τρόπος επικοινωνίας που έχουμε. Ωστόσο μπήκε και ο καινούριος που είναι μέσω Viper 698-123-1003. Πανεύκολος αριθμός, 698-123-1003. Στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε και επικοινωνούμε και έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μία μικρή έτσι, να πάρουμε μία μικρή ανάσα με ένα κομμάτι, το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, και θα επιστρέψουμε με τις λεπτομέρειες της τραγωδίας στην Πλάκα, με τους 6 νεκρούς που έχουν

0: Ελίνα. Γιώργο, την ξέρεις, Ελληνογαλλίδα. Την έχω βγάλει μια φορά. Είναι πάρα πολύ ωραία καλλιτέχνης. Γεννημένη από Έλληνες γονείς. Και είχε συμμετάσχει με, όχι αυτό το κομμάτι, με ένα άλλο κομμάτι, σε έναν διαγωνισμό που γινόταν. Δεν θυμάμαι περισσότερες λεπτομέρειες. Είναι και υπερπληροφόρηση που έχουμε, όπως καταλαβαίνεις. Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο. Τα Σαββατοκύριακα που του αρέσει πολύ να είναι εδώ στον Sky 100,3. Και στην τηλεόραση, ε?
1: Άλλη μόνο.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω να μου τα πεις όλα, γιατί είχα ρεπό δύο μέρες. Και να πω καλησπέρα στην μανούλα μου και την αδερφή μου που με ακούνε και μου στείλαν τώρα φωτογραφία στο χωριό μου. Πες και εσύ ένα καλησπέρα.
1: Ωραία, καλησπέρα στην οικογένειά σου, αφού είναι συντονισμένη, εννοείται.
0: Λοιπόν, παρακολουθούσα λίγο, γιατί ήταν σοκαριστική και μόνο η είδηση αυτή του να υπάρχει μία έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα, και να καταραίει ένα οίκημα με 6 ανθρώπους μέσα, οι οποίοι έχουν αναζερθεί και οι 6.
1: Είναι σοκαριστικό, ναι, και επίσημα πλέον με ενημέρωση από την πυροσβεστική έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία όσον αφορά τα 6 άτομα που βρίσκονται μέσα στο κτίριο της ανάσυρσης. Γίνεται τώρα η διαδικασία ταυτοποίησης, γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες, αλλά μένει να μιλήσουμε για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο, μιλάμε για μόνιμους κατοίκους όσον αφορά αυτούς τους δύο, ηλικία 77 ετών ο άντρας και 78 ετών η γυναίκα, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε. Ένας βρετανικής καταγωγής ο άντρας, Ελληνίδα γυναίκα. Από κάτω ήταν το Airbnb. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια κράτηση από, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αυτό μένει να δούμε ακριβώς, για τα συγκεκριμένα πρόσωπα, από δύο ζευγάρια από την Αμερική που είχαν έρθει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Μιλάμε για ηλικίας ακριβώς 30 με 40 ετών, νέους ανθρώπους. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα γίνει και η διαδικασία της ταυτοποίησης. Γνωρίζουμε για τα συγκεκριμένα άτομα ότι είναι αυτά τα οποία αναφερόμαστε, γιατί δεν μπήκαν ποτέ και στην πτήση, ταξίδευαν χθες.
0: Οι δύο είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που μένει μόνιμα. Οι άλλοι δύο είναι από κάτω το Airbnb που έχουν έρθει να μείνουν για διακοπές. Οι άλλοι δύο?
1: Είναι δύο ζευγάρια, δύο στο Airbnb.
0: Α, δύο ζευγάρια.
1: Να μην για τέσσερα άτομα.
0: Ναι. Αυτό τώρα, Γιώργο, χθες. Τι ώρα και τι ακριβώς σημαίνει, ακούγεται ένας σοκοφαντικός θόρυβος?
1: Λίγο μετά τις 7:30
0: το πρωί.
1: Η έκρηξη, και εγώ επειδή δεν μένω πολύ μακριά και εμένα αυτή η έκρηξη με ξύπνησε.
0: Αμάρεση Γιώργο. Ήταν και η προηγούμενη, έλα πες λίγο, στη Hellenic Train.
1: Στη Hellenic Train, εντάξει, ήμουν κοντά και εγώ, και πολύ κοντά και στο κτίριο στη Συγκρού.
0: Είχε παραγγείλει, περίμενε φαγητό και ακούει και την έκρηξη και λέει, οχ.
1: Εκείνη την περιμέναμε. Εκεί υπήρξε προειδοποίηση στην Hellenic Train, οπότε ήταν κάτι το οποίο αναμέναμε. Τώρα αυτό,
0: τι
1: όντως,
0: γνωρίζουμε λοιπόν, ότι ο Γιώργος μένει σε ένα μέρος που ακούει τις εκρήξεις.
1: Να πούμε λοιπόν ότι
0: λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν ακούγεται ένας σακοφαντικός θόρυβος.
1: Ότι υπήρχε μια διαδικασία και μια δυσκολία για αρκετές ώρες για να αντιληφθεί και να αντιληφθούν και οι αρχές αν υπήρχαν άτομα μέσα. Γιατί μιλάμε για ένα ζευγάρι ηλικιωμένο που δεν το αναζήτησαν κάποια σκηνικά πρόσωπα άμεσα. Υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να διευκρινίσουν και για την κράτηση το ποιοι ήταν.
0: Δεν τρέξανε συγγενείς εκεί
1: ακριβώς.
0: Δηλαδή.
1: Οπότε ήταν από τους γείτονες κυρίως η αίσθηση και η εικόνα ότι υπάρχουν άτομα μέσα, και να δούμε και για πόσα άτομα μιλάμε. Από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι ήταν και μια δύσκολη διαδικασία, όπου ξεκίνησαν ουσιαστικά αρκετά αργά να μπορέσουν μέσα από τα χαλάσματα να κάνουν τις αναζητήσεις, και φτάσαμε να εντοπίσει το πρώτο, η πρώτη σωρός ξημερώματα, λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, γιατί ούτε θερμικές κάμερες, ούτε γεώφωνα, ούτε κανένα από τα εργαλεία, τα συγκεκριμένα τα οποία χρησιμοποιούν οι αρχές, δεν έδινε.
0: Ναι, για να ακούσεις κάποιον ήχο.
1: Ακούνε ήχους.
0: Δεν γνωρίζω
1: αν υπήρχε για κινητά εικόνα, αλλά ξέρω ότι υπήρχε μια δυσκολία και για ήχους, αλλά και για τις κάμερες θερμικές να μπορέσουν να βρουν κάτι. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία με μεταφορά δομικών υλικών.
0: Ναι, έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσει δηλαδή να αποσυμφορείται εκεί το μέρος, αφού είχε καταρρεύσει το κτίριο. Μιλάμε ότι έγινε σαν χαρτόκουτο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και δυστυχώς είναι αυτή η τραγική είδηση με, με τους 6 νεκρούς μετά από τις έρευνες που είχαμε στα συντρίμια του κτηρίου από χθες την Παρασκευή στη Λύση Κράτου στην Πλάκα. Εντοπίστηκαν πριν λίγο και οι τελευταίες δύο σωροί αγνοωμένων. Έχουμε φτάσει λοιπόν συνολικά στους 6 νεκρούς. Τώρα δεν ξέρω οι ευθύνες που θα αναζητηθούν.
1: Αυτό είναι τώρα το ζήτημα, ένα κομμάτι για τα αίτια, και να τονίσουμε ότι και εκεί υπάρχει μια έρευνα που, όπως αντιλαμβανόμαστε, πήγε λίγο πίσω όσον αφορά το σημείο, γιατί και η αρμόδια υπηρεσία Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού δεν μπορούσε πριν γίνει η διαδικασία του εντοπισμού των σωρών να αρχίσει να ερευνά το σημείο. Βέβαια υπήρχε παρουσία των αξιωματικών και των στελεχών της υπηρεσίας, έτσι ώστε οτιδήποτε ήταν χρήσιμο σε επίπεδο στοιχείου και το μετακινούσαν τα μηχανήματα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι πυροσβέστες στις έρευνες για τους αγνοούμενους, να εξεταστεί αν μπορεί να δώσει κάποιο στοιχείο. Να τονίσουμε ότι η εκτίμηση πολύ αρχική αφορά κάποια διαρροή αερίου. Μιλάμε για μια εγκατάσταση φυσικού αερίου που υπήρχε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μένει λοιπόν να δούμε από εκεί τι προκύπτει. Να τονίσουμε ότι και τώρα από την πυροσβεστική, στην επίσημη ενημέρωση που είχαμε πριν λίγα λεπτά από τον κύριο Βαθρακογιάννη, ναι, αναφέρθηκε ότι δεν υπήρχε αναφορά όσον αφορά για οσμή πριν από την έκρηξη.
0: Ότι κάτι μύριζε κι άρα.
1: Και εμείς σε επίπεδο ρεπορτάζ με την αρμόδια υπηρεσία γνωρίζουμε ότι δεν έχει υπάρξει κάποια τέτοια μαρτυρία ή αναφορά στην υπηρεσία που κάνει αυτή την έρευνα μέχρι αυτή την ώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια τέτοια μαρτυρία που μπορεί να μην έχει φτάσει στις αρχές μέχρι και αυτή την ώρα, γιατί υπάρχουν και αναφορές, βλέπουμε στα social media από κατοίκους, ότι εμείς είχαμε αντιληφθεί ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό λοιπόν θα φανεί και στο επίπεδο των ερευνών που θα τρέξουν το επόμενο διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για την καρδιά της Αθήνας, για ένα χώρο βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε ένα τουριστικό σημείο. Είναι κάτι ανησυχητικό.
0: Είναι σοβαρό.
1: Και είναι πολύ σοβαρό
0: και με τραγική εξέλιξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωτοψάλτης από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Από τον Γιώργο θα πάμε στην κυρία Παρασκευή Σάκα, η οποία είναι πρόεδρος εταιρείας Alzheimer και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε, κυρία Σάκα?
2: Σας ακούω.
0: Τι κάνετε, yeah. Καλησπέρα.
2: Σας ακούω, ναι. Είμαστε καλά. Σήμερα έχουμε το φεστιβάλ Alzheimer. Σήμερα και αύριο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πού σας βρίσκουμε και τι παρακολουθούμε, κυρία Σάκα?
2: Το Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Ναι.
2: Πληθώρα δράσεων, σήμερα και αύριο.
0: Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω? Είναι καταρχήν ελεύθερη είσοδος, να πούμε, έτσι?
2: Συγγνώμη, τη ρώτησα.
0: Γιατί δεν έχουμε καλή, είστε κάπου που δεν έχει καλό σήμα, τι ακριβώς, να σας ξαναπάρουμε?
2: Όχι, δεν ξέρω, θέλετε να με ξαναπάρετε?
0: Βεβαίως, θα ξαναπροσπαθήσουμε, ναι, γιατί, ναι, είναι λίγο δύσκολη, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, επειδή είναι λίγο έτσι δύσκολη, να ξανατηλεφωνήσουμε αν είναι λίγο θανάσι, να ξαναπροσπαθήσουμε, γιατί κάπως μιλάω και δεν φτάνει γρήγορα το μήνυμα. Λοιπόν, είναι η εταιρεία Alzheimer λοιπόν Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει σήμερα και αύριο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το φεστιβάλ για το Alzheimer, στο πλαίσιο του Σεπτεμβρίου που είναι Παγκόσμιος Μήνας για το Αλτσχάιμερ, με κεντρικό μήνυμα καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Το φεστιβάλ έχει ανοίξει τις πόρτες του σήμερα Σάββατο 11 το πρωί και θα ολοκληρωθεί αύριο στις 9 η ώρα στο φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Η είσοδος, να σας πω, ότι είναι ελεύθερη για όλους. Είναι καλό να τα γνωρίζετε αυτά, για να ενημερώνεστε, γιατί όπως γνωρίζετε είναι μια ασθένεια που πλήττει πια πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια ευκαιρία ενημέρωσης, συμμετοχής γύρω από τα ζητήματα που αφορούν την Άνοια. Η κυρία Σακά, είστε μαζί μας? Ναι.
2: Τώρα μ' ακούς?
0: Τώρα σ' ακούω, Παρασκευή μου, σ' ακούω.
2: Ναι.
0: Για λοιπόν, να πούμε λοιπόν.
2: Έχουμε επιστημονικές ομιλίες σήμερα στις 5.30 για τις τελευταίες εξελίξεις τις επιστημονικές, τις διαγνωστικές εξετάσεις, τις καινούργιες πιο αποτελεσματικές θεραπείες και τις δομές και τις υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα μας, που έχουν αυξηθεί, αλλά και τις πολύ μεγάλες ελλείψεις, τα ελλείμματα που υπάρχουν στη φροντίδα, στα οικονομικά βοηθήματα, στις στεγαστικές δομές, δηλαδή στα προχωρημένα στάδια οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν που να πάνε. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε απόψε. Θα είναι και υπουργοί, ελπίζουμε, έχουν υποσχεθεί. Θα έρθουν και οι συγγενείς, θα έρθουν και οι ασθενείς, μακάρι να γίνει κάτι.
0: Φυσικά. Επίσης, και, ναι, και το ευχόμαστε αυτό.
2: Σήμερα και αύριο, και εμείς γι' αυτό προσπαθούμε, διαγωνιζόμαστε, έχει ψηφιακές καινοτομίες.
0: Δηλαδή?
2: Και στη διάγνωση, δηλαδή τεστ μνήμης ψηφιακά, με ταμπλέτες. Υπάρχουν και έχουν έρθει από το πρωί πολλοί άνθρωποι και κάνουν ψηφιακό τεστ μνήμης για να τους πούμε, έχετε πρόβλημα ή δεν έχετε. Πηγαίνετε σε ένα ιατρείο, ας πούμε. Κάντε, προχωρήστε σε εξετάσεις ή είστε μια χαρά, δεν χρειάζεται. Ναι. Με την καθοδήγηση επαγγελματιών υγείας, ξέρετε, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας, γιατί αυτοί συνήθως έρχονται, αυτοί έχουν το πρόβλημα, έχουν αρχίσει και ενδιαφέρονται και είναι δραστήριοι στις ταμπλέτες, σε όλα τα ψηφιακά εργαλεία.
0: Ναι. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Και έχουμε επίσης και αγώνες μνήμης.
0: Τι είναι ο αγώνας μνήμης?
2: Είναι πάλι μέσω ταμπλετών παιχνίδια σε ειδικά λογισμικά μνήμης και άλλων νοητικών λειτουργιών. Γίνεται συναγωνισμός. Παίρνουν βαθμολογίες, θα δώσουμε και βραβεία. Αύριο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Έρχονται πολλοί και παίζουν, ναι, και αγωνίζονται.
0: Ναι. Να σας πω τώρα ότι, κυρία Σακά, σας ακούει και η Μανούλα μου που την έχετε γνωρίσει κιόλας αρκετές φορές και την έχετε δει, που σημαίνει ότι είμαστε σε καλό.
2: Καλά, η μαμά σου έτσι καλά πάει, μπράβο.
0: Αλλά...
2: στέλνω τα χαιρετίσματά μου, τη στέλνω.
0: Ωστόσο, αυτό που θέλω να μου πείτε είναι ότι τα τελευταία χρόνια πόσο έχει αυξηθεί το ποσοστό των ανθρώπων?
2: Ναι, Μαρία, έχει αυξηθεί.
0: Έχει.
2: Γιατί αυξάνεται ο αριθμός
0: το προσδόκιμο της ζωής.
2: Της τρίτης ηλικίας λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.
0: Βέβαια, ζούμε
2: δεν
0: πια
2: είναι
0: πολύ.
2: Πιο επιθετική η νόσος. Ίσα ίσα που επειδή τώρα έχουμε καλύτερη ενημέρωση και έχουμε και πρόληψη και έχουμε και καλύτερο τρόπο ζωής, πιο υγιεινό.
0: Ναι.
2: Τώρα οι άνθρωποι πάνε στο γιατρό, παίρνουν φάρμακο για πίεση περισσότερο, για χοληστερίνη, γυμνάζονται. Στα γυμναστήρια, ακόμη και οι μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε, καταλάβατε, φροντίζουν.
0: Μοιάζονται, ασχολούνται. Πριν δεν γίνονταν αυτά, κύριε Σακά.
2: Φροντίζουν την καρδιά τους, περπατάνε. Όλα αυτά βοηθάνε και στο να προλάβουν και την Αλτσχάιμερ. Αλλά επειδή ο αριθμός των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας αυξάνει και η άνοια προσβάλλει το 5% των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός του συνολικού πληθυσμού των ηλικιωμένων, τόσο σε απόλυτο αριθμό είναι και αυτό το 5% μεγαλύτερο.
0: Εσείς που ασχολείστε τόσα χρόνια, κυρία Σακά, με το θέμα, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη χώρα μας, το πιο αυτό που μας καίει?
2: Η οργάνωση της φροντίδας.
0: Όσον αφορά...
2: έχουμε κέντρα ημέρας, ναι, έχουμε γιατρία μνήμης πια, αρκετά. Συνδικευμένα. Έχουμε κέντρα ημέρες αρκετά και γίνονται κι άλλα. Ήδη 19 κέντρα ημερήσιας φροντίδας ολοήμερα έχουν προκηρυχθεί, τα έχουν πάρει οι δικαιούχοι, οι ανάδικοι, δωρεάν υπηρεσίες βέβαια μιλάμε όλα αυτά τα κέντρα. Πιστεύω ότι στις αρχές του 27 θα έχουμε επιπλέον στα 37 και άλλα 19 σε όλη την Ελλάδα κέντρα ημέρας. Εκείνο που δεν έχουμε είναι βοήθεια, υποστήριξη φροντιστών, οικογενειών. Με επίδομα, με παροχές, ας πούμε, να παίρνουν άδειες οι φροντιστές για να μπορούν να φροντίσουν τους ανθρώπους, τους συγγενείς τους που πάσχουν. Μέτρα προστασίας και υποστήριξης φροντιστών.
0: Όσοι δεν το έχουν ζήσει αυτό, κυρία Σακά,
2: δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Ναι. Είναι, ναι, σαν να έχεις ένα μικρό παιδί που θέλει 24ωρη βοήθεια και παρακολούθηση. Ακριβώς, ναι, έτσι είναι.
2: Και ξέρεις ποια είναι η τραγική διαφορά, Μαρία? Το παιδί θα μεγαλώσει. Δεν μεν έχεις φοβερή ανάγκη, αλλά περιμένεις κάτι. Από έναν ηλικιωμένο με άνοια θα γίνει χειρότερα και το μόνο που σου μένει να κάνει, και είναι πολύ μεγάλο όμως αυτό, είναι να τον φροντίσεις, ναι, γιατί είναι ο πατέρας σου, γιατί είναι η μητέρα σου, γιατί του χρωστάς, γιατί είναι συναστηματική ανάγκη καθήκον
0: αυτό. Λοιπόν,
2: και
0: σήμερα...
2: το κράτος δεν βοηθάει και δεν έχει δομές μακροχρόνιας περίθαλψης.
0: Γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα να ασχολιόμαστε
2: και
0: σήμερα και αύριο μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Δωρεάν είσοδος είναι στο κέντρο.
2: Αύριο όλη μέρα.
0: Αύριο όλη μέρα.
2: Και ωραία σεμινάρια για φροντιστές. Εκπαίδευση.
0: Να περάσετε, να μάθετε.
2: Τρόπους φροντίδας. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Μαρία μου, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά. Παρασκευή Σακά, πρόεδρος εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια. Πάμε σε διάλειμμα, επιστροφή παρέα.
3: Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
4: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούσαν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Το τμήμα εκβιαστών ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλον έγκλειστο κακοποιό. Συνελήφθη από αστυνομικούς 49χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ επί της Αττικής Οδού, ενώ του είχε αφαιρεθεί άδεια ικανότητας οδήγησης το 2023, για 2.000 ημέρες για το ίδιο αδίκημα. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Και ο καιρός νεφώσης με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: λεπτά μετά τις 3:30 σήμερα Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Γιατί με κοιτάς, δεν είναι σωστά αυτά που είπα, ε? 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Όχι, γιατί το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, έλεγα ότι είναι Ιούνιος, Ιούλιος. Ναι, έκανα κάτι. 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε στον Sky 100,3 και αυτό σωστό δεν είναι? Πολύ ωραία, εγώ είμαι η Μαρία Δωροδή. Ναι, και μαζί κάνουμε παρέα μέχρι τις 5 και στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλλου, ο οποίος είναι πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Είστε στη Σαμοθράκη?
1: Στη Σαμοθράκη, βεβαίως.
0: Γιατί δεν έχω έρθει εγώ ποτέ σε αυτό το συνόδευμα?
1: Δεσμεύομαι στον έρωτα.
0: Όχι, αλήθεια σας λέω, το ακούω πολλές φορές. Γιατί έχει επιλεγεί η Σαμοθράκη να γίνεται κάθε φορά?
1: Α, γιατί έχει επιλεγεί.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει επιλεγεί. Η Σαμοθράκη έχει επιλεγεί, πρώτη φορά το συνέδριο εδώ έγινε το 1992. Κυρίως για εθνικούς λόγους. Για να στηριχθεί η Σαμοθράκη και να στηριχθεί η περιοχή όλη αυτή, μια έτσι, περιοχή η οποία τότε δεν ήταν και πολύ αναπτυγμένη, αλλά εκεί είναι η εσχατία της Ελλάδος εδώ πέρα. Έτσι. Δηλαδή τώρα στο σημείο που είμαι εγώ στο πνευματικό κέντρο που διεξάγεται το συνέδριο, το δημοσιογραφικό συνέδριο, δεν είναι πολύ καθαρή η ατμόσφαιρα, αλλά σχεδόν απέναντι έχω τη Λίμνο και αριστερά μου την Ύμβρο. Ναι. Είναι και λόγος έτσι περιψωμένο, οπότε καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Δηλαδή, την Ύμβρο την βλέπω στο βάθος από εδώ, την Τουρκία. Και η Λίμνος στο βάθος. Γι' αυτό έγινε. Για εθνικούς λόγους, για να στηριχθεί αυτή εδώ η περιοχή. Και ιδιαίτερα σε ένα νησί, η Σαμοθράκη, το οποίο δεν ήταν και πολύ ανεπτυγμένο και το οποίο βρίσκεται απέναντι από τα τουρκικά παράλια, από το τουρκικό νησί που είναι Ύμβρος. Ελληνικό νησί είναι Ύμβρος, βεβαίως. Ανοίξει το τουρκικό κράτος όμως. Ελληνικό ως προς τους κατοίκους έτσι και λοιπά. Και ως προς την παράδοση, αλλά ανοίξει το τουρκικό κράτος.
0: Να πούμε πρώτα, κύριε Τριανταφύλλου, λίγο που μας ακούει ο κόσμος. Τι σημαίνει ΠΟΕΣΥ, τι είναι η ΠΟΕΣΥ, γιατί δεν το ξέρει όλος ο κόσμος.
1: Είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών. Είναι το δεύτερο βάθμιο όργανο των Ενώσεων Συντακτών. Είναι η Ένωση των Ενώσεων Συντακτών, δηλαδή. Αυτό είναι η ΠΟΕΣΥ, η Ομοσπονδία τους. Των Ενώσεων Συντακτών, της ΕΣΥΑ, δηλαδή της Ένωσης Συντακτών της Αθήνας, Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Μακεδονίας Θράκης, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, Θεσσαλίας, Θεράς, Ελλάδας και Εύβοιας και του περιοδικού τύπου. Αυτές είναι οι πέντε Ενώσεις Συντακτών.
0: Αφορά τους δημοσιογράφους, αλλά μόνο τους δημοσιογράφους αφορά.
1: Αφορά τους δημοσιογράφους. Οι Ενώσεις Συντακτών, ναι, έχουν μέλη τους δημοσιογράφους, μόνο τους δημοσιογράφους. Περίπου αυτή τη στιγμή. Δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων Συντακτών στην Ελλάδα είναι περίπου 9.000.
0: 9.000 είμαστε,
1: Σε όλη την Ελλάδα, ναι. Σε όλη την Ελλάδα. Οι επαγγελματίες μέλη των Ενώσεων Συντακτών είναι κάποιοι καινούργιοι, οι οποίοι τώρα θα γραφτούν κάποια στιγμή. Οι νέα παιδιά που μπαίνουν στο επάγγελμα θα γραφτούν τώρα σε Ενώσεων Συντακτών. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, είναι στα, θα έλεγα, στα όρια της επαγγελματικής δημοσιογραφίας, κάνουν και κάτι άλλο, οι οποίοι δεν είναι μέλη των Ενώσεων Συντακτών, αλλά οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
0: Μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Είναι περίπου 9.000.
0: Πόσα χρόνια είστε δημοσιογράφος εσείς, κύριε Τριανταφύλλου?
1: Εγώ από το 1992.
0: Είστε από το 1992.
1: Το 1992, αρκετά χρόνια. Και έχω ζήσει όλη, δηλαδή έχω ζήσει όλη την περίοδο μόνο των εφημερίδων, του διαδικτύου, τη άνοιξη του διαδικτύου, τα πρώτα χρόνια τη ιδιωτική τηλεόραση, τη εξέλιξη του διαδικτύου και τώρα τη τεχνητή νοημοσύνη, των μέσων κοινωνική δικτύωση, των αλγορίθμων, όλα αυτά, όλη αυτή την εξέλιξη. Είμαι και τυχερό. Μάλλον τυχερό είμαι που τα ζει όλα αυτά, νομίζω. Και διότι εδώ ζούμε μια ιστορική, έτσι, κοσμογονική αλλαγή, θα λέγαμε, στη δημοσιογραφία.
0: Η μεγαλύτερη ποια είναι, θεωρείτε, στην εποχή μα, αλλαγή για του δημοσιογράφου?
1: Κοιτάξτε, η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει ποτέ στη δημοσιογραφία είναι το διαδίκτυο. Θεωρείται family τη ανακάλυψη τη τυπογραφία, το διαδίκτυο. Εντό του διαδικτύου και αυτή τη μεγάλη αλλαγή είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι μόνο για δημοσιογραφία, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή για όλη την κοινωνία, έτσι. Για όλο τον κόσμο είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Τεράστια αλλαγή. Είναι τεράστια. Είναι ανατρεπτική τεχνολογία πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά βάζω το διαδίκτυο, διότι εντός του διαδικτύου αναπτύχθηκαν όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Και η τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως όλα αυτά είναι και παλιά. Είναι και πιο παλιά, πιο πριν από το διαδίκτυο. Αλλά αυτού του είδους την ανάπτυξη, ούτε οι αλγόριθμοι, ούτε το διαδίκτυο, ούτε τίποτα άλλο δεν θα την έπαιρναν. Ούτε η τεχνητή νοημοσύνη, ούτε τίποτα άλλο δεν θα την έπαιρναν αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο.
0: Και άργησαν λίγο οι συνάδελφοι του διαδικτύου να μπουν στις ενώσεις. Ενώ
1: το διαδικτύο άργησαν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, από το 2018 και μετά.
0: Γιατί λέτε όμως αργήσαμε έτσι τόσο πολύ?
1: Νομικό ήταν το ζήτημα.
0: Α, ήταν νομικό,
1: το ζήτημα. Ήταν νομικό το ζήτημα, διότι ήταν συνδεδεμένο τότε. Οι Ενώσεις Συντακτών ήταν συνδεδεμένες, μάλλον τα ταμεία τύπου ήταν συνδεδεμένα με την ιδιότητα του μέλους της Ένωσης Συντακτών. Και επειδή για κάποιους λόγους δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι, μάλλον τα μέσα ενημέρωση του διαδικτύου, να καταβάλουν κρατήσεις στα ταμεία τύπου, γι' αυτό ήταν νομικό το ζήτημα. Και βεβαίως και ίσως πριν από το 18 ήταν και λίγο θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά κυρίως νομικό ήταν το ζήτημα. Δηλαδή τα προβλήματα από εκεί ξεκινάγαν για τους συνάδελφους του διαδικτύου. Πρέπει να σας πω βεβαίως ότι στο Συνδέσμο των Αθλητικών Συντακτών, επειδή είμαι αθλητικός συντάκτης, που τότε ήμουν πρόεδρος των Αθλητικών Συντακτών, είχαμε γράψει τους συνάδελφους του διαδικτύου νωρίτερα, το 2014. Και εκεί αργήσαμε. Το 2014, αλλά δεν υπήρχαν αυτού του είδους νομικά ζητήματα, τα οποία μόλις τα ξεπέρασαν οι ενώσεις. Και τα ξεπέρασε και η γενικότερη νομοθεσία που υπήρχε μετά το αγγελιοσύμο και μετά την κατάρρευση του αγγελιοσύμου, μάλλον μετά το σταμάτημα του αγγελιοσύμου, γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα. Λύθηκαν τα προβλήματα αυτά και συνάδελφοι του διαδικτύου ως κανονικοί δημοσιογράφοι, γιατί αυτό είναι, ως κανονικοί δημοσιογράφοι, εχμής οι οποίοι προσφέρουν την ενημέρωση στο σύνολο των πολιτών σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως έχουν προσαρμοστεί και τα άλλα μέσα στο διαδίκτυο, και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ακόμη και οι εφημερίδες στο διαδίκτυο έχουν προσαρμοστεί σήμερα, έτσι. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου, είναι αυτό, είναι η σύγκληση των μέσων. Συνέκλειναν τα μέσα με το διαδίκτυο. Όλα σε ένα πλέον τα έχεις. Και τα έχεις όχι απλά όλα σε ένα, τα έχεις και στο κινητό σου τηλέφωνο. Στην κινητή σου συσκευή. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι του διαδικτύου είναι κανονικοί συνάδελφοι, αναγνωρίζονται ισότιμοι με όλους τους υπόλοιπους και είναι μέλη των Ενώσεων Συντακτών. Και είναι και βεβαίως ο αναπτυσσόμενος κλάδος της μηδιακής βιομηχανίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια. Είναι το διαδίκτυο. Έτσι, και είναι λογικό. Είναι πολύ περισσότερες οι διαδικτυακές επιχειρήσεις τύπου που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις άλλες. Το αντιλαμβάνεσαι βεβαίως, γίνεται για πολλούς λόγους, και λόγω της εξέλιξης, αλλά και λόγω του ότι και είναι πολύ πιο φθηνό το να στήσεις μια ιστοσελίδα, σχεδόν μηδενικό το κόστος, από το να στήσεις ένα τηλεοπτικό σταθμό, έτσι, μια εφημερίδα ή ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Θα συζητήσετε μεταξύ άλλων στο συνέδριο εκεί στη Σαμοθράκη, στο πανέμορφο αυτό νησί που ξεκίνησε στις 25 και θα λήξει, ολοκληρώνεται αύριο. Βλέπω ότι θα συζητήσετε για ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία.
1: Βεβαίως. Το και είναι δύο κεντρικά θέματα, μάλλον δύο θέματα, ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία. Μεγάλο θέμα θα μου πείτε γι' αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο θέμα είναι το περιβαλλοντικό, η περιβαλλοντική κρίση, κλιματική αλλαγή και το πώς καλύπτουν τη δημοσιογραφία. Ελληνική γλώσσα και δημοσιογραφία, λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα. Νομίζω ότι έχουμε την κύρια ευθύνη της διατήρησης και του εμπλουτισμού της ελληνικής γλώσσας σε δημοσιογράφοι. Έχουμε βασική ευθύνη, είμαστε εκ των βασικών που έχουμε την ευθύνη, η οποία τα τελευταία χρόνια, βεβαίως, και στα μέσα ενημέρωσης, γίνεται πιο φτωχή, φαίνεται να φθήνει η χρήση της ελληνικής γλώσσας.
0: Έτσι όπως το λέτε, γιατί το κακό δεν είναι να κάνεις λάθη, το κακό για μένα είναι να μην διαβάζεις.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί όποιος εκτίθεται, και εγώ θα κάνω λάθη στον αέρα, έχω κάνει πολλές φορές. Αλλά αυτό που είναι ανεπίτρεπτο είναι ένας δημοσιογράφος να μην διαβάζει.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, είναι η εποχή τώρα και είναι κυρίως οι παλιοί δημοσιογράφοι συνηθίζουν να διαβάζουν ακόμη. Αλλά οι νέοι δημοσιογράφοι, τα νέα παιδιά γενικότερα, τα οποία μεγαλώνουν, είναι πολύ πιο ψηφιακά εγγράμματα βεβαίως από εμάς, από τη δική μας ηλικία. Αλλά από την ηλικία δικιά μας, εντάξει. Καταλάβατε, περίπου το 92 ξεκίνησα δημοσιογραφία, που να κυφηθείς, άρα ήμουν ενήλικα στο άνω των 18. Το 92. Τώρα είμαι 56, οπότε στη δική μας ηλικία δεν είμαστε τόσο ψηφιακά εγγράμματοι όσο είναι τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά που είναι ψηφιακά εγγράμματα δυστυχώς μεγαλώνουν με συνήθειες όπως είναι το σκρολάρισμα, η κινητή συσκευή, που δεν τους βοηθούν πάρα πολύ στο να διαβάζουν. Βεβαίως.
0: Και πλέον, ξέρετε τι, μεγαλώντας, και εγώ δεν είμαι απόλυτα σίγουρη ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πια τόσο υπέρ του ανθρώπινου εγκεφάλου και της εξέλιξής μας. Επειδή λέγαμε πάντα ότι πας μπροστά ψηφιακά, αλλά έχουν τόσο πολύ μειώσει την καλλιέργεια του πνεύματος, το να κάτσεις να διαβάσεις. Εγώ όταν πιάνω εφημερίδα, κύριε Τριανταφύλλο, να διαβάσω, με βλέπουν σαν απολύθωμα, συνάδελφοί μου που είναι 20 χρονών, όπως καταλαβαίνετε. Τους φαίνεται αδιανόητο. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο να μην ξεφυλίζει κάποιος έστω λίγο μια εφημερίδα, ένα βιβλίο. Είναι τρομερό.
1: Ακριβώς, είναι τρομερό.
0: Ρωτάω μόνο το καλοκαίρι τι διαβάζετε και μου λένε γιατί να διαβάσουμε. Γιατί είναι όλα στο κινητό. Όλα στο κινητό είναι.
1: Ακριβώς. Δεν είναι όλα στο κινητό. Είναι όλα στο κινητό, αλλά δεν είναι όλα στο κινητό.
0: Είναι στο κινητό, αλλά υπάρχει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ.
1: Ναι. Ακριβώς. Δεν σου προσφέρουν γνώση όλα αυτά που είναι στο κινητό. Γιατί είναι άλλο πράγμα η ενημέρωση την οποία θα πάρεις από το κινητό, τηλέφωνο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να έχει εικόνα τι σημαίνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και είναι άλλο πράγμα η επάθυνση και η γνώση που σου προσφέρει το βιβλίο, που σου προσφέρει η μελέτη, που σου προσφέρει επιστημονική έρευνα, αν πάμε σε άλλο επίπεδο, που σου προσφέρει τέλος πάντων το διάβασμα. Το οποίο δεν αντικαθίσεται με τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα θεωρώ συμπληρωματικά του διαβάσματος και της μελέτης. Όλα τα άλλα είναι χρήσιμα, αρκεί να τα χρησιμοποιούμε σωστά, αρκεί να μπορούμε να μετρήσουμε πότε πρέπει να διαβάζουμε, πότε πρέπει να χρησιμοποιούμε την τεχνολογική εξέλιξη, ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη και όλα, γιατί είναι οι γενιές που μεγαλούν πολύ πλουσιότερες από εμάς σε επίπεδο γνώσεων και εξέλιξη. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεκαετία του 70 είχαμε μία εφημερίδα και δύο τηλεοπτικούς σταθμούς. Αντιλαμβάνεστε, δεν είχαμε συνολική εικόνα. Είχαμε εφημερίδα μάλλον και δύο τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα. Δεν είχαμε συνολική εικόνα του τι συνέβαινε σε όλο τον κόσμο. Δεν είχαμε συνολική εικόνα των εξελίξεων που υπάρχουν, η άμεση εικόνα. Τώρα, ανά πάσα στιγμή, έχει συνολική εικόνα, είναι πολλές οι πηγές πληροφόρησης. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη συνθήκη διαφάνειας ενημέρωσης, όχι όμως γνώσης, η οποία γνώση δεν αποκτάται από αυτό από μόνο. Η γνώση είναι προσωπική υπόθεση βεβαίως του καθενός, αλλά εμείς οφείλουμε και ως δημοσιογράφοι και πρόσωπο μέσων ενημέρωσης, γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας βασικά, να προτρέπουμε τους νέους, να προτρέπουμε τον κόσμο να πηγαίνει στη γνώση και να τους βοηθάμε να πηγαίνουν στη γνώση. Γιατί και να τους ενημερώνουμε σωστά, πέραν του το να στηρίζουμε το δημοκρατικό μας πολίτευμα, πέραν του να είμαστε αρρωγοί της κοινωνίας, που όλα αυτά πρέπει να είναι ο δημοσιογράφος όλα μαζί, αλλά πρέπει να βοηθάει και τη γλώσσα και τη γνώση και να την κάνουν πλουσιότερη. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το θέμα εδώ του συνεδρίου μας και έχει αναπτυχθεί ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός από νωρίς το πρωί, από συγγραφείς, πανεπιστημιακούς και δημοσιογράφους από γενιακά μέσα ενημέρωσης. Τώρα πριν από λίγο τέλειωσε ένα πάνελ και μίλησαν δημοσιογράφοι από ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Από τη Νέα Υόρκη, από την Αυστραλία, από την Κωνσταντινούπολη, από το Κάιρο, από την Αλεξάνδρεια. Ο Μανώλης ο Κωστίδης του ΣΚΑΙ είπε κάτι για την ελληνική γλώσσα. Ήταν πριν από λίγο, μιλάει ο Μανώλης διαδικτυακά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Είπε ότι η ελληνική γλώσσα μαζί με τη θρησκεία είναι το συνθετικό του γένους, είναι η βάση του γένους. Αυτά τα δύο είναι τα συνθετικά του γένους των Ελλήνων που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη και στις τελευταίες Έλληνες. Και ένα βασικό συστατικό του γένους και της διατήρησης του γένους, της γλώσσας αλλά και της θρησκείας, είναι τα μέσα ενημέρωσης τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα ο μιλητής είναι ο εκδότης της εφημερίδας Απογευματινής Κωνσταντινούπολης, η οποία έκλεισε 100 χρόνια πέρσι, ο οποίος κρατάει ένα νέο παιδί δεύτερης γενιάς εκδότης της εφημερίδας αυτή, πήρε από την οικογένειά του, ο οποίος αρνείται να εκδώσει την εφημερίδα σε άλλη γλώσσα, είτε στα τουρκικά είτε και στα αγγλικά, για να έχει μεγαλύτερη κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Όπως λέει το παιδί, την εφημερίδα την πήρα σε ελληνικά και την παραδώσω στα ελληνικά. Την εφημερίδα αυτή. Και αυτός είναι ο στόχος μου.
0: Ελπιδοφόρο.
1: Και βεβαίως η ελληνική γλώσσα.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Είναι μια γλώσσα, ξέρετε, η οποία δύο γλώσσες υπάρχουν στον κόσμο. Η ελληνική και η κινέζικη, και τα ελληνικά και τα κινέζικα, που διατηρούνται αδιαλείπτως 6.500 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο είναι το χρέος, η ευθύνη και το καθήκον μας να τη συνεχίσουμε και να την εμπλουτίσουμε.
0: Κύριε Τριανταφύλλο, αθλητικό συντάκτης μου είπατε ότι είστε.
1: Ναι, αθλητικό συντάκτης.
0: Τώρα αυτό είναι και λίγο ένα στερεότυπο που θα πω. Για αθλητικό συντάκτης πάντως έχετε εξελιχθεί πολύ στην ελληνική γλώσσα.
1: Όχι, αλήθεια... όχι, δεν
0: καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Η είναι πολύ σημαντική.
0: Ναι, βέβαια. Απλά το σύνηθε είναι επειδή υπάρχουν συγκεκριμένε συνηλέξει που χρησιμοποιούν.
1: Καλά, θέλω να γράφουμε και εγώ τα γράφω. Τα κλεισέ.
0: Τα κλεισέ, ναι. Είναι ένα στερεότυπο όμως.
1: Όχι, όχι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Και ότι και η αθλητική συντάκτη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο τώρα πια.
0: Αλίμονο, ναι. Έκανα πλάκα, το καταλαβαίνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλλου, πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, για το συνέδριο που γίνεται στη Σαμοθράκη και θα λήξει αύριο με πολύ έτσι ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα, να έρθει μέσα ο παραμορφωμένος παραγωγός μου. And along with it has come a new freedom of expression. Tehran is a modern city, visibly leaning more west than east. The miniskirt is here. And along with it has come a new freedom of expression.

0: να τα πούμε αυτά που λες στον αέρα. Κρίμα που δεν μπορούμε και
1: δεν έχουμε κόφτη.
0: Λοιπόν, Θανάσης Καραγιάννης.
1: Ναι, εντάξει, δεν μιλάμε όπως μιλάμε σου πάλι.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα.
1: Τι.
0: Μήπως είμαστε η μοναδική λάθος που δεν πάμε απόψε
1: στη Βύση.
0: Στη συναυλία της Άννας Βύση, 95.000. Ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Άννα Βύση.
1: Όχι, εγώ έχω ζήσει και πράγματα που τα έχει πει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Άρθε μου! Όπως, κοίταξε να δεις, ότι θα είναι εντυπωσιακό, θα είναι. Τουλάχιστον έτσι όπως τα περιγράφω.
1: Κοίταξε, είναι πολύ ωραία Έλληνας, παραγωγή δείχνει.
0: Έλληνας καλλιτέχνης. 95.000. Εγώ το έχω πει αρκετές φορές. Έχω πάει στους YouTube 88.000. Μεγαλύτερη συναυλία ζωή μου, εγώ εδώ.
1: Έλληνας καλλιτέχνης που να γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο ήταν ο Νταλάρας που είχε κάνει τις πρώτες συναυλίες το
0: 85.000.
1: Ναι, εγώ γέμισε το Ολυμπιακό Στάδιο δύο βραδιές, νομίζω ήταν ο Νταλάρας κιόλας. Και μία που είχε κάνει η μεγάλη συναυλία του Σαβόπουλου. Η μεγάλη συναυλία του Σαβόπουλου ήταν το 83. Ναι, ναι, ναι.
0: Κάτσε τώρα θα βάλω για να δούμε πόσες
1: συναυλίες. Αλλά ο Νταλάρας. Όχι, όχι. Έχω όμως τη μετάδοση, την είχε δώσει παλιά το.
0: Είχε πάει στο Σαβόπουλο.
2: Ναι,
0: μικρός ίσον, Σαβόπουλος.
1: Ναι, είχε κατέβει ο Βέγκος με αερόστατο. Εκεί. Ο Βέγκος έτρεχε με ένα ποδήλατο, νομίζω. Ο Σαβόπουλος είχε κατέβει με αερόστατο. Ήταν ο Κυλαϊδρούς, είχε κάνει διάφορα πράγματα.
0: Αυτά τα έχει ακούσει.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα είχε κάνει ζωντανή μετάδοση συναυλίας. Και μάλιστα την είχε δώσει πριν από χρόνια το δίφωνο, είχε μοιράσει το CD. Το οποίο το έχω φυσικά.
0: Σε ρωτήσαμε, αλλά Ελένη μου,
1: ήταν μια εντάξει. Βέβαια, ο Σαβόπουλος δεν θεωρείται. Το λέει μέσα στην Ευρωπαϊκή. Δεν θεωρεί από τις καλύτερες στιγμές και όντως δεν είχε.
0: Να σου πω λίγο κάτι. 80.000 άνθρωποι ήταν.
1: Ναι, ναι, 80.000. Μα 80.000
0: παίρνει το. Ήταν απόψε.
1: Ναι, εντάξει, έχει και κάτω την αρένα, ρε παιδί μου, αυτό είναι.
0: Τα εισιτήρια τώρα που κόπηκαν και κοίταξε.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη επιτυχία τώρα αυτό, έτσι. Έλληνας καλλιτέχνης να το κάνει αυτό. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα έχει ενδιαφέρον να, όσοι πάνε.
1: Όχι, να το πω κάτι
0: τέτοιο.
1: Το αξίζει. Δηλαδή έχει μια πορεία τέτοια. Έχει ένα περιθώριο τέτοιο, μια φωνή. Που το αξίζει και από ό,τι βλέπω θα γίνει μια πολύ ωραία παραγωγή.
0: Και να σου πω επίσης πάρα πολλοί Κύπροι θα πάνε.
1: Ναι.
0: Χιλιάδες Κύπροι.
1: Είναι δεν είναι.
0: Όλες αυτές τις μέρες. Mm. Και έχω ακούσει και ανθρώπους. Καλά. Συγγενείς μου να δεις από τη Μυτιλίνη πόσοι έρχονται.
1: Θυμάσαι τους πρώτους δίσκους που έγραφε Αναβύση με το ύψιλον, όχι με ήττα.
0: Ποιο, το σι.
1: Ναι, ναι, ναι, Αναβύση με ύψιλον.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Ναι, κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
0: εμείς.
1: Ναι,
0: τρομερό.
1: Το καταλαβαίνω αυτό. Είναι.
0: Το θέμα είναι, θα βρέχει.
1: Όχι, μωρέ, δεν είναι κρίμα να
0: γιατί
1: βρέχει.
0: Έχει λίγο ψιλοβροχό.
1: Όχι,
0: θα πάρουν,
1: μωρέ, κοίταξε, όχι. Να πάνε να περάσουν όμορφα για μένα.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: δεν το
1: ευχόμαστε
0: αυτό, γιατί το πρώτο που εδώ έχουν βγει μετεωρολόγοι πάντες και κάνουν προβλέψεις για εκείνη την ώρα. Και λίγες σταγόνες να πέσουν, δεν έγινε και τίποτα.
1: Όχι.
0: Αν έχει και ένα αδιάβρωμα.
1: Ούτε να συγκινηθούμε, θα κλαίμε.
0: Εσύ με ποιο τραγούδι λες να βγει, με ποιο τραγούδι θα ήθελες να βγει?
1: Νομίζω ότι θα ξεκινήσει με το.
0: Πού, γιατί ξέρεις το πρόγραμμα?
1: Όχι, λέω εγώ. Νομίζω θα ξεκινήσει με το Σε περίπτωση που. Με αυτό ξεκινώ στο κέντρο και επειδή είναι πολύ ρυθμικό, σηκώνει όλο τον κόσμο να χορέψει.
0: Άντε καλέ που θα ξεκινήσει με αυτό.
1: Γιατί όχι.
0: Με τόσο καινούριο.
1: Ναι. Στο κέντρο με αυτό έβγαινε. Και γινόταν ο χαμός ίσω.
0: Να ξανακάνει πάλι αυτό που.
1: Εντάξει, τώρα το κέντρο που ετοιμάζει αυτό, δεν ξέρω αν έχει περάσει απ' έξω, εδώ στην Πειραιώς. Έχει γίνει. Έχει μείνει μόνο σκελετός. Πράγμα που σημαίνει ότι θα το φτιάξει σχεδόν εκ θεμελίων. Δηλαδή θα κάνει καταπληκτική δουλειά σε ηχοσυστήματα, σε φωτιστικά, σε καθίσματα.
0: Κάτσε να πω λίγο, να πω και καλησπέρα στα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Γεια σας, καλησπέρα στον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη που είναι από τους πρώτους που έστειλε καλό φθινόπωρο. Μιας και ήρθε. Μας αρέσει το φθινόπωρο πάρα πολύ.
1: Όλες οι εποχές είναι ωραίες.
0: Ναι. Αγγελική μου, όχι λάθος κατάλαβες με αυτό το μήνυμα που μου γράφεις. Δημήτρης Μπεκιάρης, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο Τηλευκάδα, στον Παναγιώτη, στον Σπύρο, στον κύριο Γιώργο Κανίδη. Άξιος, μεταδίδεις λείπει αξιόλογη μουσική, η μουσική της...
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex.

0: Πασόκ.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
0: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
0: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.

0: 6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να

0: Εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
0: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπαναγωπούλου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρουφου κτηρίου χτες στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες σωρούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου όροφου του κτηρίου που κατέρευσε, διέμεναν 4 Αμερικανοί και στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης, πριν από λίγο, ο Διευθυντής Στρατικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στο χώρο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης, ο κ. Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στην περιοχή. Τα στελέχη καταγράφουν το χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο και εξετάζεται η αλληλουχία των γεγονότων, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Το Τμήμα Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με άλλο έγκλειστο κακοποιό. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. 17.074 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν χθες την επιστροφή δύο ενοικίων συνολικού ύψους 4,9 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. «Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα», πρόσθεσε ο Υπουργός, «με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους». Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνελεύση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στον νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 21, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συντικής Σερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιά στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των ΗΠΑ αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρσι ως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Στο μπάσκετ, σε ρυθμό Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Στις 5 και 4 το απόγευμα παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 8 αύριο, σε αυτόν θα συμμετέχουν οι νικητές των δύο ημιτελικών. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο. Στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δωρουδή.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέδεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: λεπτά μετά τις 4. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είστε στον Sky 100,3. Είμαι η Μαρία Δουρουδή. Κάνουμε παρέα ζωντανά και σήμερα μέχρι τις 5. 2-10-48-170-174. Τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Μου δίνει τα μηνύματά σας. Ή skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που θέλετε. Και μέσω Viber στο 69-698-123-1003. 698-123-1003. Και εκεί τα μηνύματά σας, όπως μου έστειλε η Σταυρούλα Σαμπατάκου, πριν λίγο είχε πει καλησπέρα, Αβραμίδης Αβραάμ. Κάποιοι πρέπει να το ζήσουμε προφανώς για την αναβίση, από απόσταση. Καλή συνέχεια και την αγάπη μας από τη Θεσσαλονίκη και τη δική μου. Και έπρεπε να ήσασταν χθες βράδυ στο Μασχαλούρι Σοφάδων να δείτε φωτορυθμικά και ηχητικά γατάκι βύση. Πού είναι το Μασχαλούρι Σοφάδων? Κάπου πρέπει, ωραία. Να πω καλησπέρα και στον Αντώνη Χριστόπουλο από τις Φθινοπορεινές Βρυξέλλες. Και μου στέλνει τώρα φωτογραφία η φίλη μου Ζωή Βενιζέλου, από τις ψάθες Βενιζέλου, της οικογένειας Βενιζέλου που είναι κοντά στη γειτονιά μου. Φωτογραφία του ζευγαριού που βρέθηκε στα συντρίμμια του κτηρίου στην Πλάκα και είναι συγκλονιστικό. Και μου λέει η Μαρία, με την άδειά της σας τα λέω όλα αυτά, αυτό είναι το ζευγάρι που σκοτώθηκε στην Πλάκα. Ήταν ξαδέρφη της μαμάς μου και δεν ήταν ηλικιωμένη, γιατί προφανώς εμείς λέμε ζευγάρι ηλικιωμένων. Δεν ήταν, είναι ξεκάθαρο από τη φωτογραφία. Τώρα να το πω και το όνομα, γέννημα θρέμα Πλακιώτισσα, θα το κρατήσω Ζωή για μένα αυτό, από αστική αθηναϊκή οικογένεια. Και ο σύζυγός της ήταν Άγγλος, ενεργότατη εργαζόμενη, είχε τουριστικά λεωφορεία, τα κόκκινα λεωφορεία που βλέπουμε στην Αθήνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Ζωή μου, και συλληπιτήρια στην οικογένειά σας που χάσατε την ξαδέλφη σας, γιατί είναι συγκλονιστικός ο τρόπος που έχασαν τη ζωή τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι στο στούντιο μαζί μου Κατερίνα Λάλου. Καλησπέρα.
1: Καλώς
0: όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία για ακόμη μια φορά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Και κάθε φορά ζορίζομαι για να. Ζορίζομαι. Λέω, πώς θα σε προσφωνήσω, έλα, πες μου, τι θα πω. Έτσι λες και εσύ,
1: Έτσι λέω και εγώ, γιατί έχουμε όλοι πάρα πολλές ιδιότητες και δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε. Εδώ είμαι με την ιδιότητα όμως business coach, λοιπόν. Και καταρχάς να πω και εγώ συλληπιτήρια στην οικογένεια, γιατί τώρα η μετάβαση δεν είναι τόσο εύκολη.
0: Όχι, δεν
1: να
0: είναι.
1: Πάμε σε ένα θέμα. Να ευχηθώ όμορφη σεζόν, λοιπόν, Μαρία Δουρουδή. Και θέλω να μεταφέρω κάτι έτσι για να αλλάξω λίγο, όσο μπορεί αυτό το κλίμα να αλλάζει έτσι εύκολα. Να μεταφέρω λίγο μια άποψη από το fan club σου, το οποίο εκπροσωπώ εγώ σήμερα, αφού είμαι εδώ στην
0: Ευρώπη.
1: Έχεις fan club, λοιπόν, ναι.
0: Τα ακούς, Παναγιώτη, να συμμετέχεις.
1: Και θέλω να μεταφέρω το ότι θέλουμε Μαρία Δουρουδή στην τηλεόραση, λοιπόν. Σε θέλουμε με εκπομπή καθημερινή, αν γίνεται. Η θετική σου αυτή αύρα θέλουμε να μεταφέρεται καθημερινά.
0: Δεν είναι συνοημένο αυτό να πούμε.
1: Δεν είναι συνοημένο καθόλου. Το είπα, αναλαμβάνω την ευθύνη των λεγόμενων μου και μου λες σε ποια πόρτα πρέπει να πάω να χτυπήσω φεύγοντας.
0: Εντάξει, θα σε ενημερώσω. Σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πάρα πολύ.
1: Να αλλάξω λίγο το.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εμείς σήμερα θα συζητήσουμε. Κάθε φορά όταν μου προτείνεις τα θέματα, λέω, αυτό είναι καταπληκτικό, πάρα πολύ ωραίο. Ως προπονήτρια ζωής, λοιπόν, θέλω να θα ξεκινήσουμε με τα ψεματάκια.
1: Με τα ψεματάκια που λέμε στον εαυτό μας.
0: Τι ψέματα?
1: Βέβαια, αυτά τα δύο θέματα και τα δύο θέματα συνδέονται. Θα το δούμε μετά πώς. Τι ψέματα λέμε στον εαυτό μας? Για να είμαστε έτσι απόλυτα σωστοί σε αυτά που λέμε, όταν εννοούμε ότι λέμε ψέμα, συνήθως ξέρουμε την αλήθεια και επιλέγουμε να μην την πούμε ή επιλέγουμε να πούμε ένα ψέμα. Πιο σωστό είναι να μιλήσουμε για αυτοεξαπάτηση. Τι είναι αυτοεξαπάτηση? Δεν ξέρω τι λέω ψέματα στον εαυτό μου. Το κάνω ασυνείδητα. Επιλέγω την αλήθεια, η οποία είναι πιο κοντά σε μένα, η οποία είναι πιο βολική για εμένα, η οποία δεν με πληγώνει τόσο.
0: Ψέμα είναι αυτό.
1: Είναι, όταν δεν είναι αλήθεια, όταν δεν είναι η πλήρης αλήθεια, αλλά την πιστεύουμε και έχουμε μάθει να την έχουμε επιξίδα για τη ζωή μας, είναι ένα ψέμα το οποίο έχουμε συνηθίσει
0: να αρχίσουμε να λέμε παραδείγματα. Λοιπόν, πώς ακριβώς το εννοείς?
1: Καταρχάς, 2.500 χρόνια πριν, οι αρχαίοι μας στο Ναό του Απόλλωνα, στους Δελφούς, είχαν τα πολύ ωραία δελφικά παραγγέλματα. Ήταν 147 περίπου, ήταν αυτές οι σοφίες ζωής. Το πιο γνωστό το έχουμε μάθει από τον Σοκράτη και το θυμόμαστε, γιατί το έλεγε συνεχώς, το γνώθεις αυτόν. Πίστευαν λοιπόν οι αρχαίοι ότι πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά τον εαυτό σου και μάλιστα συγκεκριμένα πρέπει να γνωρίζεις ποιες αλήθειες κρύβεις από τον εαυτό σου. Για να έρθουμε και στην επιστήμη, ο Φρόιντ μίλησε για άρνηση, για απόθυση, για εξορθολογικοποίηση των συναισθημάτων μας όταν μας συμβαίνει κάτι κακό, όταν έχουμε ένα τραύμα, όταν έχουμε μια έτσι πολύ ατυχή στιγμή στη ζωή μας. Ο Γιούγκ, το αγαπημένο μου ρητό του Γιούγκ είναι μέχρι να κάνουμε το ασυνείδητο συνειδητό, αυτό θα καθορίζει τη ζωή μας και εμείς θα το λέμε μοίρα. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι και η επιστήμη και ό,τι έλεγαν οι αρχαίοι καταδεικνύουν ότι κάποια πράγματα, αν δεν τα έχουμε φιλοσοφήσει, αν δεν τα έχουμε ψάξει μέσα μας, μπορεί να μας καθορίζουν για μια ζωή και να μας κάνουν να παίρνουμε λάθος αποφάσεις ή πολύ απλά να μην μας αφήνουν να ζήσουμε τη ζωή μας στο έπακρο. Πάμε να δούμε παραδείγματα.
0: Ναι, πες μου ένα σύμπαν,
1: θα σου πω εγώ ένα δικό μου ψέμα που σήμερα αντιλήφθηκα. Ναι, προετοιμάζοντας αυτό το θέμα, λοιπόν. Ναι. Μιλούσα με μια φίλη μου στο τηλέφωνο και σκεπτόμενη ότι γενικώς δεν λέω πολλά ψέματα στον εαυτό μου, γιατί το έχω δουλέψει πολύ, έχω μπει στον εαυτό μου βαθιά κτλ. Με παίρνει μια φίλη μου σήμερα τηλέφωνο, λοιπόν, και με ρωτάει πώς πάει η διατροφή μου.
0: Ναι.
1: Και της λέω πώς να πάει, δύσκολα, γιατί είμαι συνέχεια στους δρόμους. Ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά, οπότε δεν μπορώ να κάνω διατροφή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κλασικό ψέμα το οποίο το λέω συνεχώς το τελευταίο διάστημα, το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Όπου και να πας έχει γίνει η τροφή πλέον, μπορείς να προγραμματίσεις, να κάνεις το πρόγραμμά σου, να έχεις μαζί σου υγιεινά snacks, μπορείς να το
0: προγραμματίσεις. Ανώδυνο το βρίσκω αυτό το ψέμα πάντως.
1: Δεν είναι και πολύ ανώδυνο, Μαρία μου, αν δεις τη ζυγαριά δεν είναι και πολύ ανώδυνο, αλλά τώρα έδωσα ένα απλό παράδειγμα στο, έτσι, με ένα πολύ μικρό ψέμα που λέω καθημερινά το τελευταίο καιρό, που δεν μου επιτρέπει να κάνω διατροφή.
0: Ναι.
1: Είναι βολικό για μένα, γιατί το να δράσω είναι το πιο δύσκολο, το να προγραμματίσω είναι πιο δύσκολο από το να μην κάνω τίποτα, άρα έχω διαλέξει την πιο βολική μου αλήθεια. Λέω ένα παράδειγμα, άλλο συνηθισμένο ψέμα, δεν έχω επιλογή, το λέμε πολύ συχνά, δεν είχα επιλογή. Τώρα, γιατί τα λέμε όμως αυτά τα ψέματα, και θα δούμε και στη συνέχεια, κυρίως για να προστατεύσουμε τα συναισθήματά μας. Κυρίως, παράδειγμα, είναι πιο εύκολο να φταίει κάποιος άλλος παρά εμείς. Αν μου συμβεί κάτι κακό, θα πρέπει να το αποθήσω, ο οργανισμός μου το αποθεί, το ξεχνάει πολλές φορές ή το αφήνει στην άκρη και αλλάζει το νόημα αυτό που μου συνέβη. Είναι πολύ πιο εύκολο να φταίς εσύ παρά εγώ για ένα λάθος μου. Αν φταίω εγώ, σημαίνει ότι κάτι εγώ πρέπει να αλλάξω. Άρα είναι πολύ συχνό το ότι θέλω να προστατευτώ και λέω ψέματα στον εαυτό μου. Άλλο, η ανάληψη ευθύνης. Η ανάληψη ευθύνης, όταν ξέρουμε την αλήθεια, πρέπει να υπάρξει. Δεν θέλουμε την ευθύνη. Είναι ο δύσκολος δρόμος. Προβληματίζεσαι.
0: Ναι, προβληματίζομαι για τώρα, γιατί ξέρεις, όσο το λες αυτό, είναι, σκέφτομαι, λες ψέματα που λέμε στον εαυτό μας, ενώ ξέρουμε πολύ έτσι σοβαρά την αλήθεια. Και λέω, γιατί να αυτομαστιγώνουμε για πράγματα που δεν μπορώ να κάνω και να χαϊδέψω λίγο τον εαυτό μου, και ας είναι και ένα μικρό ψέμα για να με πάει παρακάτω. Είναι λάθος η σκέψη που κάνω.
1: Όχι, δηλαδή, καθόλου.
0: Έτσι κι αλλιώς είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή που ζούμε και βιώνουμε.
1: Ισχύει.
0: Σου λέω εγώ, μου λες πριν, ξέρω εγώ, κάτι, γιατί δεν το κάνεις, και εγώ σου λέω ότι εντάξει μωρέ, δεν θέλω άλλο να προσπαθώ, σε αυτό που λέγαμε πριν.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ψέμα.
1: Δεν
0: και πρέπει
1: είναι.
0: Να το πω κιόλας και στον εαυτό μου, γιατί μέχρι εκεί μπορώ και πάμε λίγο παρακάτω. Δεν
1: ισχύει,
0: είναι ψέμα.
1: Ισχύει.
0: Και ας μπορώ να κάνω κάτι πολύ περισσότερο, αλλά δεν είναι ψέμα.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αρκεί να είσαι καλά με αυτό. Αν είσαι καλά με αυτό που έχεις επιλέξει, 100% μαζί σου, προφανώς ο οργανισμός σου σε πάει εκεί που βολεύεσαι καλύτερα, και αν είσαι καλά 100% με αυτό μέσα σου και με την επιλογή σου, συνεχίζεις να κάνεις αυτό που θέλεις. Εδώ πέρα υπάρχει όμως μια γνωσιακή ασυμφωνία. Πολλές φορές άλλο θέλουμε να κάνουμε και άλλο κάνουμε. Αν ο δρόμος που έχεις επιλέξει δεν σε βοηθάει μακροπρόθεσμα ή βλέπεις ότι δεν είσαι καλά 100% με αυτό, είναι σημαντικό να μπορείς να αμφισβητείς τον ίδιο σου τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Όταν πιστεύεις σε κάτι. Οπότε σίγουρα υπάρχει η λειτουργική βραχυπρόθεσμη αυτοεξαπάτηση, που είναι πολύ σημαντική. Έχω μια πόλη αγαπημένου προσώπου. Είναι πολύ σημαντικό να πάθω και την άρνηση, να πάθω και όλο αυτό τη διαχείριση του πένθους που απαιτείται. Όμως, όταν κάτι μακροχρόνια το πιστεύω, έχω ακούσει, ας πούμε, κάποιες έτσι ατάκες.
0: Δεν μιλάμε για μυθομανείς. Δεν μιλάμε τώρα για τέτοιους ανθρώπους.
1: Δεν μιλάμε έτσι, για τέτοιες ανθρώπους.
0: Γιατί προσπαθώ, ξέρεις, λίγο να μπω, να εντευθύσω ακόμα περισσότερο, γιατί σε απασχόλησε να συζητήσουμε αυτό το θέμα, που σημαίνει ότι όλο και περισσότερο βλέπεις ανθρώπους τριγύρω
1: και
0: να λένε όχι ψέματα τύπου να μη σου καλάσω τη διάθεση, α, τι όμορφη που είσαι ενώ δεν είσαι. Δεν μιλάμε για τέτοια.
1: Να μην αναγνωρίζουν. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοια. Μιλάμε κυρίως να μην αναγνωρίζουν την πραγματική τους αλήθεια. Παράδειγμα, έχω ακούσει ατάκα, ο οργανισμός μας εμάς είναι για να είμαστε υπέρβαροι μια ζωή. Να το λέει η μητέρα στην κόρη. Κάτι που θεωρώ.
0: Ότι αυτό είναι το DNA, μας δεν μπορείς να το αλλάξεις και τα λοιπά.
1: Αυτό τώρα κατανοείς. Αυτό φυσικά, οποιαδήποτε πεποίθηση έχουμε, οτιδήποτε λέμε που δεν το έχουμε αμφισβητήσει τουλάχιστον μια φορά. Τουλάχιστον μια φορά να αμφισβητήσουμε την ίδια μας την πεποίθηση, δεν μπορεί να είμαστε σίγουροι την αλήθεια.
0: Κάποια ψέματα καμιά φορά χρειάζονται.
1: Φυσικά χρειάζονται. Όταν δεν είμαστε καλά ψυχολογικά, δεν γίνεται να αυτομαστιγωνόμαστε, όπως πολύ σωστά είπες. Δηλαδή, γι' αυτό λέω βραχυπρόθεσμα είναι μια στρατηγική η οποία είναι εξελικτική στρατηγική. Μην το ισοπεδώσουμε. Έτσι εξελιχθήκαμε.
0: Α, για πες μου λίγο για αυτή τη στρατηγική.
1: Ναι, είναι στρατηγική του εγκεφάλου μας. Προστατεύει τα συναισθήματά μας. Όπως είπαμε, είναι συνήθεια. Έτσι εξελιχθήκαμε.
0: Ναι.
1: Εξελιχθήκαμε. Ο εγκέφαλος τι θέλει, να επιβιώσει. Η λειτουργία του είναι εκεί για να μας βοηθάει να επιβιώσουμε. Άρα κυνηγάει την επιβίωση. Οπότε πώς επιβιώνουμε? Πολλές φορές επιβιώνουμε λέγοντας και ψέματα στον εαυτό μας. Άρα χρειάζεται βραχυπρόθεσμα να γίνει. Δεν θα το γιώσω εντελώς σαν στρατηγική. Υπάρχει.
0: Εμένα κάπως μ' αρέσουν, να ξέρεις.
1: Είναι ωραία. Αρκεί.
0: Όχι να κοροϊδεύω άνθρωπο.
1: Δεν μιλάμε για τον εαυτό μας.
0: Για τον εαυτό μας.
1: Μιλάμε για τον εαυτό μας μόνο. Αρκεί, Μαρία μου, να μην σε σταματάνε από το να πας παρακάτω. Αυτό είναι το. Εκείνο.
0: Α, τώρα,
1: το...
0: Αυτό με προβληματίζεις. Να τώρα.
1: Ναι, σε προβληματίζω. Γιατί στη συζήτηση που είχαμε πριν, που δεν θα αναφερθώ στο θέμα,
0: όχι.
1: Δεν σε είδα καλά με την απόφαση του να μην το συζητάς πλέον. Αν δεν είσαι καλά με την απόφαση να μην το συζητάς πλέον, ξέρεις από τι κινδυνεύουμε.
0: Από τι.
1: Κινδυνεύουμε να μην μιλάει το στόμα, να μιλάει το σώμα. Το ξέρεις, το έχουμε συζητήσει. Ο Μπέσελ Βάντελ Κόλκ, παγκοσμίου φήμης ψυχίατρος, όταν το σώμα δεν ξεχνά. Καταπληκτικό βιβλίο στο οποίο αναγράφεται ολόκληρο κεφάλαιο. Ακριβώς. Έχω και τον Γκαμπόρ Ματέ, όταν το σώμα λέει όχι. Που επίσης.
0: Αυτό μου
1: έχω δώσει. Ναι. Κλινικός γιατρός, ο οποίος επίσης αναφέρεται στο τι λέει το σώμα όταν δεν τα λέει το στόμα. Οπότε γενικώς είμαι αρκετά έτσι ευαίσθητη με αυτό το θέμα. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας? Μπορούμε να ψάξουμε για φράσεις που λέμε συνέχεια, επαναλαμβανόμενα. Μπορούμε να ρωτήσουμε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο για φράσεις που λέμε επαναλαμβανόμενα και που πιστεύει ότι δεν είναι και τόσο αλήθεια 100%.
0: Ξύνω πραγματάκια τώρα, εσύ.
1: Ξύνω πραγματάκια, ναι.
0: Είναι. Ο Αβραάμ λέει, πολύ ενδιαφέρον αυτό που συζητάτε. Αν η αυτοεξαπάτηση, Κατερίνα, είναι εξελικτική, αν δηλαδή μας βοηθάει να επιβιώνουμε, γιατί να θέλουμε να τη σταματήσουμε? Μήπως είναι και προστατευτική, ρωτάει ο Αβραάμ από την Ξάνθη. Γιατί?
1: Πολύ σωστό και κολλάει σε αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί υπάρχει η λειτουργική βραχυπρόθεσμη αυτοεξαπάτηση, όπως είπαμε πριν, είναι ο αερόσακος του μυαλού μας. Ο αερόσακος τι κάνει? Σε βοηθάει την ώρα του ατυχήματος.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βραχυχρόνια η χρήση του. Αν τον έχουμε για λίγο. Πάντα εκεί, ακριβώς, αν τον έχουμε για πάντα εκεί, τον αερόσακο, μπορεί να μην μας βοηθήσει να πάμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Να μην μας βοηθήσει να βλέπουμε καθαρά μπροστά. Μπορεί αυτό να γίνει πλέον ταυτότητά μας.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα βραχυπρόθεσμα βοηθάει. Μακροπρόθεσμα, το να πιστεύω κάτι ως θέσφατο, χωρίς να το έχω πρώτα εξετάσει, δεν δείχνει να βοηθάει. Αλλά και πάλι, ο καθένας όπως νιώθει καλύτερα με τον εαυτό του.
0: Αν νιώθεις δηλαδή με αυτά τα μικρά ψηματάκια,
1: ακριβώς. Αν νιώθεις ok με τον εαυτό σου και είσαι happy με αυτό, συνεχίζεις, γιατί σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά συνήθως τα ψέματα που λέμε αφορούν για τον εαυτό μας, αφορούν σχέσεις μας, αφορούν τη δουλειά, αφορούν τον περίγυρο. Συνήθως τι ψέματα λέμε στον εαυτό μας, τα πιο συνήθη ψέματα δηλαδή.
1: Τα πιο συνήθη που βλέπω εγώ είναι που αφορούν ξεκάθαρα εμάς και τις επιλογές μας. Το βλέπω ένα σύνθετο ψέμα είναι ότι είμαι σε μια τοξική σχέση.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, και όλες οι σχέσεις έχουν προβλήματα. Αυτό είναι πολύ πολύ συχνό.
0: Ωραίο
1: πολύ
0: είναι
1: πολύ
0: αυτό.
1: Συχνό.
0: Ωραίο είναι ωραίο. Αυτό, ναι. Άρα ας είμαι κι εγώ εκεί.
1: Άρα ας είμαι κι εγώ εκεί, γιατί και ποιος δεν έχει προβλήματα και ποιος δεν είναι τοξικός και ποιος δεν... Αυτό. Είναι κάτι που το ακούω πάρα πολύ συχνά.
0: Άλλο.
1: Και το έχω πει κιόλας.
0: Ναι, καλά, όλοι μας τα έχουμε.
1: Αυτά που λέω δηλαδή κυρίως είναι επειδή έχω ξεκινήσει με τη δουλειά με μένα, οπότε...
0: Βέβαια. Πρώτα το
1: άλλο,
0: ζούμε.
1: Το ότι φταίνε οι άλλοι. Το ότι φταίνε οι άλλοι επίσης.
0: Ναι.
1: Αυτό γιατί δεν, αυτό που τι είπαμε είναι ο αερόσακος. Ναι, όταν συμβεί κάτι πάρα πολύ αρνητικό, με βοηθάει να κατηγορήσω κάποιον άλλον. Αλλά αν το χρησιμοποιώ μακροχρόνια, δεν με αφήνω να δω τη δική μου ευθύνη σε αυτό.
0: Αυτά όμως όλα, Κατερίνα, προϋποθέτουν ότι πας να κάνεις κάπου δουλειά με έναν άνθρωπο. Πώς κάνω δουλειά εγώ με τον εαυτό μου και προχωράω ένα βήμα παραπέρα. Τι κάνω. Δηλαδή, ωραία, τα είπαμε αυτά, τα εξηγήσαμε, τα εντοπίσαμε μετά.
1: Καταρχάς, όταν τα εντοπίσεις, όταν δεις τι λες στον εαυτό σου και δεν ισχύει, είναι έχεις κάνει τη μισή δουλειά. Έχεις κάνει τη μισή,
0: μισή διαδρομή, την έχεις
1: τη μισή
0: κάνει.
1: Διαδρομή. Ωραία. Γιατί δεν αντέχουμε να ξέρουμε την αλήθεια και να μην δράτουμε. Σε κάποια στιγμή θα προχωρήσουμε σε δράση. Κάποιες τεχνικές έτσι πολύ καλές είναι. Τι θα έλεγε σε μία φίλη, σε ένα φίλο. Τι θα του πρότεινε.
0: Στη θέση σου,
1: Στη θέση σου. Αυτό βοηθάει γενικότερα και είναι μια στρατηγική που βοηθάει πάντα όταν δεν είμαστε καλά. Οι καλύτερες συμβουλές δίνουμε πάντα στους άλλους και όχι στον εαυτό μας. Αυτό είναι γνωστό. Άρα, ακριβώς. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ημερολόγιο καθημερινά 10 με 15 λεπτά. Εγώ και οι σκέψεις μου καταγράφω αυτά που
0: φοβάμαι.
1: Νιώθω, αυτά που σκέφτομαι.
0: Φοβάμαι να το κάνω εγώ αυτό.
1: Ιδέες, γιατί τι φοβάσαι.
0: Τι είπα, να καταγράφω τις σκέψεις μου.
1: Γιατί?
0: Η Φραντσέσκα μου στέλνει μήνυμα και μου λέει πω τι είπε. Εμένα το σώμα μου με μπλόκαρε για να με σώσει.
1: Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει. Συμβαίνει πολύ συχνά. Και το burnout είναι αυτό, έτσι, δηλαδή...
0: Α, καλά.
1: Άλλη.
0: Ναι. Λοιπόν, γυρίζοντας από το διάλειμμα, σε ποιο κεφάλαιο θα με πας?
1: Λοιπόν, θα πάω στο κεφάλαιο της τέχνης του να μην κάνεις τίποτα.
0: Την αγαπώ. Αυτή πρέπει να εξελίξουμε. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να μην κάνεις τίποτα? Όταν με ρωτάνε στα ρεπό σου τι θα κάνεις, δεν έχω χειρότερο. Δεν έχω χειρότερο να με ρωτάνε αυτό το πράγμα. Τίποτα. Τίποτα. Θα ήθελα να είναι το τίποτα. Αυτό θα με εξελίξει τον εγκέφαλό μου. Έξαλε. Λοιπόν, πάμε σε διάρκεια, θα στρέφω παρέα.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Τουρσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αυρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γελ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: το τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Παρέα. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο, Sky 100,3, 210-48-00-170 έως 174, skyradio.gr, εκεί που λέει πες την απόψη σου, στέλνετε αυτό που θέλετε, ή στο Viber 69, θα το μάθω σωστά, 698, 123-1003. Έτσι αρέσει. 1-2-3. 6-9-8. 1-2-3. 1-3. Σ' αρέσει. Ωραία. Αφού σ' αρέσει εσένα, να δω λοιπόν στο Viber τώρα τι άλλα μηνύματα έχουμε εδώ. Στην Αναστασία, εσύ την πλήρωσες και είπε ότι συμφωνώ και επαυξάνω. Θέλουμε στην τηλεόραση να κάνει εκπομπή.
1: Ναι, αλλά είναι στο fan club να επικοινωνήσει μαζί μου για να οργανωθούμε.
0: Εγώ έχω πιει καφέ από το καφεκοπτείο των Σοφάδων, έχω πιει. Η Μέρη μου λέει, ακολουθώ να σταματάω για καφέ ελληνικό και για καταγραφή στιγμών και πρώτη φορά την εβδομάδα ή δύο εβδομάδες ακυρώνω ραντεβού και υποχρεώσεις για να ηρεμήσω στο σπίτι. Βέβαια είμαι συνταξιούχος και έχω αυτή την πολυτέλεια. Το να ξεκινάει κάτι και να το σταματάει προφανώς, λέει. Λοιπόν, ωραία. Κατερίνα Λάλλου εδώ μαζί μας, προπονήτρια ζωής εγώ θα λέω. Και αφού λύσαμε το θέμα με τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας, τα οποία κάποια μπορεί και να βοηθάνε στην εξέλιξή μας, έτσι, να μην αυτομαστιγωνόμαστε, αλλά κάποια θα πρέπει ίσως να τα αποδεχτούμε, να τα παραδεχτούμε για να προχωρήσουμε και να πάμε παραπέρα. Και πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο θέμα, η τέχνη του να μην κάνεις τίποτα και γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητική στο να είμαστε καλά και ψυχικά υγιείς. Και σε αυτό το πράγμα το μόνιμο που απαντάμε, που σου έλεγα και πριν Κατερίνα μου, τι θα κάνεις στα ρεπό σου, τι θα κάνεις στις διακοπές σου, έχεις κανονίσει, είμαστε μόνιμα σε μία αγωνία στο να κάνουμε πράγματα.
1: Ισχύει. Επειδή ξεκινήσαμε με ιταλικό τραγούδι, οι Ιταλοί έχουν έκφραση συγκεκριμένα γι' αυτό, είναι το dolce far niente.
0: Δηλαδή.
1: Η γλύκα του να μην κάνεις τίποτα. Επίσης οι Ολλανδοί έχουν το νίξεν. Είναι μια λέξη που ουσιαστικά υποδηλώνει το δεν κάνω τίποτα, κοιτάζω το ταβάνι. Και το έχουν σαν κάτι θετικό. Εμείς έχουμε τη ραστόνη στα ελληνικά ή το χαζεύω, που δεν είναι και τόσο ωραίο. Έχει λίγο αρνητική χρειά μέσα. Που χαζεύεις, που χαζεύεις, ακριβώς.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Ο γνωστός μαθηματικός Πασκάλ που είχε βγάλει τα θεωρήματα, τη θεωρία των πιθανοτήτων, είχε θεμελιώσει, ήταν παράλληλα και φιλόσοφος, ήταν παιδί θαύμα από τα 12 του και είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι όλη η δυστυχία των ανθρώπων έγκυται στην ανικανότητά μας να μείνουμε μόνοι μας με τον εαυτό μας για κάποιες ώρες μες τη μέρα. Από τότε έτσι υπήρχε, πριν τα 300 χρόνια και τότε δεν μπορούσαν, παρότι δεν είχαν social media. Είχε καταλήξει λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα. Πόσο έχει διαλυθεί η προσοχή μας? Πόσο έχει διαλυθεί πάρα πολύ η προσοχή μας. Μαρία, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Εγώ θα σταθώ σε μία.
0: Φοβερό αυτό που είπες πάντως. Να μην μπορούμε να κάνουμε καλή παρέα με τον εαυτό μας.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Αν δεν μπορείς να μείνεις με τον εαυτό σου, σημαίνει ότι δεν έχεις και πολύ καλή παρέα. Επίσης, κάτι πολύ ωραίο που διάβασα. Το οποίο είναι λίγο αυτομαστίγωμα επίσης, αλλά οκ. Okay. Μ' άρεσε. Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας κάνει μελέτη εδώ και 20 χρόνια για να δει πόσο έχει ακριβώς διαλυθεί η προσοχή μας. Το 2004. Αλλάζαμε οθόνες ανά 2,5 λεπτά. Πηγαίναμε από τη μία οθόνη στην άλλη. Εικόνες. Το 12 ανά 75 δευτερόλεπτα. Και σήμερα έχει αυτό φτάσει στα 45 δευτερόλεπτα, το οποίο το αμφισβητώ εγώ προσωπικά. Εγώ πιστεύω πολύ πιο γρήγορα αλλάζουμε οθόνες. Και κάθε φορά, Μαρία, που η συγκέντρωσή μας αποσπάται από την αλλαγή οθόνης, ξέρεις πόσα λεπτά χρειαζόμαστε για να επανέλθει η συγκέντρωση στα αρχικά επίπεδα? Πόσα λεπτά χρειαζόμαστε?
0: Από την ώρα που θα δω κάτι στο κινητό.
1: Ναι, βλέπω εγώ τώρα κάτι και κάνω μια αναλλαγή 45 σεκόντ για να επανέλθω σε μια κατάσταση που ήμουν πριν, συγκέντρωσης. Ξέρεις πόση ώρα χρειάζεται ο εγκέφαλός μου να μην κάνω τίποτα, να μην βλέπω οθόνες, να μην κάνω τίποτα? 23 λεπτά λέει αυτή η έρευνα, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να το βλέπω στον εαυτό μου, δεν μπορώ να διαβάσω, να συγκεντρωθώ. Ναι. Όταν βλέπω δηλαδή την οθόνη, μετά είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθώ στη σελίδα και να διαβάσω.
1: Βέβαια, και φαντάσου πόσο κακό αυτό είναι για τις νέες γενιές και για τα μικρότερα παιδιά και για τις νέες ηλικίες, γιατί αρκετοί επιστήμονες πιστεύουν ότι η διάσπαση προσοχής που είναι τόσο υψηλά τα ποσοστά πλέον έχει να κάνει κυρίως με αυτό, με την αναλλαγή ερεθισμάτων. Δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος να λάβει όλα αυτά τα ερεθίσματα. Τώρα, τι συμβαίνει όταν δεν κάνουμε τίποτα? Ξεκουράζεται ο εγκέφαλος? Όχι ακριβώς. Να πούμε ότι ο εγκέφαλός μας είναι το 2% του βάρους μας.
0: Μόνο.
1: Μόνο. Αλλά καταναλώνει περίπου το 20% της ενέργειας. Που καταναλώνουμε καθημερινά κατά μέσο όρο. Πολύ. Κάποιες εποχές περισσότερο και κάποιες ώρες περισσότερο. Τώρα, τι κάνει, τι συμβαίνει όταν δεν κάνουμε τίποτα. Όταν δεν κάνουμε τίποτα, ενώνουμε τις κουκκίδες. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί και ενώνει τα γεγονότα με το γιατί. Βρίσκει νόημα πίσω από πράγματα. Εξού και πάρα πολλές φορές θα πιάσουμε τον εαυτό μας όταν δεν κάνουμε τίποτα, να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε ανθρώπους που έχουν σημασία για μας και ουσία, πράγματα που είναι πολύ σημαντικά για μας, στις διακοπές που πολύ συχνά δεν κάνουμε τίποτα, αρχίζουμε και επαναπροσδιορίζουμε και επαναπρογραμματίζουμε και λέω από το Σεπτέμβριο που θα γυρίσω, θα κάνω αυτό γιατί είναι σημαντικό για μένα. Οπότε ενώνουμε κουκκίδες. Επίσης βοηθάει την κοινωνική ευφυΐα. Το να μην κάνω τίποτα. Δηλαδή, θα πολύ πιο εύκολα μπορώ να καταλάβω γιατί η Μαρία μου μίλησε έτσι. Όλα αυτά είναι υποσυνείδητα και δεν είναι κάποιες διεργασίες που γίνονται συνειδητά.
2: Ξέρεις πόσες φορές δεν κάνω τίποτα. Μπορεί, ας πούμε, απλά να περιφέρομαι μες στο σπίτι, να ανεβαίνεις, κατεβαίνεις μια σκάλα και ξαφνικά να σου έρχεται η λύση που ψάχνεις καιρό.
1: Εκεί ακριβώς θα πήγαινα τώρα. Οι μεγαλύτερες ιδέες. Αρχιμίδης. Άνωση. Στην πανιέρα. Νεύτωνας, βαρύτητα, κάτω από τη μηλιά. Σε κανένα εργαστήριο και πάνω σε καμία άσκηση δεν βγήκαν αυτές οι αρχές. Οι μεγαλύτερες και οι καλύτερες ιδέες μας έρχονται όταν περπατάμε. Όταν περπατάμε χωρίς ακουστικά. Όταν είμαστε στο ντουζ. Όταν κάνουμε μια χειρονακτική επαναλαμβανόμενη εργασία που πλένουμε τα πιάτα αλλά χωρίς άλλα ερεθίσματα.
2: Παιδιά, όταν πλένω τα πιάτα έχω σκεφτεί τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Εκεί έχω πάρει τις σημαντικότερες αποφάσεις. Αλήθεια σου λέω. Τρέχει το νερό, πλένεις. Αυτό δεν ξέρω πώς λειτουργεί και είναι τόσο καλά ο εγκέφαλος και τσουπ έρχεται η λύση.
1: Εξηγείται γιατί όταν δεν κάνουμε τίποτα, όπως είπαμε, ενώνονται κουκκίδες. Και άσχετες φαινομενικά ιδέες έρχονται και ενώνονται. Πολύ συχνά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, γιατί μας τρομάζει το να μην κάνουμε τίποτα.
2: Έλα, για πες εσύ τώρα, γιατί μας τρομάζει.
1: Αν σου πω για ένα πείραμα τώρα από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, από όταν το διάβασα, σοκαρίστηκα. Έβαζαν ανθρώπους μέσα σε ένα δωμάτιο, χωρίς κινητό, χωρίς βιβλία, χωρίς τηλεόραση.
2: Τρομακτικό.
1: Ναι. Αλλά ένας έμπαινε μέσα και υπήρχε όμως εκεί μια συσκευή στην οποία μπορούσες μόνος σου να προκαλέσεις ηλεκτροσόκ στον εαυτό σου. Όχι ηλεκτροσόκ που θα σε έφερνε σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά δεν ήταν ευχάριστο σε κάθε περίπτωση. Ήταν ένα ελαφρύ ηλεκτροσόκ. Έχω να σου πω ότι το 70% των ανδρών και το 30% των γυναικών, και το λέω γιατί έχει σημασία, επέλεξε να κάνει τουλάχιστον μία φορά ηλεκτροσόκ στον εαυτό από το να μείνει 30 λεπτά χωρίς να κάνει τίποτα μέσα στο δωμάτιο.
2: Γιατί να κάνω ηλεκτροσόκ στον εαυτό μου?
1: Γιατί να κάνεις ηλεκτροσόκ στον εαυτό σου?
2: Γιατί δεν είχα κάτι να κάνω εκεί.
1: Ναι, γιατί δεν άντεχαν το να μείνουν.
2: Και
1: όταν λέμε 70% των ανδρών.
2: Πολύ
1: και 30% μπορείς να σκεφτείς για ποιο λόγο. Εντάξει, είναι και πολλοί λόγοι και πάντα είναι πολύ διάστατο.
2: Γιατί
1: λέμε.
2: Οι άντρες σε τόσο μεγάλο ποσοστό να κάνουν ηλεκτροσόκ? Ότι σε κοιτάμε εσένα και περιμένουμε απάντηση, Παναγιώτη.
1: Καταρχάς είναι πιο πολύ του ρίσκου από τις γυναίκες, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι πιο πολύ της δοκιμής. Πιο εύκολα θα ρισκάρουν, θα δοκιμάσουν. Εμείς έχουμε.
2: Πιο λογική.
1: Είμαστε λίγο πιο λογικές. Ναι. Έχουμε την αυτοπροστασία πιο πολύ. Έχουμε το μητρικό ένστικτο. Ναι. Φοβόμαστε μην μας συμβεί κάτι κτλ. Αλλά η δεύτερη εξήγηση είναι ότι οι άντρες δυστυχώς κοινωνικά δεν τους επιτρέπεται να είναι ευάλωτοι. Δεν τους επιτρέπεται. Όσο τουλάχιστον επιτρέπεται σε εμάς.
2: Εγώ νόμιζα θα έλεγες για τον εγκέφαλο. Ότι. Ο εγκέφαλος, δεν ξέρω τι διαφορές τώρα, αν...
1: Αυτό δεν ήταν στις εξηγήσεις που έδωσαν του πειράματος. Παρ' όλα αυτά ήταν μια εξήγηση του πειράματος ότι ο άντρας πολύ πιο δύσκολα μένει με τα συναισθήματά του και μένει μόνος του γιατί δεν τον αποδέχεται η κοινωνία να είναι πιο ευάλωτος. Οπότε δεν έχει μάθει να κάνει τόση ενδοσκόπηση όσο έχουμε μάθει να κάνουμε εμείς. Τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια ακούγεται λίγο στερεοτυπικό. Η κουβέντα γίνεται σήμερα, αλλά αυτό στο μικρό αγοράκι θα πούμε ακόμα και σήμερα, επειδή είσαι άντρας δεν κλαις ή επειδή είσαι αγοράκι δεν κλαις, δεν βοηθάμε στο να βγάλει την ευαλωτότητά του προς τα έξω. Τώρα, τέσσερις λόγοι που κυρίως μας τρομάζει το να μείνουμε μόνοι μας με τη σιωπή μας και το να μην κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί στην ενδοσκόπηση.
2: Ναι.
1: Παλιότερα υπήρχε μια τηλεόραση, την ανοίγαμε λίγες ώρες μέσα στη μέρα, δεν υπήρχαν social media, δεν υπήρχε αυτό το διαδίκτυο, αυτό το συνεχές. Ερέθισμα, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο παλιότερα να κάνουμε την ενδοσκόπησή μας ή να μείνουμε μόνοι μας. Δεν είχαμε τόσο πολλά ερεθίσματα. Η πλήξη μας φέρνει σε επαφή με αυτά που κρύβουμε. Εδώ έχουμε και τη σύνδεση με την πρώτη ενότητα. Άρα, όταν θα νιώσω πλήξη, θα αναγκαστικά θα αρχίσω να σκέφτομαι και πράγματα που μπορεί να με έχουν ενοχλήσει, μπορεί να τα κρύβω, μπορεί να τα έχω βάλει κάτω από το χαλάκι. Άρα, εδώ είναι η σύνδεση με την πρώτη μας θεματική. Στη σημερινή εποχή έχουμε ταυτίσει την αξία μας με την παραγωγικότητα. Άλλος λόγος. Άμα δεν κάνεις τίποτα, μπορεί να είσαι αποτυχημένος. Δεν θα ξεχάσω, είχα ακούσει τη Δήμητρα Παπαδοπούλου, την οποία τη θαύμαζα πολύ, την ηθοποιό και σκηνοθέτηλα και σεναριογράφο, σε μια συνέντευξη πριν χρόνια και είχε πει, την είχαν ρωτήσει ποιο είναι το μεγαλύτερο σου ελάττωμα και λέει βαριέμαι πάρα πολύ και το είχε πει ανοιχτά και είχα σοκαριστεί. Γιατί λέω η Δήμητρα Παπαδοπούλου βαριέται? Και είχα πάρει τέτοια δύναμη, έχω να σου πω, γιατί βαριέμαι πάρα πολύ και εγώ σαν άνθρωπος.
2: Τι σημαίνει βαριέμαι, δηλαδή τι είναι βαριέμαι?
1: Βαριέμαι να κάνω πράγματα. Υπάρχουν μέρες που δεν θέλω να κάνω, βαριέμαι.
2: Πώς φορές έρχομαι εγώ εδώ στη δουλειά και με κοιτάζουν, μου λένε τι έχεις, λέω βαριέμαι.
1: Ναι, βαριέμαι. Αυτό
2: θέλω, βαριέμαι,
1: είναι σημαντικό που το λες, το έχεις απονεχοποιήσει. Εγώ βαριέμαι. Για πολλά χρόνια δεν το έλεγα. Ναι, είναι σημαντικό.
2: Δεν μπορώ κάθε μέρα να είμαι φόκου, ζωηρή, σωστή, να βγάζω, να είμαι παραγωγική, να έχω ιδέες. Βαριέμαι.
1: Ισχύει, αλλά είναι εποχή της εικόνας και έχουμε ταυτίσει, όπως σου είπα, την παραγωγικότητα με την αξία.
2: Και
1: άμα δεν κάνεις πράγματα, δεν αξίζεις. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ειδικά στο δικό μας χώρο. Εξουθενωμένος εργαζόμενος. Ο καλός εργαζόμενος.
1: Ακριβώς.
2: Ο εργαζόμενος που θα κάτσει, θα ξεφυλίσει μια εφημερίδα, θα διαβάσει λίγο ένα βιβλίο, γιατί δεν έχει εκείνη την ώρα κάτι να κάνει. Ή ξέρω εγώ που μπορεί να με ρωτήσουν, μα δεν κάνει σήμερα βίντεο, λέω όχι και αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Θα βγω έξω να περπατήσω. Mm-hmm. Δηλαδή δεν καταστρέφεται το σύμπαν αν δεν κάνω εγώ μια μέρα ένα βίντεο. Δεν καταστρέφεται το δελτίο επίσης αν μια μέρα δεν κάνω ένα βίντεο, γιατί την ίδια αναρώτηση θα ήθελα να είχα. Και μια φορά όταν είναι 16 ώρες συνεχόμενες. Δεν έχω έρθει κάποιον αναλόγως να μου πει. Ρε εσύ, μόνο μια φορά μια φίλη μου μου είχε στείλει mm-hmm. καλοκαίρι και μου λέει: Ρε εσύ, Μαρία, δεν παραβουλεύεις αυτή την mm-hmm. περίοδο. Δεν το έχω ακούσει αυτό, γιατί είναι το σύνηθες, είναι το σωστό, mm-hmm. είναι το καλό. Mm-hmm. Να είσαι εξωτερικό. Mm-hmm. Δεν λέω να μην δουλεύουμε, δεν πάω στο άλλο άκρο. Αλλά επειδή η εποχή μας ζητάει αυτά τα πράγματα από εμάς να είναι πολύ πια σωστά. Πολλά και πολλά και να ζητάει, όταν σε βλέπουν να κάθεσαι και να μην έχεις κάτι να κάνεις. Ανησυχούν τριγύρω πώς, τι θα πει, ξέρω εγώ, ο προϊστάμενός σου. Λοιπόν, λέει η Σούλα, έχετε δει πόσο γρήγορα αλλάζουν οι υπότιτλοι στις ταινίες για τις αναλλαγές ίσως.
1: Ναι,
2: ούτε εγώ το είχα προσέξει αυτό. Ο Γεράσιμος μου λέει, συζητώντας με τον εαυτό μου, γράφω ποίηματα. Άκου τώρα.
1: Πολύ ωραίος τρόπος.
2: Και την τελευταία πενταετία έχω γράψει περί τα 1500 με 30 ποιητικές εκδόσεις. Και τα 100 είναι μελοποιημένα. Εξαιρετικό.
1: Και η Μέρη. Αυτό είναι να τα δούμε.
2: Έλατε.
1: Να τα
2: και μου λέει υπέροχες συμβουλές από την προσκεκλημένη σας. Η Κατερίνα Λάλη, λοιπόν, εδώ, business coach. Εγώ τη λέω προπονήτρια ζωής. Και τέλος πάντων, ένας άνθρωπος ο οποίος τα ψάχνει αυτά τα πράγματα. Και για να μην μας πει κάποιος ότι, ξέρω εγώ, είμαστε παΐοντες, τα ξέρουμε όλα.
1: Δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Δεν ξέρουμε τίποτα. Ανταλλάσσουμε εδώ απόψεις. Δεν σημαίνει ότι αυτά που λέμε είναι αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να υιοθετήσετε.
1: Πολύ σωστά.
2: Απλά λέμε κάποιες απόψεις, δείτε το μήπως. Γιατί και εγώ πολλές φορές ακούω πράγματα, μπορεί να μην συμφωνώ, λέω, α, για δες.
1: Μήπως. Μαρία, συνήθως με αυτά που δεν συμφωνούμε γινόμαστε καλύτεροι.
2: Ναι.
1: Με αυτά που συμφωνούμε τα ξέρουμε ήδη.
2: Πέτρο, από το Ηράκλειο σου ακούω μια χαρά και λαμβάνω τα μηνύματά σου, αυτό θέλω να ξέρεις.
1: Έτσι, λοιπόν, κάποια tips, λοιπόν.
2: Για πάμε.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο της μέρας μπορούμε να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
2: Περίμενε.
1: Όσο μπορούμε.
2: Το πρώτο δεκάλεπτο όταν ξυπνήσω.
1: Το πρώτο δεκάλεπτο ξυπνάω, δεν κάνω τίποτα. Δεν πιάνω κινητό, δεν βάζω μουσική, δεν πάω να κατευθείαν.
2: Για 10 λεπτά, ε.
1: Το κάνουμε 5.
2: Το κάνουμε 5.
1: Ας γίνει 5.
2: 5 λεπτά της μέρας, λοιπόν. Mm-hmm. Τίποτα.
1: Τίποτα. Απολύτως. Ταβάνι. Μία διαδρομή χωρίς ακουστικά. Κάνω μία σύνηθε καθημερινή διαδρομή χωρίς να έχω τα ακουστικά μου. Αφήνω έτσι.
2: Χωρίς ραδιόφωνο.
1: Χωρίς ραδιόφωνο, χωρίς τίποτα.
2: Ένα μωρέ το ραδιοφωνάκι να μην ακούω.
1: Λίγο, δοκίμασε το.
2: Άρα λίγο ησυχία, λίγο σιωπή.
1: Λίγο ησυχία.
2: Ναι.
1: Ντουζ και περπάτημα είναι ιερά. Όσο μπορούμε να μην βάζουμε μουσική.
2: Αυτό που παίρνουμε στο ντου στο κινητό.
1: Ναι.
2: Και ότι τα ακούς να χτυπάει, κλείνεις το νερό και απαντάς. Το έχω κάνει. Ακριβώς. Τραγικό.
1: Είναι. Και εγώ το κάνω. Και εγώ αυτά που λέω τα κάνω. Δεν τα κάνω όλα.
2: Και στο περπάτημα.
1: Και στο περπάτημα είναι πολύ καλό.
2: Και στο φαγητό.
1: Καλά, στο φαγητό δεν το συζητάμε. Επίσης είναι ιερό. Αλλά εκείνη την ώρα κάνεις κάτι που απαιτεί.
2: Εμείς, επειδή μου εδώ η δημοσιογραφική, όταν τρώμε, όταν πηγαίνουμε, ας πούμε, σε εστιατόριο mm-hmm. στον Πέμπτο για να φάμε, το κινητό είναι δίπλα. Κατευθείαν το χτυπήσει, κατέβα κάτω.
1: Είναι λίγο και η δουλειά σας όμως τώρα. Να. Είσαι εν ώρα εργασίας, εντάξει, οκ, okay, το ακούω. Αλλά. Ραντεβού με το τίποτα. Όποιος μπορεί και όποιος δουλεύει το calendar, το ημερολόγιο του, να βάζει ένα ραντεβού και να γραφεί ραντεβού με το τίποτα. Ένα μισάωρο, ένα 20 λεπτό, ένα τέταρτο. Να θυμάται ότι μέσα στην εβδομάδα.
2: Εσύ μην κοιτάς, το κάνεις. Σε βλέπω.
1: Άμα το κάνει, είναι πολύ μπροστά.
2: Χαλαρός.
1: Σε κάθε περίπτωση. Και η μουσική χωρίς τις παύσεις δεν θα ήταν μουσική. Δεν έχει μελωδία. Θα ήταν μόνο νότες.
2: Εγώ που ξέρω, θα ήθελα να σου πω ότι αγαπώ την παύση όσο τίποτε άλλο.
1: Έτσι.
2: Η παύση για λίγο, ξέρεις, όχι το τέλος. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πόσο θα την κρατήσεις.
1: Σωστό.
2: Και καμιά φορά, επίσης, αυτό το πράγμα που λες το τίποτα, ας μην έχουμε άποψη για όλα. Δηλαδή, mm-hmm. το να κλείνεις λίγο το στόμα σου και λίγο ησυχία, mm-hmm. όχι σε όλα, δημιουργεί πολύ περισσότερη φασαρία. Γιατί πρέπει να είμαστε σε όλα μέσα. Εγώ λέω πολλές φορές που ξέρεις ότι είμαι σε ένα χώρο που έχει συνεχώς ειδήσεις, πράγματα, έτσι. Δεν τα ξέρω όλα και δεν θέλω να τα ξέρω όλα.
1: Πάρα πολύ ωραίο και πολύ λυτρωτικό αυτό που λες. Είναι πολύ πολύ σωστό.
2: Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται. Και ας μείνουμε λίγο έτσι στη σιωπή μας, μπορεί να ακούσουμε πράγματα τα οποία, από το να βρούμε μια λύση σε ένα πρόβλημα μέχρι του να μας ανοιχθεί μπροστά μας ένα καινούριο μαγικό κεφάλαιο που δεν φανταζόμαστε καν. Ας μείνουμε και στη σιωπή μας, μην τη φοβόμαστε. Να. Εγώ αυτό θα έλεγα έτσι για κλείσιμο.
2: Και μην την ενοχοποιούμε.
1: Και μην την ενοχοποιούμε.
2: Αυτό με το ταβάνι, να μην το ενοχοποιούμε καθόλου. Mm-hmm. Έτσι θες να κλείσεις.
1: Έτσι θα ήθελα να κλείσω.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πόσο έχουμε χρόνο μπροστά μας, ωστόσο, να πάμε σε ένα κομμάτι για να γυρίσουμε και να κάνουμε την αποφώνηση μαζί με την Κατερίνα.

0: Γιατί δεν σταματήσαμε? Γιατί για τα 2,5 λεπτά που είναι το τραγούδι.
1: Πολύ σωστά.
0: Φίλες και φίλοι, μην κάνετε τίποτα, μην στείλετε μήνυμα. Τίποτα. Υμνήστε το τίποτα.
2: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε.

0: 2645 24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος Γραφείου, Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
5: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
5: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό!
5: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Τραγικός επίλογος γράφηκε στην υπόθεση της κατάστασης.

0: Εκπαίδευση του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούσαν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου όροφου του κτηρίου που κατέρευσε, διέμεναν 4 Αμερικανοί και στον τελευταίο όροφο ένα ζευγάρι. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς, ο κ. Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη. Βρέθηκε στην περιοχή. Τα στελέχη καταγράφουν το χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο και εξετάζεται η αλληλουχία των γεγονότων ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολυοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επί τόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της διεύθυνσης αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μερεύει το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιχειρήσεις ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι ψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Πρόσθεσε ότι η διεύλη επικοινωνία ουδέποτε έπαψαν και οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται. Επισήμανε ότι όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούουν στις βασικές ελληνικές θέσεις, θα υπάρχει και αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Τρεις νεαροί αλλοδαποί συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Πρόκειται για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις που αποκάλυψαν οι αστυνομικοί έλεγχοι στο νομό, με τους διακινούμενους να ανέρχονται συνολικά σε 21, ανάμεσά τους 8 ανήλικοι. Νέα ένταση επικράτησε χθες το απόγευμα στην ειδική εγκατάσταση κράτησης της Συντικής Ερών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα περίπου 50 μεταναστών που βρίσκονται στην τρίτη πτέρυγα της δομής πέταξε πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις και επιχείρησε να προκαλέσει ζημιά στην περίφραξη. Με την επέμβαση των αστυνομικών, η κατάσταση εκτονώθηκε. Στο μπάσκετ, σε ρυθμούς Super Cup βρίσκονται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι δύο ημιτελικοί στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου. Ήδη παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και στις 9 το βράδυ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8 το βράδυ. Και οι τρεις αναμετρήσεις σήμερα και αύριο θα μεταδοθούν ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Προχειρός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τη Σποράς, θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειοι και οι βόρειο-ανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
1: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
4: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Παρέα εδώ στο Sky 100,3. Η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άντρες είμαστε λιγότερο συνεπείς με τις προληπτικές εξετάσεις μας και παρότι στερεοτυπικά και παραδοσιακά ο άντρας θεωρείται η κολόνα ή ο προστάτης του σπιτιού, στην περίπτωση της υγείας του προστάτη, που πραγματικά μόνο προστάτης δεν μπορεί να αποδειχθεί, καθώς ο προστάτης είναι η γυναίκα του ή η σύντροφός του. Το λέω αυτό γιατί πολλοί άντρες φτάνουν στο γιατρό ή ξεκινούν να κάνουν το βασικό έλεγχο για τον προστάτη αδένα μετά από την παρότριση του συντρόφου τους. Ο προστάτης αδένας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους άντρες, αλλά δυστυχώς τους περισσότερους μόνο όταν εμφανιστούν συμπτώματα. Ο προστάτης είναι ένας μικρός αδένας, το μέγεθος περίπου ενός κάστανου, που βρίσκεται μπροστά από την κίστη κάθε άνδρα. Το έργο του είναι να συντηρεί ζωντανά και υγιή τα σπερματοζωάρια με ουσίες που παράγει στο προστατικό υγρό. Είναι εντυπωσιακό ότι στα νεαρά αγόρια ο προστάτης έχει βάρος μόλις λίγα γραμμάρια, ενώ στη συνέχεια, λόγω της τεστοστερόνης, μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 20 γραμμάρια. Το βάρος του παραμένει σταθερό για 20 έως 30 χρόνια, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι αυτός ο αδένας αυξάνεται ξανά σε μέγεθος μετά τα 45. Αυτό δεν συμβαίνει σε όλους τους άνδρες, αλλά σε αρκετούς, καθώς στατιστικά έχει παρατηρηθεί ότι διογκωμένο προστάτη έχουν οι μισοί άνδρες άνω των 60 και περίπου 8 στους 10 άνω των 80. Η υπερπλασία του προστάτη συνοδεύεται από τη λέξη καλοήθης και είναι ένα λάθος να συγχαίεται με τον καρκίνο. Όμως γιατί αυξάνεται αυτός ο αδένας με τα χρόνια? Πρώτος και κυριότερος λόγος είναι η ηλικία αυτή καθ' αυτή και τα ανδρογόνα που παράγονται από τους όρχες. Η υπερπλασία δεν επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή ενός άνδρα, ούτε μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο, ο οποίος δεν αποκλείεται να συνυπάρχει όμως με την υπερπλασία του προστάτη. Οι περισσότεροι άνδρες αρχίζουν να θορυβούνται για αυτή την καλοήθη κατάσταση όταν παρατηρούν αλλαγές στον τρόπο που ουρούν. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς ο προστάτης, όταν μεγαλώνει, πιέζει την ουρήθρα, με αποτέλεσμα να είναι όλο και πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από αυτή τα ούρα. Οι αλλαγές που παρατηρούν συνήθως οι άνδρες στην ούρηση έχουν να κάνουν με τη δυσκολία και καθυστέρηση στην έναρξη της ούρησης, με αργή ροή των ούρων, με ούρηση η οποία διακόπτεται και την αίσθηση που έχουν πολλοί άνδρες ότι δεν αδειάζει η κίστη. Όλα αυτά οδηγούν πολλές φορές τον άνδρα που έχει υπερπλασία του προστάτη να ουρεί συχνά. Η κατάσταση αυτή συνήθως τον ξυπνά στον ύπνο του για να πάει στην τουαλέτα, ενώ την ημέρα μπορεί να ουρήσει μέχρι και 10 φορές. Ορισμένες φορές τα συμπτώματα μπορεί να συγχέονται με αυτά της ουρολίμωξης, όπως τσούξιμο κατά την ούρηση ή πόνος χαμηλά στην κοιλιά. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι οι τρεις κύριες παθήσεις του προστάτη είναι η προστατίτιδα και ό,τι είναι σε ήτιδα, όπως καλά γνωρίζετε, υποδηλώνει φλεγμονή, η καλοήθης υπερπλασία, για την οποία σας μιλώ τόση ώρα, αλλά και ο καρκίνος. Και στην περίπτωση του προστάτη, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση από ουρολόγο είναι καθοριστική σημασία για την υγεία ενός άνδρα. Όμως, συνήθως οι περισσότεροι από εμάς τους άνδρες έχουμε την τάση να δικαιολογούμε τα ενοχλήματά μας λέγοντας ότι φταίει η ηλικία, με αποτέλεσμα να παραβλέπουμε την αξιολόγηση αυτών των συμπτωμάτων. Οι παθήσεις του προστάτη ενδεχομένως να έχουν σε κάποιο βαθμό κάποια κληρονομική επιβάρυνση, με κυρίαρχη αυτή που αφορά τον καρκίνο. Όμως, αξίζει να γνωρίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς οι άνδρες. Από τον τρόπο ζωής έως και τον περιορισμό του στρες. Τίποτα δεν είναι αμεληταίο για την υγεία του προστάτη αδένα. Η ισορροπημένη διατροφή, η τακτική άσκηση και το να κρατά ένας άνδρας υγιές βάρος για πολλά χρόνια μπορούν να συμβάλλουν θετικά και να βελτιώσουν την υγεία του προστάτη. Οι διατροφικές οδηγίες καλούν τους άνδρες να μειώσουν τα ζωικά λιπαρά, το πολύ κόκκινο κρέας και τα πλήρη γαλακτοκομικά και να ενισχύσουν τη διατροφή τους με λικοπένιο, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό που συναντάται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στη μαγειρεμένη κυρίως ντομάτα, αλλά και σε φρούτα όπως το καρπούζι και το grapefruit. Επίσης έχει φανεί ότι τα καλά λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, οι ξηροί καρποί και τα λιπαρά ψάρια, καθώς και το πράσινο τσάι και το ρόδι, λειτουργούν προστατευτικά στην καλή υγεία του προστάτη. Η παχυσαρκία αντιθέτως επιβαρύνει την υγεία του προστάτη, ενώ η αερόβια άσκηση, ακόμη και το περπάτημα, την ενισχύουν. Επίσης, καθημερινές συνήθειες, όπως η καλή ενυδάτωση, η αποφυγή του αλκοόλ και της καφεΐνης, αλλά και η διακοπή του καπνίσματος, βοηθούν σημαντικά το οροποιητικό σύστημα κάθε άνδρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι η χειρουργός ορολόγος, η κυρία Ματίνα Βλάχου. Καλησπέρα, κυρία Βλάχου.
5: Καλησπέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
4: Είπα αρκετά πράγματα για εμάς τους άνδρες.
5: Με περιττώ να σας συγχαρώ για την εξαιρετική προσέγγιση που κάνατε στο θέμα, αλλά θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν είναι περιττώ, να σας ευχαριστήσω που με βάζετε μέσα σε αυτό.
4: Ναι, και είστε μια γυναίκα μέσα σε αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι ο προστάτης τελικά του προστάτη των ανδρών είναι η γυναίκα τους ή η σύντροφός τους ή ακόμα και μια ουρολόγος γυναίκα.
5: Πράγματι, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ σωστή η διαπίστωσή σας.
4: Το βλέπετε, φαντάζομαι, στην καθημέρα πράξη αυτό. Γι' αυτό το λέτε
5: κι εσείς. Οι άντρες παροτρύνονται σε ένα πάρα πολύ ψηλό ποσοστό από τις συντρόφους τους, ώστε να προβούν στον σωτήριο προληπτικό έλεγχο.
4: Λέτε σωτήριο, και θέλω να σας ξεκινήσω από αυτό και να σας ρωτήσω αν ένας άνδρας κάτω των 50 ετών έχει λόγο να προβληματίζεται για τον προστάτη του. Το λέω αυτό γιατί κάτω των 50 ταλαιπωρούνται και, ας πούμε, έχουν λόγους να φροντίζουν αν μπορούν αυτό τον αδένα. Η κύρια πάθηση του προστάτη στις νεότερες ηλικίες είναι η φλεγμονή, η προστατίτιδα και η ουρολιμόξη, αυτά τα δύο. Πώς θα τις αναγνωρίσουν και πώς θα τις αντιμετωπίσουν? Γιατί είναι σημαντικό να μην αφήνουμε αυτές τις ιστορίες άλυτες, δηλαδή με το πέρασμα των χρόνων, αυτές τις φλεγμονές.
5: Πράγματι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε δύο θέματα τα οποία μας απασχολούν σχετικά στις ηλικίες, όπως πολύ σωστά είπατε νωρίτερα, μετά τα 30. Τα δύο αυτά ζητήματα είναι, πρώτον, η υπερπλασία που ξεκινά σε κυταρικό επίπεδο, που σημαίνει ότι δεν έχουμε κάποια κλινική συμπτωματολογία και ορόσημο ουσιαστικά είναι περίπου στα 35. Εκεί λοιπόν δημιουργείται τα πρώτα υπερπλαστικά κύτταρα μέσα στον προστάτη. Φυσικά δεν θα μας δώσουμε ακόμη συμπτωματολογία. Όμως ο αθόρυβος εχθρός είναι οι φλεγμονές, οι οποίες είτε εκδηλώνονται, οπότε ενδεχομένως προβληματιστεί ο άνδρας για τα συμπτώματά τους, είτε
4: δεν δίνουν συμπτώματα.
5: Ναι, μπορεί να μην μας δώσουν συμπτώματα. Οπότε,
4: δηλαδή, μία προστατίτιδα μπορεί να μην δώσει συμπτώματα, μία ουρολίμωξη μπορεί να μην δώσει συμπτώματα.
5: Μία προστατίτιδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να είναι είτε μηχανικής αιτιολογίας, λόγω καταπώνησης της περιοχής από εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα κάποια επαγγέλματα, οι ειδικοί κλειστές, οι ποδηλάτες κτλ. Που ουσιαστικά ασκούν μηχανική ενέργεια πάνω στον προστάτη και κάνουν αυτό που λέμε άσυπτες φλεγμονές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις οι οποίες φυσικά διαδράμουν με συνεπία κάποιου μικροβίου, εκδηλώνεται δηλαδή αυτό που λέμε βακτηριακή, μικροβιακή δηλαδή προστατίτιδα, με περισσότερο θορυβώδη συμπτώματα. Εκεί βεβαίως μπορεί ο ασθενής να οδηγηθεί από αυτά στο γιατρό, αλλά καμιά φορά τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι ήπια και σε νεαρότερους άνδρες που έχουν και ένα πάρα πολύ καλό ανοσοποιητικό, ίσως περιχαρακωθεί ως φλεγμονή, αλλά δεν θα λυθεί.
4: Ωραία, να ρωτήσω το εξής. Γιατί και αυτές οι φλεγμονές είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται από τους νέους άνδρες όταν συμβαίνουν? Να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον?
5: Είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκτός του γεγονότος ότι μπορεί να, όπως σας είπα νωρίτερα, να περιχαρακωθούν κάποιες φλεγμονές και να μεταπέσουν ακολούθως σε χρονιότυπα, γιατί θα πυροδοτούν διάφορες καταστάσεις στο μέλλον, μπορεί να επηρεαστεί ακόμη και η γονιμότητά τους, αλλά και να δημιουργήσουν μια πρόδρομη κατάσταση που να επιταχύνει, λόγω αύξησης του οξυδωτικού στρες, την εξέλιξη της υπερτροφίας τα χρόνια. Αυτό που ουσιαστικά θέλουμε είναι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρώτον να μην διστάζει ο άντρας να επισκέπτεται το γιατρό, έστω και με ήπια συμπτωματολογία, να επισκέπτεται στο γιατρό, γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εξειδικευμένες καλλιέργειες, να κάνουμε εξειδικευμένη διαγνωστική ειδικού τύπου απεικονίσεις. Και έτσι να μπορούμε να θεραπεύσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του. Mm-hmm. Και διαφορετικά η μετάπτωση σε χρονιότητα θα μας οδηγήσει σε μια μόνιμη συμπτωματολογία καθημερινή, η οποία θα ρίχνει την ψυχολογία, θα ενοχλεί την καθημερινότητα, θα δημιουργήσει προβλήματα στη γονιμότητα και εν τέλει θα μάθει να ζει με ένα πρόβλημα. Ενώ ουσιαστικά αυτό που εμείς μπορούμε είναι να χτυπήσουμε το πρόβλημα αρχικά και στη ρίζα του και να το λύσουμε.
4: Αυτό είναι πρόληψη που λέτε. Δηλαδή ουσιαστικά αν προλάβεις και αντιμετωπίσεις όλες αυτές τις λεμονές, προλαμβάνεις ενδεχομένως την υπερπλασία ως ένα βαθμό και σίγουρα δεν ξέρω αν σχετίζεται και με τον καρκίνο όλη αυτή η ιστορία.
5: Κοιτάξτε, εδώ είναι ένα θολό κομμάτι στις μελέτες μας. Οπωσδήποτε όμως, όσο πιο υγιές έχουμε ένα όργανο, τόσο πιο καλά μπορούμε να το διατηρούμε στην πορεία της ζωής μας. Επομένως, και τι να μην προβούμε σε αυτό.
4: Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω για έναν μύθο που δεν ξέρω αν είναι μύθος, μπορεί να είναι και πραγματικότητα, υπάρχουν και μελέτες γι' αυτό. Αν τελικά οι συχνές εξπερματήσεις φαίνεται ότι βοηθούν στην υγεία του προστάτη.
5: Κοιτάξτε, αρχικά ας σταθούμε σε μια μικρή λεπτομέρεια που είναι, για μας είναι σημαντική επιστημονικά, γιατί οι περισσότεροι άνδρες δεν το γνωρίζουν αυτό. Η εξπερμάτιση, το υλικό της εξπερμάτισης δεν βγαίνει εκείνη τη στιγμή απευθείας από τον προστάτη. Βγαίνει από ένα σακουλάκι που λειτουργεί σαν ρεζερβουάρ που λέγεται σπερματοδόχος κύστη. Οπωσδήποτε όλα αυτά τα κύλα όργανα, τα σωληνάκια, τα σακουλάκια, τα ρεζερβουάρ, όταν καινούνται με μια περιοδικότητα, οπωσδήποτε απομακρύνοντας το περιεχόμενό τους, απομακρύνεται και οποιοσδήποτε μικροβιακός αποικισμός. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια επιστημονική βάση. Φυσικά δεν μπορούμε να δώσουμε και κάποιο ρυθμό, να πούμε δηλαδή να συστήσουμε, ξέρω εγώ, κάθε τόσες μέρες ή δεν ξέρω εγώ τι, όμως η λειτουργία του οργάνου είναι αυτή. Ναι. Όταν το όργανο λειτουργεί, θα πρέπει όσο πιο καλά λειτουργεί.
4: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε.
5: Αυτή είναι η ιδέα. Όσο λιμνάζουν γενικά τα υγρά στο σώμα μας, όταν λιμνάζουν τα υγρά των οργάνων που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι οι σπερματοδόχες κύστες, τα ούρα κτλ., όπως και με τα ούρα, αν τα κρατάμε και παραμένουν σε μια λιμνάζουσα μορφή μέσα στην ουροδόχο κύστη, ευνοούν την ανάπτυξη λοιμόξεων. Το ίδιο ισχύει και σε αυτά τα σπερματοδόχες
4: κύστες. Ναι, είναι ξεκάθαρο. Κάθε άνδρας που πλησιάζει την ηλικία των 50 ετών, έχει δεν έχει ενοχλήματα, μπορεί να ελέγχεται και να παρακολουθείται για τον προστάτη. Πρέπει.
5: Πράγματι πρέπει και μάλιστα παρά το γεγονός ότι τώρα συστήνουμε και στους άνδρες με οικογενειακό ιστορικό γύρω στα 45 να κάνουν δηλαδή τον προληπτικό τους έλεγχο, εγώ δεν σας κρύβω ότι ενθαρρύνω τους νέους άνδρες ακόμα και από τα 40 έστω και με αναδιετία περίπου, στον 1,5 χρόνο περίπου να προβαίνουν σε προληπτικό έλεγχο. Πράγματι.
4: Αυτός ο προληπτικός έλεγχος τι περιλαμβάνει?
5: Εμείς σαν κλινική και σαν ιατρείο έχουμε ένα πρωτοποριακό σύστημα συγκριτικού ετήσιου ελέγχου. Έχουμε δει λοιπόν ότι αυτός ο συγκριτικός ετήσιος έλεγχος σε 2-3 παραμέτρους που θα σας αναφέρω πραγματικά σώζει ζωές και σώζει μάλιστα και καλές λειτουργίες, όπως είναι η καλή λειτουργία των νεφρών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι δεν θα δούμε έτσι απλά ένα υπερηχογράφημα και θα δούμε και μια τιμή PSA και θα πούμε «Α, εντάξει». Θα κάνουμε συγκριτικό υπερηχογράφημα, θα συγκρίνουμε με το υπερηχογράφημα του προηγούμενου έτους, θα ελέγξουμε την νεφρική λειτουργία, θα μετρήσουμε με ουρορόμετρο τη ροή των ούρων που δείχνει ουσιαστικά την αντίσταση που συναντούν κατά την έξοδό τους και αυτά θα τα συνδυάσουμε με το PSA. Θα μελετήσουμε την πυκνότητα του PSA στο μέγεθος του αδένα και φυσικά την ταχύτητα της μεταβολής του αναέτος, δηλαδή την ταχύτητα μεταβολής του PSA.
4: Αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που λέτε είναι ότι η μέτρηση του PSA, του ειδικού προστατικού αντιγόνου, δεν είναι επανάκια. Αλλά παραμένει βέβαια μια εξέταση αναφοράς που βοηθά τον άνθρωπο να εντοπίσει έγκυρα τον καρκίνο. Σωστά το λέω?
5: Πράγματι, πολύ πολύ σωστά το λέτε και πολύ πολύ σωστά το εστιάζετε στο γεγονός ότι δεν είναι η μοναδική λύση ή το μοναδικό προληπτικό μέσο.
4: Το λέω γιατί όλοι μας βάζουμε μια εξέταση, ενώ εμείς πάνω των 50, βάζουμε μια εξέταση PSA, ας πούμε, στον ετήσιο έλεγχο και θεωρούμε ότι έχουμε κλείσει με το θέμα αυτό.
5: Θα σας πω 2-3 βασικά λάθη που γίνονται και που πραγματικά μπορεί να κοστίσουν σημαντική επίπτωση στην υγεία ενός ανθρώπου ή ακόμα και τη ζωή του. Το ένα είναι αυτό που αναφέρεται σε κάποια εργαστήρια, φυσιολογική τιμή του PSA. Αυτό είναι λάθος. Το PSA είναι ένας βιοδείκτης. Όσο και να είναι, εμείς πρέπει να το ερμηνεύσουμε. Και το 0,5 PSA απαιτεί ερμηνεία. Δεύτερον, το PSA συνήθως ανεβαίνει στο άδενο καρκίνωμα του προστάτη, που δεν είναι ο μοναδικός καρκίνος του προστάτη. Υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι του προστάτη, όπως είναι τα σαρκώματα, όπως είναι τα πορώδη καρκινώματα, τα οποία είναι πολύ επιθετικά, όμως δεν ανεβάζουν καθόλου την τιμή του PSA ή ακόμα και τα αμετάπλαστα, δηλαδή τα πολύ πολύ επιθετικά που είναι πραγματικά πολύ σπάνια. Mm-hmm. Αλλά φυσικά εμείς πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα τα ενδεχόμενα για τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Έτσι λοιπόν, το PSA θα πρέπει να συνεκτιμηθεί. Το PSA συνήθως θέλει και μια καθοδήγηση στον ασθενή για το πώς θα αποφύγει τις λανθασμένες μετρήσεις. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος την προηγούμενη μέρα ενδεχομένως είχε μια σεξουαλική επαφή, θα μπορεί ενδεχομένως την επόμενη το πρωί, αν δώσει εξέταση, να είναι σχετικά αυξημένο. Αν έχει κάνει κάποιο χειρισμό όπως μια κολονοσκόπηση, αν έχει οδηγήσει με ένα δίκυκλο μεγάλο δρόμο ανώμαλο κτλ. Αυτά θα μπορούσαν προσωρινά να μας αυξήσουν για λίγο το PSA, η σύλληψή του όμως από την εξέταση της επόμενης μέρας θα μας δώσει μια αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα, αν όχι λανθασμένο.
4: Ναι. Να ρωτήσω, γιατί έχει σημασία ο έγκαιρος εντοπισμός της υπερπλασίας και η παρέμβαση στον ασθενή? Το λέω ότι δεν είναι μόνο ο καρκίνος, ας πούμε, για το οποίο θα μιλήσουμε παρακάτω, αλλά φαντάζομαι ότι είναι και η κατακράτηση των ουρών που είπατε στην οροδόχο κίστη. Δεν είναι μια καλή πρακτική?
5: Πράγματι, αυτό το οποίο θέλουμε να διαφυλάξουμε ελέγχοντας την αντίσταση που δημιουργείται στην έξοδο των ούρων αλλά και την κατακράτηση. Αυτό που θέλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε και θέλουμε να τα αποφύγουμε αυτά είναι η καλή υγεία των νεφρών. Όταν τα ούρα δεν μπορούν να βγουν με την άνεση που απαιτείται από το τελικό τμήμα, από την ουροδόχο κίστη προς τα έξω, τότε δημιουργούνται αυξημένες πιέσεις, η ουροδόχος κίστη καταπονείται και ένα μέρος των ούρων επιστρέφει στους νεφρούς, δημιουργώντας αυτό που λέμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση. Mm-hmm. Την νεφροπάθεια από παλινδρόμηση δυστυχώς δεν μπορούμε να την ανιχνεύσουμε παρά μόνο να την υποψιαστούμε μετρώντας αυτή την αντίσταση της εξόδου των ούρων με τον τρόπο που σας είπα.
4: Άρα κατανοώ ότι είναι σημαντικό ότι η υπερπλασία δεν είναι απλώς το μεγάλωμα του προστάτη και με αυτό, επειδή θα το συμβεί σε πάρα πολλούς άνδρες, ειδικά μετά τα 50 και σε πάρα πολλούς μετά τα 80, πρέπει να ζούμε με αυτό χωρίς να συμβαίνει και τίποτα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και φάρμακα σήμερα, υπάρχει χειρουργείο. Πώς αντιμετωπίζετε σήμερα η υπερπλασία? Πρέπει να αντιμετωπίζετε σε όλους τους άνδρες ή όχι?
5: Αρχικά να κάνω έτσι μια μικρή παρενθεσούλα. Δεν αντιμετωπίζουμε την υπερπλασία γιατί δεν τη θεωρούμε νόσο. Αντιμετωπίζουμε την απόφραξη. Δηλαδή όταν έχουμε αποφρακτικού τύπου ούρηση, αποφρακτική ουροπάθεια και πολλό δε μάλλον αυξημένη πιθανότητα να έχουμε νεφροπάθεια από παλινδρόμηση, τότε θα βάλουμε τον ασθενή μας σε διαδικασία θεραπευτική.
4: Άρα δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει ένα μεγάλο προστάτη ο οποίος μεγαλώνει, δεν θα του δώσετε φάρμακα για να σταματήσετε αυτή την εξέλιξη?
5: Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια φάρμακα.
4: Δεν υπάρχουν τέτοια φάρμακα.
5: Δεν έχουμε τέτοια φάρμακα. Δηλαδή σε ένα μικρό βαθμό υπάρχει μια μικρή κατηγορία φαρμάκων που υπόσχεται κάτι τέτοιο, αλλά συχνά η βοήθεια που δίνει είναι μικρότερη από την ταχύτητα της ανάπτυξης.
4: Άρα εσείς απλώς παρακολουθείτε αυτό το φαινόμενο, δεν κάνετε
5: κάτι? Θα μπορούσαμε
4: κάτι.
5: Να εγώ έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερπλασία του προστάτη, δεν έχουν όμως αποφρακτικότητα στην όρηση. Τους παρακολουθώ, δεν τους δίνω φάρμακα, δεν τους χειρουργώ. Αντιθέτως, μπορεί να έχουμε και μικρότερους αδένες συνολικά, που να έχουν όμως τέτοια αρχιτεκτονική της υπερπλασίας που να εμποδίζει την αποχέτευση των ούρων και να δημιουργεί
4: και να πρέπει να χειρουργηθούν.
5: Ακριβώς. Και ουσιαστικά η αντιμετώπιση είναι η λύση της απόφραξης.
4: Αλήθεια ή μύθος ότι επηρεάζεται η σεξουαλική λειτουργία ενός άνδρα όταν μεγαλώνει ο προστάτης του?
5: Αυτοφυσιολογικά δεν επηρεάζεται. Επηρεάζεται όμως τόσο η ποιότητα ζωής του, γιατί δεν θα κοιμάται καλά, θα νιώθει βάρος μετά από κάθε σεξουαλική επαφή. Δημιουργούνται κάποια εξαρτημένα αντανακλαστικά, τα οποία τον αποθαρρύνουν να μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια ερωτική επαφή όπως ο ίδιος επιθυμεί. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κακό εξαρτημένο αντανακλαστικό, γι' αυτό και συχνά βλέπουμε μετά την αποκατάσταση του προβλήματος η σεξουαλική υγεία ενός άντρα να βελτιώνεται, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος παθοφυσιολογικός μηχανισμός που θα βοηθήσει το χειρουργείο. Βελτιώνεται όμως η ποιότητα ζωής του, κοιμάται καλύτερα, σταματάει να τον απασχολεί αυτό το θέμα. Α, θέλω να πάω στην τουαλέτα, δεν θα προλάβω, πονάω μετά την επαφή, έχω ένα βάρος κάτω χαμηλά κτλ. Σταματάνε όλα αυτά, μπαίνει σε μια πιο φυσιολογική καθημερινότητα, απολαμβάνει τον ύπνο του. Ο αδιατάρακτος ύπνος είναι και ένα πολύ πολύ σημαντικό στοιχείο εξομάλυνσης των επιπέδων τεστοστερώνης και επομένως...
4: Ναι, όλο αυτό βοηθάει προφανώς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που σχετίζονται με τον προστάτη και κάνουν έναν άντρα να είναι πιο επιρρεπής στην εμφάνιση καρκίνου σε αυτόν τον αδένα?
5: Όπως είπαμε και νωρίτερα, γενικά θεωρούμε ότι η υπερπλασία και ο καρκίνος είναι δύο ανεξάρτητα φαινόμενα. Βεβαίως όταν συνυπάρχουν φλεγμονές, όταν υπάρχει ένα οικογενειακό ιστορικό, όταν υπάρχει ένας πολύ κακός τρόπος ζωής, η πιθανότητα να αναπτυχθούν καρκινικά κύτταρα μέσα στον προστάτη και αυτά να μην επιδιορθωθούν και να συνεχίσουν την εξέλιξή τους ως καρκίνος του προστάτη είναι αρκετά σημαντική.
4: Ναι. Όμως σήμερα, για να κλείσουμε με κάτι θετικό, υπάρχουν ειδικά στα αρχικά στάδια αλλά και γενικότερα. Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας καρκίνος που δεν τρομάζει όσο παλιότερα, καθώς οι επιβιώσεις είναι πάρα πολύ υψηλές. Σχεδόν μιλάμε και για ίαση.
5: Ακριβώς. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Και εδώ έρχεται να μπει στο τραπέζι το σημείο 0. Ποιο είναι το σημείο 0, το πότε θα βρούμε τον καρκίνο. Εδώ λοιπόν βοηθά ο προληπτικός έλεγχος και γι' αυτό σας λέω ότι εγώ ενθαρρύνω τους άντρες ακόμα και στα 40 να ξεκινούν έστω την πρώτη χαρτογράφηση. Δεν σημαίνει ότι έχουν καρκίνο, σημαίνει ότι χαρτογραφούμε τη φυσιολογική τους κατάσταση, ώστε να αντιληφθούμε πολύ νωρίς τυχόν μεταβολές που θα συνέκλυναν σε αυτό το ενδεχόμενο, ώστε να τον βρούμε όσο νωρίτερα γίνεται. Όσο νωρίτερα γίνεται σημαίνει ότι αν βρούμε ένα καρκίνο εντοπισμένο στον προστάτη, ο οποίος δεν έχει επεκταθεί τοπικά ή δεν έχει πάει κάπου αλλού στο σώμα, το ποσοστό της ίασης ξεπερνάει το 95%.
4: Νομίζω να κλείσουμε με αυτά τα καλά.
5: Με διατήρηση καλής ποιότητας ζωής.
4: Ναι.
5: Μιλάμε πλέον για ακροτηριαστικές επεμβάσεις και απώλεια σημαντικών λειτουργιών για τον άνδρα. Ίσα-ίσα. Με τη νέα χειρουργική, με τη ρομποτική χειρουργική και με τις νέες θεραπείες, ακόμα και για τη στήση, ακόμα και όταν χρειαστεί να θυσιάσουμε δομές, έχουμε τον τρόπο να αποκαταστήσουμε και έχουμε επίσης και τον τρόπο να κάνουμε και αυτό που λέμε prehabilitation, δηλαδή να προετοιμάσουμε τον ασθενή μας πρώτου χειρουργείου, ώστε να έχει καλά αποτελέσματα σε όλες τις παραμέτρους που μας ενδιαφέρουν και στο ογκολογικό αποτέλεσμα και στην εγκράτειά του, αλλά και στη θετική του λειτουργία μετά το χειρουργείο.
4: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά, όπως σε πολλές παθήσεις, είτε αφορά άνδρες είτε αφορούν γυναίκες, η τακτική ιατρική παρακολούθηση και ο προληπτικός έλεγχος παραμένουν το κλειδί για να προλάβουμε σοβαρά ζητήματα υγείας, των οποίων η αντιμετώπιση και η έκβαση είναι πάντα πλέον θετική, εφόσον αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Ακούσατε τα ποσοστά επιτυχίας, αντιμετώπιση του καρκίνου, αν ο καρκίνος αντιμετωπιστεί μέσα στον αδένα, 85%. Η έγκαιρη διάγνωση, ιδίως στην περίπτωση του καρκίνου, οδηγεί σήμερα σε εξαιρετικά καλή αντιμετώπιση και σώζει πολλούς άνδρες, αυτή είναι η αλήθεια. Το λέω αυτό γιατί και αυτός ο καρκίνος δυστυχώς στο πρώτο του στάδιο είναι ασυμπτωματικός. Ακόμη και όταν υπάρχουν κάποια συμπτώματα όπως μια δυσφορία ή δυσκολία στην ούρηση ή και η εμφάνιση αίματος στα ούρα ή στο σπέρμα είναι σκόπιμα. Ακόμη και αν δεν είναι καρκίνος, που τις περισσότερες φορές δεν είναι, να επισκεπτόμαστε πάντα τον γιατρό. Είναι ίσως από τις μορφές καρκίνου που μπορούμε να κάνουμε πολλά για να τις προλάβουμε, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι αρκετοί άνθρωποι δεν τα κάνουν αυτά, με αποτέλεσμα να υποστούν την ταλαιπωρία που έχει αυτή η ασθένεια, παρότι ελεγχόμενη σήμερα. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα, εδώ στο Sky 100,3.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούσαν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Σε δήλωσή του από την Οδόληση Κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επιτόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδόληση Κράτους μετέβη το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Ακολουθεί ο Νίκος Σταματέλος.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 36 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις, με τον έναν εκ των δύο να είναι στο στούντιο. Ο Μινάς θα απουσιάσει αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Για τους πιο παλιούς, σαν τον Τάκη από το Λαγωνίσι, ξεκινήσαμε με το Τσικαμπούμ και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε.

Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, χωρίς τα λαχανή ακουστικά που μας έχουν λείψει πάνω, είναι αλήθεια. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάση Καραγιάννη, στην επιλογή των τραγουδιών η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170 έως 174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Επίσης, μπορείτε να στείλετε και στο Viber στον αριθμό 698-123-1003, να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος.

Οι πιο παλιοί ακροατές με το τσικαμπούμ δήλωσαν παρόν. Ο Τάκης πρώτος και καλύτερος, ο Τάκης από το Λαγωνίσιο, ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλησπέρα μου, Χρήστο. Ο Βαγγέλης από την Νέα Σμύρνη, ο τρελός Κεφαλονίτης. Βαγγέλη, πραγματικά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Τηλικράτης. Αύριο αρχίζει η Τρίτη Εθνική, το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Παίζει στη Λευκή, μην νομίζω θα είναι ένα καλό δείγμα. Γιατί εγώ είμαι με Παλευκάδιο, δεν είμαι με Τηλικράτη, στο πιο όμορφο νησί του κόσμου. Και ο Τάκης συνεχίζει με φίλοι με διάρρη πίσω από το στάδιο με Fiat X50 Personal που έλεγε και το τσικαμπούμ και κάπου εκεί βρίσκεται και τώρα για να πάρει κάποια άτομα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Νομίζω ό,τι και να γίνει σήμερα επισκιάζεται πάντα η συναυλία της Βύση. Έχω ακούσει διάφορα για τον ήχο που θα έχει, για τα εφέ και δεν ξέρω τι άλλο θα παρουσιάσει σήμερα η Άννα Βύση, που κάτι τέτοιο δεν έχουμε ξαναδεί όπως άκουγα και διάβαζα. Η Μετάλλικα είχαν έρθει πριν λίγο καιρό, μην το ξεχνάμε. Οπότε, εντάξει, μην τα ισοπεδώνουμε. Αγαπάμε Άννα Βύση, αλλά μην τα ισοπεδώσουμε κιόλα.

Έριχνα μια ματιά στο σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, και νομίζω ότι είναι λίγο πιο μαύρο από τις εκπομπές του Dr. Death το σημερινό. Το πόσους θανάτους, το πόσες καταστροφές έχει μέσα. Δηλαδή, σκέφτομαι αν πρέπει να το διαβάσω. Γιατί έχει προηγηθεί και το Dr. Death. Πάλι με προστάτη, καρκίνο και τύπα ξύλο μακριά από εμάς, από όλο τον κόσμο. Φαντάζομαι, σας έχει σφίξει λίγο την ψυχή.

Σαν σήμερα λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου το 1580 ο Sir Francis Drake ολοκληρώνει τον περίπλου της γης πρώτη φορά. Το 1687 μερική καταστροφή σημειώνεται στην Ακρόπολη από βόμβα των αιρετών που την πολιορκούν τα μεσάνυχτα της 26 Σεπτεμβρίου που είναι και Παρσέλινο σαν σήμερα. Και σήμερα δεν έχει Παρσέλινο. Μια οβίδα διαπερνά τη στέγη του Παρθενώνα και αναφλέγεται η πυρίτιδα που είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό του. Η έκρηξη ανοίγει τον ναό στα δύο, καταστρέφεται το τελειότερο κτίσμα της αρχαιότητας. Το χειρότερο, τώρα που το συζητάμε, είναι ότι οι πολιορκητές ξέσπασαν σε ζητοκραυγές. Το 1815 ιδρύθηκε η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας που έβαλε τελικά πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1901 αρχίζει η εμποροπανήγυρη στη Λάρισα. Παράλληλα με τις αγοροπολισίες είχαμε και υπικούς αγώνες. Και δύο χρόνια αργότερα, το 1903, στο Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών, οι γυναίκες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου. Το 1905 ο νεαρός φυσικός Albert Einstein δημοσιεύει την θεωρία της σχετικότητας. Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον Ναύαρχο Κουντουγιώτη την κυβέρνηση εθνικής άμυνας, η οποία διακηρύσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στον πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. Και το 1920 επιδεινώνεται σοβαρά η υγεία του βασιλιά της Ελλάδας Αλέξανδρου μετά από δάγκωμα πυθίκου. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα πολύ δυσάρεστα. 1932, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Ιερισσό της Χαλκιδικής. Χωριά ισοπεδώνονται, 161 άνθρωποι σκοτώνονται και εκατοντάδες τραυματίζονται. Μεγάλη καταστροφή και στο Άγιον Όρος. Το 1933, τρομερή καταιγίδα πλήττει την πόλη Ταμπίκο στο Μεξικό, όπου το νοσοκομείο καταραίει και καταπλακώνονται 87 άτομα. Οι νεκροί τελικά φτάνουν τους 150 και στην περιοχή κηρύσσεται στρατιωτικό συνόμος. Όμως, το 1941 έκανε τον ντεμπούτο του, το κινηματογραφικό ντεμπούτο του ο Σούπερμαν στην ομώνυμη ταινία Κινουμένων Σχεδίων. Το 1943 βυθίζεται στο λακί της Λέρου το αντιτοπιλικό Βασίλισσα Όλγα από γερμανική αεροπορική επιδρομή 25 Στούκας. Και έχουμε το 1944 την υπογραφή της συμφωνίας της Καζέρτας στην ομώνυμη Κομμόπολη της Νότιας Ιταλίας μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου Παπανδρέου και των αντιστασιακών οργανώσεων που δρούν στην Ελλάδα. Το 1950 τα Ηνωμένα Έθνη ανακαταλαμβάνουν από τους Βορειοκορεάτες τη Σεούλ κατά τον πόλεμο της Κορέας. 1954. Ιαπωνέζικο πορθμίο σιδηροδρόμων βυθίζεται κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα στον πορθμό Τσουγκάρου με αποτέλεσμα 1155 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Το 1957 το musical West Side Story του Leonard Bernstein κάνει πρεμιέρα στο Broadway και έχουμε το 1960 το πρώτο πολιτικό debate. Οι υποψήφοι για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρίτσαρντ Νίξον και ο Τζον Κένεντι, πραγματοποίησαν την πρώτη τηλεοπτική αναμέτρηση στα αμερικανικά χρονικά. Το 1972 μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο κέντρο Όσκαρ στη Ρόδο με αποτέλεσμα 31 άτομα να απανθρακωθούν. Το 1980 εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας βόμβα στο October Fest στο Μόναχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Το 1984 υπογράφεται συμφωνία μεταξύ Λονδίνου και Πεκίνου που προβλέπει ότι μετά τις 30 Ιουνίου του 1997 η ημερομηνία λήξης της συμφωνίας που υπογράφηκε το 1898 μεταξύ Κίνας και Μεγάλης Βρετανίας ο Κινέζικος στρατός θα επανακαταλάβει το Hong Kong. Και έχουμε το 1988 την είδηση που σοκάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ. Γίνεται γνωστό ότι είναι ντοπαρισμένος ο Μπεν Τζόνσον, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα μια μέρα νωρίτερα. Βρέθηκε θετικό σε χρήση απαγορευμένων ουσιών. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε νικήσει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τον Γκάρ Λιούις. Το έκανε και στην Σεούλ, αλλά βρέθηκε θετικό στην ουσία στα ναζολόλι. Είναι ένα αναβολικό στεροειδές που προέρχεται από την τεστοστερόνη και άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1960. Ο Μπεν Τζόνσον τότε είχε καταγράψει ένα ασύλληπτο χρόνο για την εποχή, 9 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά. Ο Καρλ Λιούις ήταν δεύτερος με 9,92 και ήταν γενικότερα μία κούρσα που ήταν ονομάστηκε η κούρσα της ντροπής, γιατί από τους 8 σπρίντερ μόνο οι 2 τελικά, το όνομα 2 μόνον,
δεν μπλέχτηκε με υποθέσεις αναβολικών. Ο Μπεν Τζόνσον, όταν το 91 έληξε τη τιμωρία του, προσπάθησε να επιστρέψει, έδειξε καλά στοιχεία αλλά δεν τα κατάφερε. Στη συνέχεια έγραψε ένα βιβλίο From Seoul to Seoul, από τη Σεούλ στην ψυχή. Έδωσε δεκάδες συνεντεύξεις μετά αυτά τα γεγονότα. Προπόνησε το 1997 το Μαραντόνα και το γιο του Μουαμάρ Καντάφη, που ήθελε να κάνει καριέρα ποδοσφαιριστή. Έβγαλε μια μάρκα ρούχων με μοτό «Πιάστε με», δεν πήγε καλά. Αγωνίστηκε κόντρα σε άλογα, κόντρα σε αυτοκίνητο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν κατάφερε ποτέ να διώξει από πάνω του τη σκιά που τον βάραινε μετά την χρήση αναβολικών ουσιών, αλλά ξαναλέμε ότι σε εκείνη την κούρσα ήταν και ο Λίτφορντ Κρίστι και ο Ντένις Μίτσελ και ο Ντεσάι Ουίλιαμς και ο Ρέι Στιούαρτ. Ακόμα και για τον Καρ Λιούις, το 2003 έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο στις Ηνωμένες Πολιτείες που αφορούσε καταγγελίες για αθλητές που είχαν βρεθεί παλιότερα θετικοί σε χρήση απαγορευμένων ουσιών και τους είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Καρ Λιούις είχε πει ότι ήταν ένα φάρμακο για το κρύωμα και δεν συνεχίστηκε κάτι στο γύρω από το όνομά του. Αργότερα ο Μπεν Τζόνσον είπε ότι εκείνος ζει μες στο ψέμα. Εγώ είμαι καθαρός. Μάλιστα. Το 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Παύλο Μπακογιάννη στην είσοδο της πολυκατοικίας του στην οδό Ομήρου στην Αθήνα, όπου στεγάζονταν το γραφείο του. Η ενέργεια αυτή είχε συγκλονίσει την πολιτική επικαιρότητα εκείνων των ημερών, η οποία μονοπολούνταν από την έναρξη της διαδικασίας για την παραπομπή των πολιτικών του σκανδάλου Κοσκοτά. Την ίδια ημέρα εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του προγράμματος για την Ευρυτανία που ο ίδιος ο Παύλος Μπακογιάννης είχε καταρτήσει. Το 1995 στη Γερμανία σε ισόβια δεσμά καταδικάζεται η Χόφμαν, μέλος της ΡΑΦ, ως ένοχη για 5 δολοφονίες. Το 1997 έχουμε τους U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι παρακολούθησαν την συναυλία. Το 1999 επανεκλέγεται σε προεδρικό δημοψήφισμα χωρίς αντίπαλο ο πρόεδρος της Αιγύπτου Χόσνι Μουμπάρακ, 93,8 πήρε. 2000 είχαμε το Express Άμυνα που προσέκρουσε στις βραχονιθές πόρτα της Πάρου και βυθίστηκε. 81 άνθρωποι δεν βγήκαν ποτέ στη στεριά. Και σαν χθες, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε, είχαμε το Ελλάδα-Γερμανία στο τελικό του Ευρωμπάσκετ 78-62. Για δεύτερη φορά η χώρα μας, η Ελλάδα, ήταν στην κορυφή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ.

0: Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup στο μπάσκετ που διεξάγεται στο Περιστέρι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. 51-40 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky, όπως μπορείτε να παρακολουθήσετε και στις 9 τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, και αύριο στις 8 ο τελικός του Super Cup και αυτός ο αγώνας ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του Sky.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας ΤΑΟΛ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ.

0: συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Όσα θερμά, όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
1: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή. Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Therm της ΜΑΠΕΙ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Η Demeteron μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψήστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Demeteron στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10 στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Demeteron. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
2: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Και ακόμα είναι το τι επίκειται για το καλεντάρι του 26. Γιατί στο φινάλι της σεζόν, στην τελική ευθεία, έχουμε Grand Prix Κατάρ και Αμπουντάμπι.
4: Μάλιστα.
3: Που τολμώ να σας πω από τώρα ότι δεν θα γίνουν. Και τη θέση τους θα πάρει ένας αγώνας που θα γίνει στην Ήμολα της Ιταλίας. Άρα η επίσημη στέψη του πρωταθλητή, νομίζω θα είναι και ταιριαστό. Ιταλικό Grand Prix μπροστά σε Ιταλούς, το κοινό και με Ιταλόδηγο.
4: Μάλιστα. Πάνω σε Ιταλίδα, να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για αυτή την αναλυτική εικόνα που μας δίνει για τη Φόρμουλα 1 και για άλλους αγώνες πάντοτε. Και να ευχηθούμε και να είμαστε όλοι καλά και να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σου μελλοντικά, να δώσουμε και άλλη ενημερωτική διάσταση. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και πάλι.
3: Όπως πάντα, με χαρά. Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστούμε και πάλι. Πάνω σε Ιταλίδες, φίλοι μου, από το site carmotor.gr, ξεχωριστός τόσο για Φόρμουλα 1 αλλά και για αγώνες μας, δίνει ξεχωριστό ρεπορτάζ εδώ στο Sky 100,3. Να είσαι καλά, φίλοι μας, και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από το διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άση Παπαναγοπούλου. Τραγικός επίλογος γράφτηκε στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα, καθώς τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις δύο τελευταίες ορούς που αναζητούνταν στα συντρίμια. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 6. Στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης του πρώτου ορόφου του κτηρίου που κατέρευσε, διέμεναν 4 Αμερικανοί τουρίστες και στο δεύτερο όροφο ένα ζευγάρι. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασιλής Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περί οσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από την Οδό Λυσικράτους ανέφερε ότι

0: ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια ενώ επί τόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην οδόληση Κράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβει το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εκφράζει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Παράλληλα, επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίμνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιχειρήσεις ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χθες οι απολογίες τριών ακόμα κατηγορούμενων για την ίδια υπόθεση, εκ των οποίων ο πρώτος κρίθηκε επίσης προσωρινά κρατούμενος, ενώ οι άλλοι δύο φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Εκτός από τους 5 που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 πρόσωπα. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, έλαβε ο 40χρονος άνδρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου Κρήτης, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Ο 40χρονος φέρεται να προέβαινε από τις 14 Ιουνίου και τις 25 Σεπτεμβρίου σε πράξη παρακολούθησης απειλής και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος τουλάχιστον 3 γυναικών. Στο
1: Cycladic Kids Festival, το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο μπάσκετ, σε ρυθμού Super Cup κινούνται Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Στις 9 το βράδυ παίζουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και οι δύο αγώνες, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Τούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ σε διοργάνωση στη Σαγκάη, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στο τελικό με χρόνο 1:37.90. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League κινούνται στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου.
2: Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλέ, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.

0: Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα προβλέπονται αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλου.

9 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις με τον Μινά να απουσιάζει. Θα απουσιάσει και αύριο λόγω νέων επαγγελματικών υποχρεώσεων. Και Παρασκευή μου, ναι. Θέλετε να μας πείτε ότι οι πλειοκτήτες δεν τα βγάζουν πέρα και κάνουν και δεύτερη δουλειά? Όχι. Κάνουν την πρώτη δουλειά οι πλειοκτήτες και την εκπομπή για χόμπι, όπως και οι ξενοδόχοι. Καλησπέρα, Μανιάνα. Ναι, σόλο καριέρα και σήμερα και αύριο. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Ναι, εννοείται, σιγά μην ξεχάσουμε τους Μετάλλικα τώρα. Δηλαδή ήρθαν οι Μετάλλικα και θα πούμε ότι έχει περισσότερο κόσμο απόψε και θα δούμε και πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Όποιοι πήγαν στους Μετάλλικα, φαντάζομαι ξέρουν. Ναι, το GBU 57, ναι, όταν είναι η εκπομπή του Dr. Death και όχι Κεφ. Λέμε τι θα ακούσουμε και δύο σήμερα ήταν. Δηλαδή, τι να σου πω. Ανεβαίνει στον 8ο εκεί που έχουμε τις κεραίες στο Sky και βουτάσαι με αυτά που ακούς. Γεια σου, Άρη Ρολογά. Λες και στο μπάσκετ πρώτος ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω. Τι εννοείς και στο μπάσκετ πρώτος? Πού είναι πρώτος? Δεν έχει αρχίσει το πρωτάθλημα, εννοείς την Ευρωλίγκα είναι πολλοί που κέρδισαν, μια αγωνιστική έχει γίνει. Και το Μάιο δεν θα χαθείς, αλλά θα πανηγυρίζεις. Αν έχεις ξεχάσει να πανηγυρίζεις, στείλε μου ένα μήνυμα να σου δώσω οδηγίες.

Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, απαντά στα τηλέφωνα 210-4800-170-174 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Κάτι που μπορείτε να κάνετε μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται να πεις την άποψή σου. Να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, όπως και μέσω Viber στο 698-123-1003. Μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, ο Νίκος Σταματέλος. Τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ, στο Περιστέρι, ο Ολυμπιακός προηγείται 72-62 της ΑΕΚ. Θέλει 21 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ζηλεύω πραγματικά τον συνάδελφο τον Νίκο Ζέρβα, που είναι πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Το τι ατάκες Μπαρτζόκα έχει ακούσει δεν περιγράφονται. Όποιος σε οποιοδήποτε γήπεδο έχει βρεθεί κοντά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Λέω για τον Μπαρτζόκα, φαντάζομαι και άλλοι προπονητές είναι έτσι. Απλά στον πάγκο του Ολυμπιακού έχω καθίσει αρκετές φορές στο σεφ κοντά και γι' αυτό ξέρω το τι μπορεί να έχει υποθεί. Γι' αυτό λέω, τον ζηλεύω πραγματικά. Φουρνιά από το κέντρο, παραλίγο να τον βάλει, 74-62, τέλος τρίτης περίοδου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky και υπενθυμίζουμε στις 9 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο δεύτερος ημιτελικός.

0: Να πούμε λίγο ότι όσοι κινούνται στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του ΚΤΕΛ Λιωσίων μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ θα συναντήσουν κάποιες καθυστερήσεις και στους δρόμους γύρω από το Πάρκο Τρίτς. Εκεί βλέπω τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα. Και στην Κηφισία, στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου. Εκεί είναι τα περισσότερα προβλήματα. Αφήνουμε τους δρόμους της Αθήνας, πάμε στους δρόμους της Γερμανίας. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο και φίλο τον Παύλο Παπαδημητρίου, ο οποίος παρακολούθησε την σπουδαία νίκη με ανατροπή της εθνικής μας στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία. Είναι στη Γερμανία γιατί αύριο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παίζει απέναντι στους Γερμανούς του Jürgen Klopp. Και νομίζω ότι με την εικόνα που δείχνουν οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, μας κάνει το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι κάτι καλό μπορούμε να κάνουμε. Καλό απόγευμα, Παύλο.
1: Γεια σου φίλε μου, γεια σου Νίκο μου. Καλησπέρα σε εσένα, στις ακροάτρες και το ακροατές του Skype.
0: Συμφωνείς ότι αυτή η ομάδα, καταρχάς όταν παίζει αυτή η ομάδα, εγώ θέλω να τη βλέπω.
1: Πάρα πολύ σωστό. Αυτό.
0: Ναι, γιατί και άλλες φορές πήγαινε, είχε το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν λες ότι πω θα κάτσω να δω, να μαγεύει τα πλήθη.
1: Ακριβώς, όπως το λες. Έχω την αίσθηση ότι μας έχει φύγει Νίκο 100 κιλά βάρος από τους ώμους μας. Μιλάω ως ομάδα τώρα, γι' αυτό το λέω στο πρώτο πληθυντικό. Και αυτό ακριβώς το στοιχείο, δηλαδή αυτό το buzzer beater του Ζουβίκα προχθές το βράδυ στο Βελιγράδι θα μας ελευθερώσει για να δείξουμε ότι μπορούμε να σταθούμε απέναντι και στα δύο θηρία του ομίλου. Γιατί όταν μιλάμε για Γερμανία και Ολλανδία.
0: Ναι, τα φαβόρι.
1: Ναι, μιλάμε για θηρία όχι του ευρωπαϊκού, αλλά όπως ξέρεις και πολύ καλά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, τους πετυχαίνουμε και αυτούς σε φάσεις πειραματισμών και αναδιοργάνωσης. Οπότε έχω την αίσθηση ότι η ψυχολογική μας ανάταση και το γεγονός ότι πήραμε επιτέλους το αποτέλεσμα, γιατί μέχρι τώρα, τουλάχιστον στο προηγούμενο κομμάτι που χάσαμε το Μουντιάλ, αν θυμάσαι και εσύ, είχαμε κάποιες στιγμές που μπορούσαμε να παίξουμε, που κυκλοφορούσαμε την μπάλα και που φτάναμε μπροστά στην αντίπαλη εστία, δεν βάζαμε γκολ και τρώγαμε χαζά γκολ.
0: Ναι, το είδαμε και με Σκωτία και με Δανία.
1: Και το είδαμε για να είμαστε ειλικρινείς και στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στο Βελιγράδι. Που κάναμε τις ευκαιρίες και γκολ να μπορούσαμε να βάλουμε. Αυτό λύθηκε. Δόξα τω Θεώ. Αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Πράγμα που σημαίνει ότι από αρχής γενομένης από αύριο και για τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια και για τα επόμενα τρία παιχνίδια που θα έχουμε δύο φορές στη Γερμανία και μία την Ολλανδία, έχουμε το δικαίωμα να υποστηρίζουμε βάσιμο ότι μπορούμε να ζητήσουμε το καλύτερο δυνατό από την ομάδα μας απέναντι σε αυτούς τους κολοσσούς.
0: Πιστεύεις ότι ο τρόπος που ήρθε η νίκη στην Σερβία πέρα από τους τρεις βαθμούς που τους θέλουμε για να έχουμε καλύτερη κλήρωση στην προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού, δίνει ψυχολογική όθηση στους παίχτες? Πέρα από την νίκη που σίγουρα δίνει, ο τρόπος με ανατροπή βοηθάει
1: 100%, 1000%. Δηλαδή χθες που μίλησα με τα περισσότερα παιδιά, γιατί είχαμε και να το πούμε αυτό, όχι για μας, για την ομάδα, ότι φάγαμε μια ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο και με την Air Serbia, αλλά και είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τα περισσότερα παιδιά. Νίκο μου, είναι πολύ πολύ πολύ πιο άνετα και πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με το πώς ξεκινούσαμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή πριν από το μάτς στο Βελιγράδι. Πιστεύουν πολύ περισσότερο και θεωρούν ότι αυτό το μαύρο σύννεφο, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, έχει φύγει πάνω από την ομάδα. Μένει να προκύψει και να αποδειχθεί και αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και αύριο και στα δύο μάτια στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Νιώθεις ότι υπήρχε ένα πρέπει στον αγώνα της Σερβίας?
1: Βέβαια. 100%. Βέβαια. Ούτε κουβέντα.
0: Ούτε κουβέντα. Απόλυτο.
1: Ούτε κουβέντα, Νίκο. Ούτε κουβέντα. Δηλαδή δεν. Υπήρχε ένα. Νομίζω ότι η πιο χαρακτηριστική κουβέντα που υπόθηκε ήταν όταν τους μάζεψε ο Παυλίδης που είχε το περιβραχιόνιο προχθές εκεί μπροστά στη Φυσούνα και τους λέει: μαγκές, το ταλέντο δεν φτάνει. Δηλαδή λέμε, θετική ομάδα, τρομερό ταλέντο, περισσεύει δυνατότητες κτλ. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να δώσουμε την ψυχή μας. Δηλαδή η λέξη πρέπει ήταν νομίζω πλέον καθοριστική σε σχέση με τον αγώνα της Πέμπτης. Σε κάθαρα πράγματα.
0: Αύριο τι να περιμένουμε?
1: Αύριο θα περιμένουμε.
0: Χωρίς πρέπει από αύριο, γι' αυτό το λέω ότι να περιμένουμε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αύριο θα περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα το χαρεί. αύριο θα περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα το χαρεί και να σου δώσω και την πληροφορία ότι δεν, πέρα από τα 2.000 εισιτήρια που ξέρουμε ότι είχαμε, θα περιμένουμε περίπου 5.000 κόσμου, δικούς μας, Έλληνες, αύριο στο γήπεδο.
0: Αναμενόμενο στο, για παιχνίδι.
1: Στο Αυγουρκ, ακριβώς, γιατί έχουν πάει πάρα, δεν θα είναι όμως, ξέρεις, όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι, αφού πήραμε 2.500, ναι, σαν Ελλάδα.
1: Πήγανε πριν και ο Μάξης ο Γκαγκάτσης προχθές 200-300 παραπάνω. Θα πάμε στο γήπεδο μπροστά σε 5.000 Έλληνες και θα δώσουν τα παιδιά το καλύτερο δυνατό. Θεωρώ ότι θα ξεκινήσει και κάποιο είδους φρεσκάρισμα ο Γιωβάνοβιτς, γιατί είναι 4 τα παιχνίδια μέσα σε 10 μέρες και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν στην ουσία από την ίδια ομάδα.
0: Γι' αυτό και, συγγνώμη, σε διακόπτω, ο Κλοπ. Ναι. Στην πρώτη επιλογή παικτών πήρε 44 παίχτες μαζί του.
1: Ναι, τρομερό, και έχει φτάσει αυτό που λες και έχει γίνει θέμα και στο CBS, δηλαδή στις ποδοσφαιρικές τους εκπομπές. Είναι πρωτοφανές αυτό, δεν έχει ξαναγίνει.
0: Αλλά θα μου πεις, ναι, και 4 παιχνίδια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είχαμε δώσει και ποτέ.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ένα καινούριο φορμάτ και έχω κρατήσει και θα τον ρωτήσω σε λίγη ώρα στη συνέντευξη τύπου τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Έχω κρατήσει αυτό που είπε. Πριν από το μάτς, στη συνέντευξη που πριν από το μάτς στο Βελιγράδι, που είπε, ξέρετε κάτι, αυτό το φορμάτ είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Άρα η σκέψη δική μου είναι ότι πρέπει one at a time, δηλαδή να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι σαν ένα ξεχωριστό project. Και έχει σημασία να τον ακούσουμε, γι' αυτό θα του κάνω την ερώτηση λίγο, να τον ακούσουμε πώς θα διαχειριστεί το αυριανό project απέναντι σε αυτή την ομάδα και... Μια που ανέφερε στο όνομά του προηγουμένως και σε αυτόν τον προπονητή που είναι ένας από τους κορυφαίους του κόσμου.
0: Άλλη μόνο. Παιχνίδι ελεύθερο λοιπόν περιμένεις αύριο από την εθνική μας.
1: Όχι, όχι, δεν περιμένω. Στη λογική του παιχνίδι ελεύθερο. Περιμένω όμως και επειδή είναι ο Καρέτας που στη Γερμανία πλέον μπορεί και ο Κωνσταντέλιας να μην έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί, αλλά έχει γίνει τόρος με τα δύο Ελληνόπουλα στη Ντόρτμουντ. Δηλαδή παίζουν πολύ τα Ελληνόπουλα. Στη Γερμανία ο Ρέτσος τους ξέρει, το ξέρουν, θα υπάρχει ενδιαφέρον και για αυτόν, δηλαδή από, από το φεγγάρι που αγωνιζόταν στη Λεβερκούζεν. Περιμένω να δώσουν τον καλύτερο τους σε αυτό και να δείξουν, να προσπαθήσουν να δείξουν αυτό ακριβώς για το οποίο τους αξιολογούν όλοι θετικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή το ταλέντο τους, το επιθετικό, παραγωγικό κτλ. Είναι εύκολο καθόλου. Όσους και να πήρε ο Κλόπ είναι πρώτης τάξης παίχτες. Οπότε ένα, περιμένουμε, Νίκο, να δούμε. Νιώθω όμως ότι το αυριανό παιχνίδι θα είναι ένα παιχνίδι που τα Ελληνόπουλα, οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, είτε είναι του εξωτερικού είτε του εσωτερικού, θα αγωνιστούν με πολύ καλύτερη ψυχολογία και πολύ πιο ελεύθερα.
0: Με λιγότερο βάρος σίγουρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, 100%.
0: Ο Κλόπ, ο οποίος διέκοψε τις δηλώσεις.
1: Νίκο, να σε παρακαλέσω κάτι, ναι. Συγγνώμη, δεν ξέρω το χρονικό σου όριο. Μήπως έχεις ανάγκη να μου δώσεις 2 λεπτά για να παραλάβω τη διαπίστευση, γιατί θα κλείσουμε εδώ και σε 2 λεπτά να ξαναβγούμε, αν θέλεις.
0: Ναι, ναι, να ολοκληρώσουμε, ναι, την κουβέντα μας.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε την επικοινωνία με τον συνάδελφο, τον Παύλο Παπαδημητρίου από την Γερμανία, που θα παρακολουθήσει αύριο την αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με τα Πάντσερ. Να πούμε και αυτή τη φράση που από τότε που θυμάμαι τη Γερμανία, Πάντσερ τη διαβάζαμε στις εφημερίδες. Την ομάδα του Γιούργεν Κλοπ για την δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Σε λίγο θα επιστρέψουμε ξανά στη Γερμανία να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον Παύλο.

Στο μπάσκετ 6:50 για το φινάλε του πρώτου ημιτελικού 81-71. Ο Ολυμπιακός προηγείται της ΑΕΚ. Και βλέπω ότι αυξάνεται το πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού, στην κίνηση από το ύψος του κτέλ Λιωσίων σχεδόν μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ. Σε αυτό το ύψος υπάρχει σημαντική καθυστέρηση και γύρω από το πάρκο Τρίτσι υπάρχει το φεστιβάλ της ΚΝΕ και είναι αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση. Τάκη από το Λαγονίσι, ναι, στο Nations League, Ιταλία-Βέλγιο 0-1, τέλειωσε 0-2 και πήγαν να πιαστούν και στα χέρια ο Λουκάκου με τον Ντοναρούμα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

για το Nations League έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα στις σημερινές αναμετρήσεις. Σλοβενία-Σκωτία 0-0. Οι άλλες αναμετρήσεις είναι στις 10 παρατέταρτο Τσεχία-Κροατία, Αγγλία-Ισπανία, Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Και στις 7 έχουμε το Σαν Μαρίνο Φιλανδία και στις 10 παρατέταρτο για την τρίτη κατηγορία η Αλβανία αντιμετωπίζει την Λευκορωσία.

0: Και η άνοδος της Κηφισίας από πολύ χαμηλά θέλει, φαντάζομαι φάνε όλοι για τη συναυλία της Βύση που είναι και Σάββατο απόγευμα και κλείνουν και κάποια μαγαζιά και όλα μαζί, και θέλει αρκετή υπομονή για όποιον κινείται στην άνοδο της Κηφισίας. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Και τώρα βλέπω από τα Σεπόλια, από το ύψος των Σεπολίων, αρχίζει η κίνηση στον Κηφισό. Πάνε και από εκεί, φαντάζομαι, για το Ολυμπιακό Στάδιο. Εμείς επιστρέφουμε Γερμανία. Παύλος Παπαδημητρίου. Ένα λεπτό έχουμε, Παύλο, μαζί μας για να κάνουμε μια αποφώνηση για την κουβέντα μας εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο. Και τι ακριβώς περιμένεις να δεις αύριο?
1: Περιμένω να δω καταρχάς τους Γερμανούς να βγουν να πιέσουν στο ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: Αυτό το περιμένω. Περιμένω να δω μια Ελλάδα η οποία θα έχει καθαρό μυαλό. Θέλω να τη δω και περιμένω να το δω, για να σου είμαι ειλικρινής.
0: Πολύ περισσότερο αν παρουσιάσουν αυτό το πρόσωπο που είπες, οι Γερμανοί.
1: Πολύ σωστά. Και περιμένω να δω πολλούς περισσότερους σε σχέση με το state of mind και την πνευματική τους κατάσταση, πολλούς περισσότερους κουρμπέλιδες σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι και με το πώς θα λειτουργήσουν πνευματικά και νοητικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί αυτό το θεωρώ πολύ κρίσιμο και κεφαλαιώδες.
0: Μάλιστα.
1: Για το πώς θα πάει το μάτς αύριο. Αυτό περιμένω.
0: Παύλο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, και στην προπόνηση ακούσαμε τον Παύλο Παπαδημητρίου από την Γερμανία, τον συνάδελφο. 10 παρατέταρτο αύριο, Γερμανία-Ελλάδα, δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στο πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχο Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
8: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θωμά Μοσκόπουλου. Είναι μεταφραστής, συγγραφέας, σκηνοθέτης.
9: Είμαι κατά το ίμιση Γιουγκοσλάβος, μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Αλλά αυτό με κάποιο τρόπο αντιπροσώπευε πιο καλά αυτό που συνέβαινε τότε όταν γεννήθηκα εγώ. Από τη μεριά του πατέρα μου, φυσικά είμαι Έλληνας. Θα έλεγα ότι το μακεδονικό στοιχείο ισχύει και από τις δύο πλευρές. Είμαι η λύση στο μακεδονικό πρόβλημα.
8: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι, στον Sky 100.3.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση κατάρρευσης του διόρφου κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Σε δήλωσή του από την Οδόληση Κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ επί τόπου βρίσκεται συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής πραγματοποιεί ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην Οδόληση Κράτους μετέβη το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν τα μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δικογραφία σε βάρους 59χρονου σχηματίστηκε καθώς διαφήμιζε η ιστοσελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

για να μας λέει ότι πέρσι το καιρό η εξαιρετικά ταλαντούχα νεανική εθνική ομάδα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την απειρία και τη συνεπαγόμενη κακή ψυχολογία της. Έλειπε και η εμπειρία κάποιων παλιών. Φέτος νομίζω ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καλή μας επιτυχία. Να το δούμε αν είναι διαφορετικά τα πράγματα, γιατί και πέρσι είχαμε υψηλές βλέψεις από την εθνική. Και πέρσι και φέτος. Εγώ θέλω να είμαι λίγο συγκρατημένος, γιατί είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, αλλά ακόμα δεν μπορώ να χωνέψω ότι την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου την είδαμε από την τηλεόραση. Την καλησπέρα και στον Αλέξανδρο από την Λευκάδα, Λιακάδα στο νησί, εδώ, εντάξει, συννεφιά όλη μέρα. Άκουγα πριν την είδηση που είπε η Άσπα Παναγωπούλου στους τίτλους των ειδήσεων. Και λες, πρόσεξε τώρα με τι πάει ένας τύπος να βγάλει λεφτά και να σκοτώσει κόσμο. Μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό που λέω, αλλά όταν σου λέει διαφήμιζε προωθό σε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, άρα έχω πιει, είμαι τύφλα, αλλά παίρνω αυτό το σκεύασμα και περνάω το αλκοτέστ. Άρα το θέμα ποιο είναι στο μυαλό του και στο μυαλό πολλών, όλων, όχι όλων, συγγνώμη, κάποιον. Να περάσω τα αλκοτέστ. Όχι να μην οδηγήσω αν έχω πιει. Να οδηγήσω και να μην με πιάσουν. Και έρχεται και αυτός ο Λεβέντης, ο 59χρονος, να σου πει ότι δήθεν αλλοιώνται τα αποτελέσματα του αλκοτέστ. Αυτό είναι το θέμα. Να περάσει τα αλκοτέστ. Αν έχεις πιει.

Καλησπέρα μου και στον Κέισι από την Θεσσαλονίκη. Την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και τώρα συνεφιασμένη θα είναι φανταστική η Θεσσαλονίκη για μια βόλτα. Όποτε πρέπει. Και φαγητό στα κάστρα. Εντάξει, υγρασία θα έχει, οκ. Ναι, ναι. Και υγρασία θα έχει, ωραία. Αλλά συμφωνώ ότι είναι ομάδα με μεγάλο ταλέντο. Αυτό που λες, όχι, όχι προπονητή, αλλά όχι προπονητή. Νομίζω ότι είναι προπονητής που μπορεί να σε πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν ξέρω αν αυτή την ομάδα μπορεί να την πάει και λίγο παραπάνω, δηλαδή να την πάει μέχρι την τελική φάση. Αυτό νομίζω έδειξε και με τον Παναθηναϊκό, αυτό έχει δείξει και στις περισσότερες ομάδες που έχει δουλέψει ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Θα το δούμε.

στο μπάσκετ το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ 91-80 έχουμε μπει στα τελευταία δευτερόλεπτα, 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Ο Ολυμπιακός θα είναι στον τελικό και περιμένει κατά τις 11 να μάθει τον αντιπαλό του. Αν θα είναι ο Παναθηναϊκός που είναι το φαβορί απέναντι στον αναγεννημένο ΠΑΟΚ και στο φιλικό που έπαιξαν στο Παύλος Γιαννακόπουλος οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έδειξε πάρα πολύ καλή εικόνα και νομίζω ότι τώρα ακούτε και εσείς στη Θεσσαλονίκη και θα στεναχωρηθούν ή θα βρίζουν οι φίλοι Αριανοί. Όλοι Άρης ήμασταν κάποτε, αυτό το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, νομίζω, θα το δούμε νωρίς ακόμα, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον Άρη. Δηλαδή, αν μου έλεγες ποιος θα βγει τρίτος, τώρα που μιλάμε, έχω τον ΠΑΟΚ, ίσως και γιατί θεωρώ εξαιρετικό παίχτη τον Όσμαν, από τους καλύτερους παίχτες που έχουν περάσει από τα ελληνικά γήπεδα. Και το έλεγα και πέρσι και πρόπερσι, δεν το περίμενα να φύγει από τον Παναθηναϊκό για να πω κάτι τέτοιο.

0: Υπάρχει εξέλιξη για την προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 21 ετών. Η αναμέτρηση Γεωργία-Ελλάδα. Η εθνική μας ομάδα με 2 γκολ στα πρώτα 13 λεπτά προηγείται 2-0. Και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Εννοείται θα υπάρξει, θα σας ενημερώνουμε και για αυτή την εξέλιξη. Ο Κλόπ είπε στη συνέντευξη τύπου που το λέγαμε και πριν με τον Παύλο, την ώρα που μιλούσε ο Τζόναθαν Τα, ότι διέκοψε τις δηλώσεις του παίκτη του και είπε ότι αν τα παιδιά δεν πάνε καλά, αύριο η φαλάκρα μου θα ξαναγυρίσει. Θα του πέσουν τα μαλλιά, αυτό εννοούσε ο άνθρωπος. Αλλά μάλλον το λέει εκ του ασφαλούς, γιατί φαβορή είναι η Γερμανία αύριο απέναντι στην εθνική μας. Εκεί που δεν υπάρχει φαβορή, Παναγιώτη μου, ξέρεις τι είναι? Το Iron Man. Πάμε να το δούμε, όχι να συμμετέχουμε. Γιατί μετά σε κάποια μονάδα εντατικής θεραπείας θα μας έχουν. Αλλά στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, 25 Οκτωβρίου για την ακρίβεια, έχουμε το ΔΕΗ Iron Man 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοποννήσου Γκρις. Είναι η δυνατότερη διοργάνωση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν λέω μόνο για το ΔΕΗ Iron Man που είναι η καλύτερη, η 7η φορά που θα γίνει και η καλύτερη. Λέω γενικότερα σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Ευρώπη, είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Ζαχαρία Αντωνιάδη, Race Director Iron Man, για να μην κάνουμε μια κουβέντα για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση. Καλό απόγευμα, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό απόγευμα σε εσάς και όλους τους ακροατές σας.
0: Κάποιος τώρα που το Iron Man το έχει απλά ακουστά, τι μπορούμε να του πούμε για να καταλάβει τη σπουδαιότητα αυτής της συγκεκριμένης διοργάνωσης? Γιατί τα νούμερα ότι θα συμμετέχουν για παράδειγμα 1703 αθλητές από 82 χώρες μπορεί και να μην του λένε πολλά.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα πολλές φορές είναι απλώς νούμερα. Πίσω όμως από τα νούμερα κρύβονται πολλές ώρες προπονητικές για τον κάθε έναν από αυτούς τους αθλητές, πολλές ώρες αυταπάρνησης και αφοσίωση σε ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος, πιστέψτε με, δεν είναι απλά να βγάλει αυτές τις πολύ μεγάλες αποστάσεις, διότι δεν ξέρω αν και οι ακροατές το γνωρίζουν, το Ironman είναι ένα τρίαθλο που αποτελείται από κολύμπι, ποδήλατο και τρέξιμο, το ένα μετά το άλλο, δηλαδή σε σειρά, δεν υπάρχει κενό ενδιάμεσα.
0: Ναι, δεν υπάρχει σταματημός, τίποτα.
1: Ακριβώς. Και οι αποστάσεις είναι, το κολύμπι είναι 1900 μέτρα, το ποδήλατο είναι 90 χιλιόμετρα, το τρέξιμο είναι ένα ημιμαραθώνιος.
0: 21 χιλιόμετρα και κάτι.
1: 21 χιλιόμετρα ακριβώς. Οπότε αυτό που πραγματικά πρέπει να γνωρίζει κάποιος είναι ότι είναι ένας άθλος, αλλά ένας άθλος που μπορεί να γίνει και από τον οποιονδήποτε. Τι θέλω να πω, ότι αν καθίσει και βάλει με το μυαλό του και με την ψυχή του αυτό το στόχο, μπορεί να τον καταφέρει. Μπορεί να ασχοληθεί, αυτό σημαίνει ότι θα προπονηθεί, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα μέσα στην καθημερινότητά του θα βάλει προπονητικές ώρες και βέβαια σίγουρα κάποια πράγματα θα τα αφήσει λίγο πίσω, όπως για παράδειγμα την πολλή διασκέδαση ενδεχομένως ή κάτι το οποίο κατά την άποψή μου μπορεί να μην είναι μείζονος σημασίας για τη ζωή του, αλλά πιστέψτε με ότι αυτό που θα πετύχει τελικά είναι κάτι μοναδικό.
0: Υπάρχουν αθλητές, συγγνώμη κύριε Αντωνιάδη, που συμμετέχουν και τερματίζουν, γιατί νομίζω ότι το να τερματίσει ανεξαρτήτως χρόνου είναι κάτι τεράστιο, που να είπαν ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα ξεκίνησα 20 χρονών, απλά στην πορεία έβαλα αυτό το στόχο, πιο μεγάλη σε ηλικία και να έχουν, φαντάζομαι, τη συμπαράσταση πέρα από των δικών τους ανθρώπων και λίγων επαγγελματιών να τους βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Αρχικά να σας πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας αυτού του τύπου το τριάθλο δεν είναι της τάξης των 20 και 25 ετών. Είναι της τάξης των 40 και 45 ετών. Αυτό σημαίνει ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν στη ζωή τους τον αθλητισμό, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, μεγαλύτεροι. Σαφώς, οι περισσότεροι από αυτούς μπήκαν και σε μια διαδικασία να έχουν έναν προπονητή δίπλα τους, κάποιον πιο έμπειρο να τους βάλει σε μια διαδικασία του πώς να ανταπεξέλθουν σε τρία διαφορετικά αθλήματα, γιατί ξέρετε είναι και τρία αθλήματα διαφορετικά μεταξύ τους, διαφορετικής φύσης, έτσι, διαφορετικής προπόνησης και φιλοσοφίας.
0: Καμία σχέση.
1: Ακριβώς. Όμως, αυτό που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και το οποίο παρατηρούμε, είναι ότι τα τελευταία χρόνια ο μέσος όρος ηλικίας διαρκώς και πέφτει. Αυτό σημαίνει ότι όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουν σε μια διαδικασία ενός μεικτού αθλήματος, και το οποίο, για να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να το κάνει.
0: Καλά, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, συγγνώμη να το πω ίσως και στην υπερβολή, με το αυτοκίνητο να κάνεις αυτά τα χιλιόμετρα, δηλαδή είναι 90 ποδήλατο, 21 χιλιόμετρα τρέξιμο και 2 χιλιόμετρα κολύμπι, κάπου θα βαρεθείς κιόλας. Να μην πω θα κουραστείς, αλλά κάπου θα βαρεθείς κιόλας. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Είναι αλήθεια ότι απαιτεί χρόνο. Αλλά κυρίως είναι αυτό που ξεκίνησα να σας λέω λίγο νωρίτερα. Δεν έχει να κάνει με το πόσο χρόνο θα κάνεις. Δεν έχει να κάνει με το, ξέρεις κάτι, είχα το ρεκόρ μου κτλ. Είναι στην ουσία ένας αγώνας you against you, όπως συνηθίζουν να λέμε οι ξένοι. Δηλαδή εσύ εναντίον του εαυτού σου. Που σημαίνει ότι βάζεις στόχο και τον πετυχαίνεις. Αυτό καταλαβαίνετε ότι και σε επίπεδο αυτοπεποίθησης, και πόσο δε μάλλον αυτές τις ημέρες, είναι το πιο σημαντικό. Ότι κατάφερα κάτι το οποίο εξ αρχής φαίνεται ακατόρθωτο. Και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ακολουθούν αυτή την επιτυχία του στόχου. Πολλές φορές βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, μέχρι πέρσι, πρόπεση, δεν είχαν καμία σχέση με τον αθλητισμό και σήμερα θα είναι μαραθώνιο. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν είχαν κολυμπήσει ποτέ πραγματικά και κάνουν μεγάλες αποστάσεις. Νομίζω ότι έχουμε πολλά φωτεινά τέτοια παραδείγματα, και φωτεινά παραδείγματα είναι και αυτοί οι οποίοι καταφέρνουν και τερματίζουν ανεξαρτήτως χαλαίου χρόνου αυτή την απόσταση.
0: Τι κάνει... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Να σημειώσω και το εξής. Σκεφτείτε ότι ο πρώτος που τερματίζει αυτές τις αποστάσεις που μόλις αναφέρατε κι εσείς,
0: ναι,
1: περίπου στις 4 ώρες, και ο τελευταίος τερματίζει περίπου στις 8 με 8,5 ώρες. Αντιλαμβάνεστε πόση είναι η ψαλίδα μεταξύ αυτών των δύο χρονικών ορίων, και καταλαβαίνετε πόσο προσπάθεια χρειάζεται για να πας από το 8 στο 7 στο 6 και να τερματίσεις τις 4 ώρες. Αντιλαμβάνεστε.
0: Τι είναι αυτό που κάνει το The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο να ξεχωρίζει από όλα τα υπόλοιπα, γιατί οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι το κορυφαίο ανάμεσα σε όλους τους αγώνες Ironman σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.
1: Αρχικά να ξέρετε ότι οι αθλητές πάντα μετά το τέλος οποιοδήποτε Ironman ανά τον κόσμο μπαίνουν και βαθμολογούν οι ίδιοι τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Φέτος λοιπόν εμείς καταφέραμε, συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα τα περσινά, να φτάσουμε σχεδόν στο 90% της συνολικής ικανοποίησης των αθλητών. Αυτό που από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι οι παράγοντες και όλα αυτά τα οποία προσμετρώνται για να φτάσει αυτό το ποσοστό είναι από λεπτομέρειες μέχρι σημαντικά, από οργανωτικά μέχρι αγωνιστικά κομμάτια, γενικώς το σύνολο της διοργάνωσης, μας κατέταξε σίγουρα στην υψηλότερη θέση, στην ευρύτερη περιοχή, και αυτό αποτελεί πόλο έλξης για όλους τους αθλητές οι οποίοι εν δυνάμει θέλουν να κάνουν ένα Ironman στον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο και συγκεντρώνουμε φέτος ανθρώπους από 82 διαφορετικές χώρες. Για μας είναι η επιτυχία από μόνη της αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, μην ξεχνάτε ότι το Ironman σαν brand είναι το μεγαλύτερο τρίαθλο το οποίο γίνεται παγκοσμίως, το πιο γνωστό σε όλους, και έχει φανατικούς οπαντούς ή τέλος πάντων followers σε αυτό το οποίο γίνεται.
0: Πόσο κόσμο δηλαδή περιμένουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι για να μας λέτε φανατικούς οπαδούς, followers, ακόλουθους, για να το πούμε και ελληνικά, πόσο κόσμο περιμένετε δηλαδή στη Μεσσηνία για εκείνες τις μέρες?
1: Έχει μετρηθεί στατιστικά ότι ο κάθε αθλητής υπολογίζεται επί 2,5, δηλαδή φέρνει περίπου 2,5 άτομα κατά μέσο όρο. Αυτό σημαίνει, αν κάνουμε την πράξη, ότι πλησιάζουμε σχεδόν 5.000 άτομα, τα οποία θα μαζευτούν αυτό το τριήμερο, γιατί είναι τριήμερο εκδηλώσεων αθλητικών, δεν είναι μόνο αθλητικών.
0: Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ναι.
1: Ακριβώς. Περίπου 5.000 άτομα εμείς υπολογίζουμε. Είναι ένα νούμερο το οποίο πλην του αθλητικού γεγονότος έχει και τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια περίοδο η οποία ως επικοπλίστων είναι το κλείσιμο της καλοκαιρινής περίοδου για αυτή την περιοχή και δίνουμε μια τελευταία ανάσα, ένα τελευταίο φιλί της ζωής πριν ξεκουραστούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα τουριστικά επαγγέλματα για το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Και πόσοι αθλητές, αν το ξέρετε, είναι αυτοί που περίπου, γιατί είναι η 7η χρονιά που θα γίνει το The Ironman Κώστα Ναβαρίνο, ακολουθούν τη διοργάνωση και κάθε χρόνο δηλώνουν παρόν?
1: Από τους αθλητές, οι οποίοι είναι πάνω από 10.000, οι οποίοι έχουν λάβει τα τελευταία 7 χρόνια μέρος στη δικιά μας διοργάνωση, εδώ την διοργάνωση στην Ελλάδα, ένα ποσοστό άνω του 50% ακολουθεί συστηματικά. Άνω του 50%. Και μάλιστα το εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν μιλάω μόνο για Έλληνες. Δηλαδή, αν ήταν μόνο Έλληνες, θα σας έλεγα εντάξει, είναι στο σπίτι τους. Οπότε ναι, είναι πολύ φυσιολογικό να έρχονται και να ξαναέρχονται αντί να πάνε κάποιοι στο εξωτερικό. Μιλάμε και για ανθρώπους από το εξωτερικό, οι οποίοι έρχονται και ακολουθούν τη διοργάνωση, διότι τους αρέσει καταρχήν αυτό το οποίο προσφέρει η Ελλάδα, που είναι νούμερο 1 η φιλοξενία, νούμερο 2 το περιβάλλον, νούμερο 3 ο καιρός. Είναι δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία ούτως ή άλλως η Ελλάδα τα παρέχει. Και παράλληλα είναι και το οργανωτικό κομμάτι, το οποίο εμείς φροντίζουμε και στη λεπτομέρειά του να είναι, αν όχι καλύτερο, τουλάχιστον εφάμιλο όλων των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και πολλά στάνταρτ. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Υπάρχει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο για να μπορέσεις να κάνεις ένα Ironman οπουδήποτε στον κόσμο.
0: Κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι αυτό το 7ο Ironman, The Ironman 703, να είναι πολύ καλύτερο από αυτό που περιμένετε. Ότι θα είναι πολύ καλύτερο από τα προηγούμενα, το αντιλαμβάνομαι και με όποιον είχα τη δυνατότητα να μιλήσω, αυτό καταλαβαίνω. Ελπίζω να ξεπεράσει και τις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πέσουμε μέσα την ευχή σας και να την κάνουμε την ευχή σας πράξη.
0: Μακάρι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Επίσης, ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Αντωνιάδης, Race Director Ironman. Μιλήσαμε για το The Ironman 703 Κώστα Ναβαρίνο Πελοποννήσου Γκρις, το οποίο θα διεξαχθεί 25 Οκτωβρίου. Αλλά δεν είναι μόνο την Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχει διάφορες εκδηλώσεις. Έχει και αγώνες για μικρά παιδιά. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι μόνο οι αθλητές που δίνουν το παρόν στον αγώνα, είναι οι οικογένειες ολόκληρες που καταφέρουν να απολαύσουν όλο αυτό που ζουν.

καλησπέρα μου στον Όρεστη. Ναι. Το καλό απόγευμα είναι εξής δύναμη της νύφειας. Ακόμα καλοκαίρι το έχουμε και ότι νυχτώνει αργά, αλλά σιγά σιγά. Ναι, πάει να νυχτώσει. Έχεις δίκιο πάντως ότι το καλό απόγευμα είναι για άλλους μήνες. Ο Κέισι από Θεσσαλονίκη μας λέει ότι το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κάθε χώρας είναι εικόνα της διαχείρισης της αντίστοιχης της ΕΠΟ. Ούτως υπήρνε ο λογαριασμός για τη διαχείριση του καλού.

που αποχώρησε. Απλά τα πράγματα. Όποιος τώρα θέλει να είναι ναι σε ό,τι του πουν δεξιά και αριστερά, τι να κάνω. Αυτό είναι ο καθένας που το πώς θέλει να πορευτεί. Πριν πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγωπούλου, να πούμε ότι καλά, γύρω από το πάρκο Τρίτσι οι δρόμοι είναι κατακόκκινοι. Η άνοδος του Κηφισού από τα κτέλη Λιωσίων μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ και εκεί θέλει, έχει πολλές καθυστερήσεις. Και πλέον και οι δρόμοι που οδηγούν στο Ολυμπιακό Στάδιο, η άνοδος της Κηφισίας είναι πολύ δύσκολη και θέλει αρκετή υπομονή. Και κάτω χαμηλά, στη συμβολή με την Αλεξάνδρα στην άνοδο, υπάρχει και ένα ατύχημα. Οπότε όποιος έχει ξεκινήσει το ταξίδι για το Ολυμπιακό Στάδιο, αν μας ακούει να διαλέξει κάποιον άλλο δρόμο, καθυστερήσεις και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως και όχι προς Αθήνα. Και στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει στο ύψος της Γλυφάδας, υπάρχουν καθυστερήσεις πριν το Ελληνικό, υπάρχει και εκεί ένα ατύχημα. Η παραλιακή είναι ok. Αυτά για την ώρα, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. We'll be right back.

0: Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, γκλάμωρος προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση

0: ακόμα κι αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαφίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άση Παπαναγοπούλου. Αν υποτε τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόροφου κτηρίου στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης από το πυροσβεστικό σώμα, ο αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης απάντησε για τις αναφορές περιοσμής αερίου στον τόπο του συμβάντος. Τόνισε ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε.

και κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας από τη Λυσικράτους ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσες αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ανδρέας Γραμματικογιάννης δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ότι τη Δευτέρα θα αρχίσουν οι έλεγχοι της πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, παραμένουν χωρίς ρεύμα τα γειτονικά σπίτια, ενώ στην περιοχή βρέθηκε συνεργείο της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής πραγματοποίησε ελέγχους στα διπλανά κτίρια. Στην οδό Λυσικράτους, όπου κατέρευσε το κτίριο, μετέβη το μεσημέρι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Υπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, παράλληλα επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφαλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χθες οι απολογίες τριών ακόμα κατηγορούμενων, εκ των οποίων ο ένας προφυλακίστηκε. Εκτός από τους πέντε που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 18 άτομα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο TikTok που προωθήσε σκευάσματα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ενημερώθηκαν σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ κατά τον έλεγχο στην εταιρεία εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις. Από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα χωρίς αλκοόλ ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη έλαβε ο 40χρονος άνδρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στις 9 το βράδυ για τον δεύτερο ημιτελικό παίζουν Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο αγώνας, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθούν από τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς. Βροχερός θα είναι ο καιρός στα ανατολικά και νότια της χώρας. Μάλιστα, οι βροχές και οι καταιγίδες στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Ποράδες θα είναι στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές και από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι θα έχουν ένταση 7 με 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 20 με 24 και στα δυτικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Σταματέλο.

10 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3. Είστε, ακούτε την εκπομπή Δύο Φίλοι, Τρεις Απόψεις. Με Νίκο Σταματέλο στο μικρόφωνο, Μίνα Τσαμόπουλο σε επαγγελματικό ταξίδι. Θα τον ακούσουμε το άλλο Σάββατο. Με τον Παναγιώτη Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, το Θανάση Καραγιάννη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρζάμη στην επιλογή των τραγουδιών. Η Ελένη Μουνιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα τηλέφωνα 210-48-00-170-174. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, κάτι που μπορεί να κάνει και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, να στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε, και φυσικά και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003 να στείλετε τα μηνύματα σας γραπτά, ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, σαν τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Τάκης από το Λαγονίσι από τα μετέωρα. Ο Τάκης, φανταστική φωτογραφία, ήλιο βασίλεμα. Σε ζηλεύουμε, Τάκη μου, τώρα φαντάζομαι θα έχεις παίξει και εσύ στην Κηφισίας, στο δρόμο για το Ολυμπιακό Στάδιο.

Ένα θέμα από χθες στην Αγγλία και όχι μόνο, αλλά κυρίως στην Αγγλία απασχολεί με τις κατηγορίες για την Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη για 114 από τις συνολικά 115 κατηγορίες που σχετίζονται με οικονομικές παραβάσεις, και η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη αναστάτηση τόσο στους φίλους της ομάδας αλλά και γενικότερα στους φίλους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Δεν αποκλείεται αν τελικά τελεσέδικα η City κριθεί ένοχη σε όλες αυτές τις παραβάσεις να αλλάξουν κάτοχο αρκετά τροπέα, με τον Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, τον πρόεδρο της City, να απευθύνει μια επιστολή προς τους οπαδούς της ομάδας να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους, να τους καθησυχάσει για την ανησυχία που υπάρχει. Ο Μουμπάρακ λέει ότι είχα το προνόμιο να σταθώ στο Έτιχα, στο Γουέμπλι και στην Κωνσταντινούπολη. Αυτός ο σύλλογος σημαίνει πολλά. Τα τυπικά, τα ξύλινα γράμματα. Μετά τα δημοσιεύματα των μέσων μαζικής επικοινωνίας την Παρασκευή, πολλοί από εσάς περάσατε το βράδυ απαντώντας ερωτήσεις και μηνύματα από φίλους, συγγενείς και συναδέλφους. Το ίδιο έκανα και εγώ. Αυτό είπα στην οικογένειά μου. Η διαδικασία της Premier League έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της και η πεποίθησή μας αλλά και η αποφασιστικότητά μας να αποδείξουμε την αθωότητα του συλλόγου παραμένουν εξίσου ισχυρές όπως όταν ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ώστε να κατανοήσετε ότι είμαστε βέβαιοι για την θέση μας, όμως η αυστηρή εμπιστευτικότητα που διέπει τη νομική διαδικασία καθώς και η αποφασιστικότητά μας να σεβαστούμε αυτήν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. Ακόμα και αυτή η επιστολή πέρασε από αρκετούς νομικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με σχετικές απαιτήσεις. Είναι μεγάλη η επιστολή. Πάντως να θυμίσω ότι υπήρχαν 115 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις για τη City και κρίθηκε τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό ένοχη για τις 114 από αυτές.

Ομοσπονδιακός Προπονητής Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ, στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ελλάδα, μίλησε με κολακευτικά λόγια για το εντοπισαπευτικό μας συγκρότημα. Είπε μεταξύ άλλων ότι έχει αφενός πολλούς και καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Γι' αυτό και εμείς περιμέναμε να μην δούμε την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου από την τηλεόραση. Περιμέναμε να δώσουμε το παρόν. Είπε ότι τρέχει μεγάλο σεβασμό για την εθνική ομάδα. Στάθηκε στον Τζόλι, στον Παυλίδη και για τον πρώην παίκτη του, τον Κώστα Τσιμίκα που τον είχε στη Λίβερπουλ. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδατε και τη σέντρα στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίχτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Για το φιλικό πριν το Euro του 24, είπε ότι εκείνο ήταν φιλικό προετοιμασίας, ενώ αύριο είναι επίσημος αγώνας για το Nations League.

την τρίτη κατηγορία του Nations League για τον πρώτο όμιλο Σαν Μαρίνο Φιλανδία είναι 0-2 στο 17ο λεπτό. Φερόε, νησιά Φερόε, Καζακστάν 1-0 στο ίδιο χρονικό σημείο. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 0-0, Ισλανδία, Εστονία 0-0. Αυτά είναι στα παιχνίδια που βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη για το Nations League, ενώ υπάρχει ένα τελικό αποτέλεσμα, Σλοβενία, Σκωτία 0-0.

Και επειδή χειμώνιασε, για πολλούς, όχι για μας, ήρθαν και τα πρώτα κείμενα και πρώτες φωτογραφίες. Μύρισε χειμώνα στον Όλυμπο. Έπεσαν οι πρώτες νυφάδες στα λευκά του όρος Βόρας. Και καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου, ότι το να χιονίσει στον Όλυμπο, εντάξει, δεν είναι και είδηση. Θα μου πεις είναι 26 Σεπτεμβρίου. 20 βαθμούς είχε στο Παλαιοφάλιρο το πρωί. Δεν θα χιονίσει στον Όλυμπο.

0: Πρώτος ημιτελικός του Super Cup ολοκληρώθηκε πριν από κανένα μισάωρο που χοντρικά. Ολυμπιακός ΑΕΚ 93-80. Πάμε στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι. Παντελής Διαμαντόπουλος στην παρέα μας περιέγραψε για την τηλεόραση του Sky τον πρώτο ημιτελικό. Θα περιγράψει και αύριο μαζί με τον Βασίλη Σκουντή τον τελικό. Καλό απόγευμα, Παντελή. Καλησπέρα. Μας ακούς, Παντελή?
1: Λες πως θα ακούν.
0: Α, τώρα σας ακούμε και εμείς μια χαρά.
1: Έλα, δεν άκουσες και καλησπέρα μου. Είπα καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα σε όλους. Ωραία.
1: Τι γίνεται?
0: Πολύ νωρίς για να πούμε οτιδήποτε, αλλά μια πρώτη εικόνα για το πώς είδες τον Ολυμπιακό, ναι. Πώς είδες την ΑΕΚ, νομίζω την έβγαλες.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Πρώτα απ' όλα, λίγο για να το χαλαρώσουμε μέσω της πραγματικότητας. Η αλήθεια είναι ότι επειδή οι ελληνικές ομάδες και κυρίως οι δύο αιώνιοι έχουν συνηθίσει τον κόσμο, και αυτή είναι η πραγματικότητα, να χτυπάνε Ευρωλίγκες και να καίγονται για το ελληνικό πρωτάθλημα, η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το κύπελο, δηλαδή πόσο μάλλον λιγότερο το Super Cup, δεν φέρνουν την ευτυχία. Απ' την άλλη, κάποιος ή κάποια που μας ακούει θα πει εντάξει, ναι, αλλά είναι μια επίσημη διοργάνωση και υπάρχει μια κούπα που όλοι την θέλουν. Οι ομάδες δεν είναι όλες στην ίδια κατάσταση. Τι θέλω να πω, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν δώσει ήδη επίσημο παιχνίδι για την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός μάλιστα έχει δώσει δύο περισσότερα επίσημα παιχνίδια, γιατί ήταν και στο Super Cup EuroLeague. Η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ δίνουν τώρα τα πρώτα τους επίσημα παιχνίδια. Η ΑΕΚ το έδωσε και ο ΠΑΟΚ θα το δώσει σε λίγο. Η ΑΕΚ κουβαλάει κάμποσα ερωτηματικά. Έχει μια ομάδα η οποία χρειάζεται ο κόσμος υπομονή. Θα πρέπει δηλαδή οι φίλοι που θα βλέπουν Sky ή θα βλέπουν Sport FM TV το φετινό φοβερό πρωτάθλημα και υποστηρίζουν την ΑΕΚ, λίγο να υπομείνουν. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει κορμό, έχει περισσότερους βάλει το καπνισμένους παίκτες, έχει τον προπονητή και τον ίδιο, και η ΑΕΚ βέβαια έχει τον ίδιο προπονητή, αλλά έχει κάνει τις αλλαγές στη θέση του Άσου, που στο μπάσκετ είναι οι παίκτες που αποφασίζουν. Έτσι κρίθηκε και το παιχνίδι, για να βοηθήσω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έκτισε δύο φορές 20 πόντους. Και τις δύο φορές δεν κατάφερε να συντηρήσει τη διαφορά. Ο Μπαρτζόκας 100% θα έχει πολλά παραπονά από τους παίκτες του. Η ΑΕΚ έβγαλε ενθουσιασμό, πείσμα, πίστη, ό,τι πρέπει να βγάζει μια ομάδα που είναι απόλυτα outsider σε αγώνα. Αλλά όταν εκεί στο 36 το μάτς ήταν στους 7 πόντους, ο Γιάν Μοντέρο έδειξε γιατί οδήγησε τη Βαλένθια εκεί που την οδήγησε, γιατί έκλεισε τα σπίτια των ομάδων μας πέρυσι, γιατί ο Μοντέρο Νίκο. Να σου πω κάτι φοβερό. Απλά δεν μπορεί να μην έχει πέσει το δικό σου μυαλό. Ο Μοντέρο πέρυσι έπαιξε 5 μάτς στην Ελλάδα και έχασε το 5ο από ξένη ομάδα. Έχασε το Ρεάλ.
0: Σωστό, έχασε στο ημιτελικό.
1: Ο Μοντέρο κέρδισε μία φορά τον Ολυμπιακό και τρεις τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, όταν μας επισκέφτηκε. Τέλος πάντων, είναι αδίστακτος ο Δομινικανός. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Ολυμπιακός έχει έναν κοντό για να τελειώνει κιόλας η φάση. Όχι μόνο να αποφασίζει ή να βρίσκει το εύκολο για να πασάρει, αλλά να παίρνει την μπάλα ο ίδιος και να καθαρίζει. Αυτά δεν ξέρεις, είναι λάθος να πούμε και πολλά. Είναι έτσι δομημένο το άθλημα και δίνω τον πόντο σε αυτούς που δεν το πολύ συμπαθούν, που δεν είναι ποδόσφαιρο από την άποψη Νίκο, ότι στο μπάσκετ παίζεις, χάνεις, κερδίζεις, χάνεις και λένε όλοι, θα δούμε. Γιατί έτσι είναι δομημένο το άθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα βράδυ του Απριλίου μπορεί να σου καταστρέψει όλη τη χρονιά ή να σου τη φτιάξει.
0: Μην ξεχνάμε ότι άλλωστε και πέρσι για τον Ολυμπιακό που δεν είχε και το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα. Πόσες φορές στην κουβέντα λέγαμε είναι νωρίς ακόμα.
1: Το παράδειγμα είναι σωστό. Ο Ολυμπιακός λίγο πριν τα Χριστούγεννα μέσα στο Ειρήνης και Φιλίας αποδοκιμάστηκε μετά από την ήττα του με τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Εμφανίστηκαν ο Τζόσεφ και ο Ταρίκ Τζόνς. Ο Ολυμπιακός μπήκε 3 του Γενάρη και έρδισε, έκανε το διπλό στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Και από εκεί και πέρα μιλάμε για άλλη ομάδα. Ένα παράδειγμα είναι αυτό, επειδή το έθεσε εσύ.
0: Ωραία. Να πάμε και στον άλλο ημιτελικό, γιατί έχουμε
1: να πάμε,
0: και σημεία. Υπάρχει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Με
0: πρόσφατο δείγμα γραφή στο τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος. Αλλά άλλο το φιλικό, άλλο αυτό που επίσημο παιχνίδι είναι πλέον.
1: Σωστό. Κλειστό μάτς τότε. Δεν θα κάτσω να πω εγώ πώς θα πάει το μάτς. Θα πω με δύο ομάδες οι οποίες αυτή τη στιγμή παλεύουν να χτιστούν. Μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες έχουν υψηλούς στόχους. Ο ΠΑΟΚ όχι απλά επέστρεψε, αλλά τα χρήματα του Αριστοτέλη Μιστακίδη, η παρουσία του Ανδρέα Τριγκέρη και το ρόστερ το οποίο έχει σχηματιστεί, δίνουν κάθε δικαίωμα στους φίλους του Βικεφάλου να πιστεύουν για πολλά πράγματα. Και απ' την άλλη, υπάρχει ο Παναθηναϊκός, όπως τον είδατε, ξεκινάει από την άμυνα. Έχετε δείγμα Παναθηναϊκού πλέον απέναντι στην Παρή. Ο Μπράντοβιτς ξέρει πολύ καλά την ομάδα. Το ξέρει πολύ καλά η ομάδα. Θα έχουμε νομίζω να δούμε αρκετά και από τον Παναθηναϊκό. Δεν περιμένω να τα δω σήμερα και από τους δύο, κατά τα ψέματα. Ένα τέτοιο μάτς στα τέλη του Σεπτέμβρη μπορεί να κρυθεί από οτιδήποτε. Και το ξαναλέω, τα αποτελέσματα αυτά είναι, όσο και αν ακούστε παράδοξο, γιατί θα πει κάποιος, ρε παιδάκι μου, ναι, αλλά είναι μια κούπα, είναι πιο πολύ για να κάνουν πλάκα στα social media οι οπαδοί.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Σίγουρα για να γεμίσει το παλμαρέ, γιατί θα γραφτεί ο τίτλος στην ιστορία της ομάδας θα το πάρει, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για να τα βάψουν μαύρα ή για να βγουν ακραία συμπεράσματα.
0: Μην ξεχνάμε ότι πριν από 2-3 χρόνια στη Ρόδο ο Ολυμπιακός είχε πετύχει άνετη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα εκείνη τη χρονιά.
1: Όχι μόνο αυτό. Εσύ το πήγες πάλι σε Super Cup. Ναι. Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο στα μπασκετικά στέκια τέλος πάντων λέγεται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Πρώτα απ' όλα, τις περισσότερες φορές, όποιος παίρνει το κύπελο το Φλεβάρι, μετά από εκεί και πέρα κλαίει.
0: Αυτό ναι. Αυτό αλήθεια είναι.
1: Οπότε, ναι. Οπότε πού πας τώρα, τι πιο Super Cup, εδώ μιλάμε για πολύ πιο μετά. Πάση.
0: Μάλιστα. Παντελή μου, να σε ευχαριστήσω.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ.
1: Αύριο 8 η ώρα ο τελικός. Προς μεγάλη χαρά. Και το λέω πραγματικά και το πιστεύω. Και ας δεχτώ τα πειρά τώρα των φανατικών μπασκετικών και όλα αυτά. Προς μεγάλη μου χαρά. Με όποιον άνθρωπο έχω μιλήσει. Με όποιον άνθρωπο έχω αυτό. Όλος ο κόσμος ρωτάει τι ώρα παίζει η εθνική μας ομάδα. Τι ώρα θα δούμε ξανά την ομάδα και όλα αυτά. Αυτό σημαίνει ότι ξανά έχουμε μια ωραία εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό είναι μετά. Έτσι.
0: Μετά. Πρώτα το μπάσκετ, μετά το ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς. Είναι όλα δομημένα σούπερ. Πρώτα Sky, 8 η ώρα, ο τελικός.
0: Να είσαι καλά, Παντελή μου, σε ευχαριστώ. Καλό καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλά. Γεια χαρά.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Πάμε επόμενη γραμμή.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: ανίποτη τραγωδία στην υπόθεση της κατάρρευσης του διόρροφου κτηρίου χθες το πρωί στην Πλάκα. Νεκροί ανασύρθηκαν και οι 6 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4 Αμερικανοί τουρίστες. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για 2 ανδρόγυνα, το ένα νιόπαντρο και το άλλο περίμενε παιδί. Σε δήλωσή του από την Οδόληση Κράτους, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανέφερε ότι κάποια γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά και προανήγγειλε άμεσα αυτοψίες από εμπειρογνώμονες. Στην Οδόληση Κράτους μετέβη το μεσημέρι και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος επικοινώνησε με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα παρακείμενα διατηρητέα κτίρια και τις ενέργειες που απαιτούνται για την προστασία και την ασφάλειά τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ την πρόταση του Ιράν για την επαναλειτουργία του στενού του Ερμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξιών. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου σχηματίστηκε καθώς διαφήμιζε στο σελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Μόσχα και Κίεβο έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική, έως 23 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Δύο Φίλοι Τρεις Απόψεις. Την καλησπέρα μου στον Μίλτο από το Τέξας. Ναι, και σήμερα και αύριο χωμαλών. Ο έτερος συναδελφόρος είναι μακριά, είναι σε επαγγελματικό ταξίδι. Προφανώς πάει να πάρει κανένα καράβι να μεγαλώσει το στόλο.

είναι η συναυλία της Βύση απόψε 9-9.30 τι ώρα αρχίζει. Κάτι τέτοιο φαίνεται. Λοιπόν, περίμενε να σε ενημερώσω και να ενημερώσω και τους φίλους ακροατές που θα το ξέρουν, φαντάζομαι. Τι δεν επιτρέπεται να έχετε μαζί σας. Μεγάλες τσάντες και σακίδια μεγαλύτερες από μέγεθος Α4. Οκ. Okay. Επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό για βιντεοσκόπηση. Λογικό. Εχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα. Έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα. Ντρόουν. Μεγάλες ομπρέλες. Κόβεις, μου κόβεις το οπτικό πεδίο. Θα μου πεις να ακούσεις πας. Να ακούσω, αλλά δεν είναι. Είναι ολόκληρη παράσταση. Καρέκλες ή φορητά καθίσματα. Γυάλινα και μεταλλικά αντικείμενα. Πανό, κοντάρια ή αντικείμενα που μπορείς να τα πετάξεις. Λέιζερ, αλκοόλ και παράνομες ουσίες.

Φυσίας από το ύψος της Αλεξάνδρας μέχρι ψηλά είναι της υπομονής. Ιδίως στο ψυχικό και όσο ανεβαίνεις χαλάνδρι είναι καληνύχτα και όσο πλησιάζεις και στην έξοδο για Ολυμπιακό στάδιο. Πολύ υπομονή. Το ποτάμι στην άνοδο πλέον λίγο πάνω από το ύψος του Λιωσίων μέχρι το ύψος του γηπέδου της ΑΕΚ εκεί και στην έξοδο για Αττική Οδό. Εκεί υπάρχει μποτιλιάρισμα, στα διόδια δηλαδή υπάρχει μποτιλιάρισμα. Άρα φαντάζομαι ότι είναι οι δύο δρόμοι που οδηγούν στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε στο ύψος της Δάφνης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα στην Βουλιαγμένης, μποτιλιάρισμα μέχρι το Athens Metro Mall. Καθόλου παράξενο για Σάββατο βράδυ, Σάββατο απόγευμα, Σάββατο βράδυ. Η παραλιακή μια χαρά είναι, ελάχιστες καθυστερήσεις στο ύψος της Γλυφάδας. Και στο ύψος της Γλυφάδας, στο ρεύμα για Αθήνα, είναι η Βουλιαγμένης μέχρι το Ελληνικό που έχει καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω, ποτάμι και Κηφισίας στην άνοδο θέλουν αρκετή υπομονή.

Είχαμε σήμερα στο Μπακού του Αζερβαϊτζάν τον αγώνα για τη Φόρμουλα 1. Ο Ράσελ πήρε σημαντική νίκη. Ο Αντωνέλη, ο οποίος ξεκίνησε από την 16η θέση, τερμάτισε πέμπτος. Ο Ράσελ, ξαναλέω, κυριάρχησε. Ήταν ένα Grand Prix με κίτρινη σημαία, με όχημα ασφαλείας. Ο Verstappen πίεσε τον Ράσελ, αλλά τελικά ο Ράσελ τερμάτισε πρώτος. Δεύτερος ο Verstappen, ο Χαζάρ τρίτος. Τέταρτος ο Leclerc, πέμπτος ο Kimi Antonelli, έκτος ο Hamilton. Αυτή ήταν η πρώτη έξι. Το πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1 συνεχίζεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 2-4 Οκτωβρίου, Παρασκευή Σαββατοκυριακή, με το εξαναβολής στο Μπαχρέιν, που θα γίνει όμως στην πίστα Σεπάνκ στην Μαλαισία. Ο αγώνας, ξαναλέω, για την Φόρμουλα 1 είναι το εξαναβολής Μπαχρέιν, που δεν θα γίνει στο Μπαχρέιν και θα γίνει στην Μαλαισία, στην πίστα της Σεπάνκ.

Για το Nations League έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Σλοβενία-Σκωτία είναι 0-0. Για την τρίτη κατηγορία πρώτο γκρουπ, πρώτος όμιλος, Σαν Μαρίνο-Φιλανδία 0-3 στο 42ο λεπτό. 1-1 νησιά Φερόε-Καζακστάν. Βουλγαρία-Λουξεμβούργο 1-1 και Ισλανδία-Εστονία είναι στο 0-0. Από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και έχουμε στις 10 παρατέταρτο για το πρώτο γκρουπ, για την πρώτη κατηγορία, Τσεχία-Κροατία και Αγγλία-Ισπανία, πολύ ωραίο παιχνίδι, και για την δεύτερη κατηγορία, πρώτο γκρουπ, Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία στις 10 παρατέταρτο, όπως έχουμε και για την τρίτη κατηγορία, Αλβανία-Λευκορωσία.

Επειδή πολύ παραπονιόμαστε ότι δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε, με την πίεση της ημέρας, να ξυπνήσεις, να πας στη δουλειά κουρασμένος, μετά μπορεί και να βαριέσαι να φτιάξεις κάτι. Στο Cookout, στο site του που σε οδηγεί για την μαγειρική, έχει συνταγές τις οποίες μπορείς να σπαταλήσεις, να αφιερώσεις, όχι να σπαταλήσεις, λάθος έκανα, να αφιερώσεις το πολύ 30 λεπτά για να τις φτιάξεις. Παναγιώτη Παπακαλούση, θέλω να μου πεις ποια προτιμάς από αυτές που βλέπεις μπροστά σου. Είναι lobster roll, κατά premium sandwich με αστακό. Όχι, δεν σε αρέσει ο αστακός, κάθε βάρη στο στομάχι. Ωραία, πού θες να πάμε? Σίκα ψητά γεμιστά με γκοργοντζόλα, κουκουνάρι και μέλι. Δεν το έχεις ξαναδεί. Πάμε στα σουηδικά και φτεδάκια. Σ' αρέσει, ωραία. Σουηδικά και φτεδάκια. Κοντ μπουλάρ, αν το λέω σωστά. Λοιπόν, είναι σουηδικά και φτεδάκια από τα πιο κλασικά πιάτα της σουηδικής κουζίνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι πιάτα έχει η σουηδική κουζίνα. Μικρά ζουμερά και φτεδάκια τα οποία σερβίρονται μέσα σε βουτυρένια σάλτσα. Μάλιστα. Μπουκιά και θερμίδα, καταλαβαίνεις. Παραδοσιακά συνοδεύονται από πουρέ πατάτας με μαρμελάδα που φτιάχνουν από μούρα, ενώ μπορούμε να τα συνοδεύσουμε εδώ από μαρμελάδα από σμέουρα. Λοιπόν, μουλιάζουμε τη φρυγανιά στο γάλα για λίγα λεπτά. Στο μπολ ανακατεύουμε τον κυμά, το κρεμμύδι, το αυγό, τη φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Πλάθουμε μικρά κεφτεδάκια, βάζουμε ένα τηγάνι με ηλιέλαιο να κάψει, τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια σε δόσεις μέχρι να ροδίσουν από όλες τις πλευρές. Τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα, τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ετοιμάσουμε τη σάλτσα. Λιώνουμε το βούτυρο για τη σάλτσα, προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύουμε, ρίχνουμε σταδιακά το ζωμό και την κρέμα γάλακτος μέχρι να δέσει. Σερβίρουμε σε πιάτα, περιχύνουμε τη σάλτσα και σερβίρουμε μαζί με πουρέ πατάτας και αν έχουμε μαρμελάδα σμέουρο. Ακούγεται λογικό, υπάρχει αναλυτικά η συνταγή, αλλά ξέρεις κάτι, Παναγιώτη μου? Είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Πιστεύεις ότι μπορείς να μαγειρέψεις με ανάδρομη Αφροδίτη? Από τις 3 Οκτωβρίου ο έρωτας μπαίνει σε περίοδο επανεξέτασης. Και το λέω γιατί ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Γι' αυτό έβαλα και το cookout με το, με

Έχουμε ανάδρομη Αφροδίτη από τις 3 Οκτωβρίου, νομίζω είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το Σάββατο που μας έρχεται, έως τις 13 Νοεμβρίου. Μεγάλο χρονικό διάστημα, 40 μέρες. Η Αφροδίτη, λέει, συνδέεται στην αστρολογία με τον έρωτα, τις σχέσεις, την έλξη, αλλά και με όλα όσα θεωρούμε πολύτιμα. Όταν κινείται ανάδρομα, η προσοχή στρέφεται περισσότερο προς τα μέσα. Τι θέλουμε πραγματικά από μια σχέση. Μάλιστα. Αυτή τη φορά τα ερωτήματα γίνονται πιο έντονα, καθώς η ανάδρομη πορεία ξεκινά στο Σκορπιό. Ένα ζώδιο που συνδέεται με το πάθος, την οικειότητα, την εμπιστοσύνη και τις περίπλοκες πλευρές των δύο σχέσεων. Μάλιστα, οι σχέσεις που έχουν προβλήματα εμπιστοσύνης. Ο Σκορπιός δεν αγαπά τις μισές αλήθειες. Έτσι, στο πρώτο μέρος της ανάδρομης πορείας της Αφροδίτης μπορεί να επιστρέψουν στην επιφάνεια ζητήματα που αφορούν εμπιστοσύνη, ζήλια ή πράγματα που δεν έχουν υποθεί. Μια παλιά πληγή που θεωρούσαμε ότι είχε κλείσει μπορεί να αποδειχθεί ότι εξακολουθεί να επηρεάζει τη σχέση. Το ίδιο και μια προδοσία που συγχωρέθηκε στα λόγια, αλλά όχι πραγματικά. Το τεστ εδώ είναι ξεκάθαρο. Δώσε προσοχή, Παναγιώτη. Εγώ μιλάω και εσύ δεν με προσέχεις. Μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη με ή κάθε καινούριο καυγάς θα επιστρέφει τελικά στο ίδιο σημείο. Βλέπεις. Όταν η ανάδρομη Αφροδίτη επιστρέφει στο ζυγό στις 25 Οκτωβρίου. Πρόσεξε, 25 Οκτωβρίου. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στην ισορροπία. Και τότε μπορεί να αρχίσουν τα δύσκολα ερωτήματα. Τα είναι δύσκολα ερωτήματα, όχι. Ποιος κάνει πίσω, ποιος προσπαθεί περισσότερο, ποιος αναλαμβάνει τις ευθύνες και ποιος θεωρεί δεδομένο ότι ο άλλος θα είναι πάντα εκεί. Μιλάμε ερωτήματα που αλλάζουν την κοσμοθεωρία. Μικρές ανισορροπίες που κάποτε μπορούσαμε να προσπεράσουμε μπορεί ξαφνικά να φαίνονται πολύ μεγαλύτερες. Όχι επειδή δημιουργήθηκαν τώρα, αλλά επειδή σταματάμε να τις δικαιολογούμε. Καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου. Κουράζεσαι. Σταματάς να δικαιολογείς μια κατάσταση. Και λες, όπα, ως εδώ και μην παρέκει. Όλα αυτά επειδή είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Αν ήταν ανάδρομη, δεν θα σε ενοχλούσανε. Τα βλέπεις. Όλα εξηγούνται.

έρχεται ο παλαιοφιλελεύθερος να μας πει και να συμφωνήσω μαζί του. Τη σουηδική κουζίνα τη μάθαμε από τα εστιατόρια της IKEA. Και φτεδάκια δεν λέγανε. Χοντόκι και φτεδάκια. Αυτό εγώ θυμάμαι. Έχω καιρό να απαντήσω. Η Άννα ρωτιέται, αφού κάνεις συσταγή των 30 λεπτών, προσλαμβάνεις άνθρωπο για την καθαρίδα της κουζίνας? Όχι, Άννα μου. Εντάξει. 30 λεπτά πόσο να κάνεις άνω κάτω την κουζίνα? Ακόμα κι εγώ θα κάτσω να μαγειρέψω, δεν θα την κάνω άνω κάτω. Να χρειαστώ σύνδρομη. Το Χιότ Μπολάρ είναι. Μήπως για τα κεφτεδάκια, τα σουηδικά κεφτεδάκια? Ναι. Τι να σου πω, Γιάννη μου, δέχομαι πως το λες, έτσι όπως το διαβάζω εδώ με κάπα, με όμικρον, με ουμλάουντ. Δεν ξέρω τώρα, τα σουηδικά δεν τα κατέχω. Για να μου λες Χιότ Μπολάρ,

Λοιπόν, επειδή ρωτάτε, ναι, αρκετή υπομονή. Σε ποτάμι και Κηφισίας είναι χειρότερα. Αλλά όσο πλησιάζει η ώρα για την έναρξη της συναυλίας, Κηφισίας, ναι. Okay. Υπομονή. Υπομονή να περάσετε υπέροχα όσοι πάτε στην συναυλία και όσοι δεν πάτε να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Σαββατόβραδο είναι, είτε βγείτε έξω μια βόλτα, είτε καθίστε σπίτι. Νομίζω ότι την καλή παρέα να έχετε και όλα υπέροχα θα είναι. Και να περάσετε υπέροχα τώρα που δεν είναι ανάδρομη η Αφροδίτη. Γιατί από 3 Οκτωβρίου και μετά γεννήνται ερωτήματα. Μη γελάς, Παναγιώτη μου. Παναγιώτης Παπαγκαλούς ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην επιλογή των τραγουδιών, η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Από τις 5.30 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ο Νίκος Σταματέλος. Ακολουθεί Δημήτρης Γιαννήρης με το βραδινό μαγκαζίνο. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε. Αύριο πάλι στις 5.30 σε όλο καριέρα ο Μινάς Τσαμόπουλος συνεχίζει το επαγγελματικό του ταξίδι στο εξωτερικό.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για

Αλέξιο Σαν Μαρινέζε. Σάγερλακ, Ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ, Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oicosdecor.gr.

0: 7,6.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν η ποιότητα συναντά την εμπειρία, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. Στο ενεργειακό κατάστημα Αλεξίου Όμικρον Έψιλον από το 1988 παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, την επιχείρηση και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Πλακάκια και είδη γηινής, ηλεκτρικές και μικροσυσκευές, αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, ηλιακά συστήματα και λέβητες συμπύκνωσης. Μελέτη, εγκατάσταση και πλήρης τεχνική υποστήριξη από επαγγελματίες που εμπιστεύεστε. Αλεξίου Όμικρον Έψιλον, μέλος του δικτύου Διαθερμική. Καλέστε μας στο 26 840 31 102. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Πάργας και στο alexiouparga.gr.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κάτος.
1: Η Ελλάδα παραμένει συνεπής, αλλά δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, τόνισε ανώτατη διπλωματική πηγή από τη Νέα Υόρκη και τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αναφερόμενη στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσθέτοντας πάντως ότι οι διάβλοι επικοινωνίας ουδέποτε έπαψαν. Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι οι βασικοί πυλώνες του ελληνοτουρκικού δομημένου διαλόγου συνεχίζονται, τονίζοντας ότι ο διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και η πρόσφατη ένταση πρέπει να μειωθεί. Αυτό, ωστόσο, ανέφερε, δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνική πλευρά. Πρόσθεσε πως όταν υπάρχουν ενέργειες της Τουρκίας που προσκρούουν στις βασικές ελληνικές θέσεις, βεβαίως θα υπάρχει και η αντίστοιχη απάντηση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σύντομη και τυχαία συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν και συμφώνησαν να συναντηθούν και πάλι το επόμενο διάστημα. Για το Κυπριακό, η ανώτατη διπλωματική πηγή εκτίμησε ότι υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, αλλά τα υφιστάμενα δείγματα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία στο εγγύς μέλλον μέχρι τη λήξη της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Η Κομισιόν κάλεσε τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με το πρακτορείο, να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, αλλά και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Η άνοδος του ενεργειακού κόστους έχει βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας, με τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση να υποστηρίζουν ότι οι υψηλές τιμές πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Απέρριψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την πρόταση του Ιράν για επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ εντός 7 ημερών και τη διακοπή των εχθροπραξίων, επιβεβαιώνοντας δημοσίως τις πληροφορίες που μετέδιδαν μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν αποδέχθηκε την πρόταση, ούτε αν η Ουάσιγκτον θα υποβάλει αντιπρόταση. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ απέρριψε την προτινόμενη συμφωνία του Ιράν και αναμένεται να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την έρευνα για την επίθεση με πυροβολισμούς λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε καφετέρια στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη αλβανικής καταγωγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης αποφυλακίστηκε το 2021. Είχε απασχολήσει τις αρχές για φυτεία αλλά και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ιδιοκτήτης φέρεται να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς με έναν έγκλειστο κακοποιό. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο φερόμενοι ως διευθύνοντες της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία σύμφωνα με τις αρχές χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους, διαπράττοντας φορολογικές απάτες σε βάρος του δημοσίου, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Είχαν προηγηθεί χτες οι απολογίες τριών ακόμη κατηγορουμένων, εκ των οποίων ο ένας προφυλακίστηκε. Εκτός από τους 5 που συνελήφθησαν στη δικογραφία, περιλαμβάνονται ακόμη 18 πρόσωπα. Δικογραφία σε βάρος 59χρονου για το αδίκημα της κυκλοφορίας επιβλαβών φαρμάκων σχηματίστηκε από την αστυνομία. Κατηγορείται ότι διαφήμιζε ιστοσελίδα στο TikTok που προωθούσε σκεύασμα, το οποίο δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ της τροχέας αν το έπινε κάποιος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ. Ενημερώθηκαν σχετικά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καθώς και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ενώ κατά τον έλεγχο στην εταιρεία εντοπίστηκαν συνολικά 99 τεμάχια του εν λόγω σκευάσματος, τα οποία δεν έφεραν ελληνικές επισημάνσεις. Από την ανάλυση του Γενικού Χημείου του Κράτους διαπιστώθηκε ότι περιέχουν βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερες από τα αντίστοιχα χωρίς αλκοόλ ποτά που έχουν εγκριθεί από το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο. Προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου έλαβε ο 40χρονος άντρας που οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, κατηγορούμενος μεταξύ άλλων για πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι κατά μήκος της βορειοανατολικής ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να επηρεαστούν το επόμενο τριήμερο από καταιγίδα που φέρνει ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παράκτιες περιοχές από το Νιου Τζέρζι έως τη Μασαχουσέτη αναμένεται να υποστούν το ισχυρότερο πλήγμα, καθώς είναι πιθανές πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, κορυφώνεται αύριο ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού συμμετέχει ενεργά για 30 συνεχή χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον αυριανό τελικό του Super Cup προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, που επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 93-80. Στις 9 το βράδυ για τον δεύτερο ημιτελικό παίζουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ. Ο αγώνας, όπως και ο αυριανός τελικός στις 8 το βράδυ, θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκιπ σε διοργάνωση στη Σανγκάη, επικρατώντας του Βρετανού Κάλουμ Ντίξον στον τελικό με χρόνο 1:37. Στο μεταξύ, στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με τη Γερμανία για το Nations League κινούνται στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το απόγευμα αύριο στην Αττική. Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η πολύωρη και εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση στην Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τώρα το βάρος πέφτει στα αίτια της τραγωδίας. Οι αρχές αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμια, ενώ η πυροσβεστική ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε δεχθεί τις προηγούμενες ημέρες καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε όλο το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
2: Διασώστες της πρώτης ΕΜΑΚ έχουν μόλις ολοκληρώσει τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια του ισοπεδωμένου κτηρίου της οδού Λυσικράτους, εντοπίζοντας τις σωρούς και των 6 ενίκων σε έναν τραγικό επίλογο του θρίλερ που ξεκίνησε χθες το πρωί.
3: Ανασύρθηκαν 6 άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.
4: Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια. Έχουμε 6 σωρούς. Έχουν δουλέψει άνθρωποι πάνω από 30 ώρες χωρίς να έχουν σταματήσει ούτε ένα λεπτό.
2: Χρειάστηκαν σχεδόν 20 ώρες αναζητήσεων μέσα στα χαλάσματα μέχρι έρευνες της ειδικής μονάδας του πυροσβεστικού σώματος να αποδώσουν καρπούς λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα.
5: Τα ξημερώματα και μόλις αποχώρησε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από την οδό Λυσικράτους, αφού παρέλαβε μια γυναίκα που ανασύρθηκε από τα συντρίμμια χωρίς τις αισθήσεις της, με τις προσπάθειες των διασωστών να συνεχίζονται και για τους υπόλοιπους αγνοούμενους.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, υπό το φως του προβολέα, εξκαφείς αφαιρούσαν κομμάτι-κομμάτι τα οικοδομικά υλικά και οι διασώστες με γεώφωνα, θερμικές κάμερες και ειδικά εργαλεία πραγματοποιούσαν τις έρευνες μέσα στα συντρίμμια.
6: Πήγαμε στο επόμενο στάδιο, όπου με χειρουργική ακρίβεια απομακρύνουμε οικοδομικά υλικά σε κτίρια τα οποία έχουν υποστεί κατάρρευση. Υπάρχει ο κίνδυνος συνεχών καταρρεύσεων.
7: Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έχει ακολουθηθεί το πρωτόκολλο έρευνας και διάσωσης που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που καταραίει κτίριο σε περίπτωση σεισμού. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα, καθώς και οι τρεις σκύλοι της ΕΜΑΚ.
2: Αυτό ήταν το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του ισοπεδωμένου κτιρίου της οδού Λυσικράτους, προτού όλα μετατραπούν σε χαλάσματα από τη φωνική έκρηξη. Ένικοι ήταν η 78χρονη Αθηνά και ο 77χρονος Έντμοντ από τη Βρετανία. Το ζευγάρι δεν είχε παιδιά και ζούσε μόνιμα εδώ και χρόνια στον ιδιόκτητο όροφο. Από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανασύρθηκαν νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιαν Κιρκπάτρικ με τη σύντροφό του Φλωρίντα Χότζα, ο αδερφός της Φλόριν Χότζα και η σύντροφός του Ερίσα Τσάνι. Σύμφωνα με συγγενικά τους πρόσωπα που τους αναζητούσαν εν αγωνίως μέσω διαδικτύου, ο Ιαν και η Φλωρίντα ήταν στο μήνα του μέλητος, ενώ το δεύτερο ζευγάρι περίμενε παιδί.
8: Στο κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα έμεναν τα ξαδέλφια μου, ο Ιαν και η Φλωρίντα. Ήταν στο μήνα του μέλητος.
2: Εργαζόμενοι που βρισκόταν κοντά στο σημείο της έκρηξης περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε το πρωί της Παρασκευής.
9: Θλιβερό. Ακούσαμε έναν κοφαντικό θόρυβο χθες, μαύρους καπνούς, τζάμια σπασμένα από εδώ και από εκεί.
2: Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, οι αρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν δράση για να ελέγξουν τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές μετά την ισχυρή έκρηξη.
1: Η αγωνία ήταν μεγάλη από το πρωί στην Πλάκα, όσο οι διασώστες έδιναν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν τους αγνοούμενους. Εκεί βρίσκεται ο Μάριος Γιαννόπουλος.
10: Υπάρχει, Χριστίνα, ανησυχία. Αυτό μας μεταφέρουν όσοι έχουν βρεθεί εδώ, βέβαια. Κυρίως τώρα την περισυλλογή των σωρών ακολουθεί η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα περιλαμβάνει την έλευση των κλιμακίων. Συγκεκριμένα, μιλάμε για 10 στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, οι οποίοι σαρώνουν σπιθαμή προς σπιθαμή γειτονικά κτίρια, μαγαζιά, τον χώρο πέριξ των συντριμιών, συνεχίζοντας τις προανακριτικές ενέργειες. Και αυτό που ερευνούν, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, είναι τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, συγκεκριμένα τι οδήγησε στην έκρηξη, τι στην κατάρρευση του κτηρίου, αλλά και στην πυρκαγιά και την πυρκαγιά που ακολούθησε στη συνέχεια. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, μας ανέφερε ότι έως τώρα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου. Αυτή τη στιγμή 4 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σύμφωνα με πληροφορίες. Τα 2 μάλιστα είναι αρκετά παλαιά και αυτό αυξάνει τον λεπτομερή έλεγχο που πρέπει να γίνει. Έλεγχοι οι οποίοι θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα για τη μεγαλύτερη διακρύβωση της ζημιάς, αλλά και και της ζημιάς που ενδεχομένως υπάρχουν και σε παρακείμενα οικόπεδα.
1: Η αγωνιώδης αναζήτηση στα συντρίμια ολοκληρώθηκε. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει μια άλλη δύσκολη έρευνα. Να δοθούν απαντήσεις για το τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου. Στο μικροσκόπιο των πραγματογνώμων μπαίνουν όλα τα πιθανά σενάρια, με το ενδεχόμενο διαρροής αερίου να βρίσκεται στο επίκεντρο της διερεύνησης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
11: Μετά τον τραγικό απολογισμό με τους 6 νεκρούς, η υπόθεση της κατάρρευσης του κτηρίου της Οδού Λυσικράτους περνά στην φάση της διερεύνησης των αιτιών της ισχυρής έκρηξης.
10: Οι έρευνες για τις ανασύσεις των σωρών έλαβαν τέλος. Η επόμενη μέρα πλέον περιλαμβάνει την έλευση των πραγματογνωμόνων για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
11: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το ενδεχόμενο διαρροής αερίου.
12: Υποθέτουν ότι υπάρχει μια διαρροή φυσικού αερίου μέσα στο κτίριο. Η κυρία που ήταν ιδιοκτήτρια του κτηρίου το πρωί μάλλον άναψε κάποιο λαμπτήρα και από εκεί ξεκίνησαν όλα.
13: Η ποσότητα του αερίου ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Ώρες πριν γίνει η έκρηξη υπήρχε τροφοδοσία με το φυσικό αέριο στο χώρο το μπροστινό. Γιατί εκεί εντοπίζουμε το κέντρο, το επίκεντρο δηλαδή της έκρηξης.
14: Πρέπει πάντα να υπάρχει μελέτη, ειδικές προϋποθέσεις, προδιαγραφές και προφανώς και θύσια συντήρηση, αλλά και προδιαγραφές στα κτίρια. Δεν μπαίνει παντού, ούτε είναι για όλα τα κτίρια, και ειδικά σε πάλι κτίρια παλαιότητας που δεν έχουν ακαλύπτους.
11: Για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις κρίνεται αναγκαίο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας.
15: Έχουν να κάνουν με τους ανιχνευτές και κυρίως όταν μιλάμε για φυσικό αέριο να έχουμε ανοιχτή πρόσβαση προς τον ατμοσφαιρικό αέρα ψηλά στην εγκατάσταση.
11: Κάτοικοι της περιοχής με επιστολή τους στην πυροσβεστική υπηρεσία ζητούσαν να γίνει άσκηση στην Πλάκα για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
16: Να μπορέσουν να είναι σε ετοιμότητα και η πυροσβεστική και η αστυνομία, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί η Πλάκα έχει μια πολύ περίεργη πολεοδομία.
11: Ενώ υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορές για οσμή αερίου τις προηγούμενες ημέρες.
17: Τονίζεται ότι πριν από την έκρηξη, στο πυροσβεστικό σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή.
11: Οι ειδικοί εξηγούν ποια είναι τα σημάδια ενεργοποίησης συναγερμού.
18: Η μεγαλύτερη ένδειξη για να δει κάποιος ένικος ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά με την εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι η χαρακτηριστική οσμή που αναδύεται όταν υπάρχει μια διαρροή.
11: Μη κατοικήσιμα έχουν κρυθεί τουλάχιστον 3 γειτονικά κτίρια, τα οποία φαίνεται να έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες.
1: Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, όσα κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτει απόψε ο Sky. Στην κατάθεσή του περιγράφει όσα προηγήθηκαν της πλασμαφαίρεσης, τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό και τις δεύτερες σκέψεις του τραγουδιστή για τη θεραπεία, ενώ εξηγεί τι εννοούσε με τις φράσεις που έγραψε στα επίμαχα μηνύματα. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
8: Το παρασκήνιο πριν από την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζονάκη και τις επικοινωνίες με την κατηγορούμενη γιατρό πριν και μετά το θάνατό του, αποκαλύπτει για πρώτη φορά ο Sky μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Όλα ξεκινούν στις 7 Σεπτεμβρίου. Ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι η παρουσία του Γιώργου Μαζονάκη κάλεσε τη γιατρό σε ανοιχτή ακρόαση και τη ρώτησε εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος ήταν ασφαλής.
2: Μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του. Μάλιστα, η ίδια του είπε στο τηλεφώνημα αυτό και το κόστος. Στο τέλος της συνομιλίας, πρότεινε στο Μαζονάκη να την επισκεφτεί την επόμενη μέρα και κλείστηκε το ραντεβού για τη μία.
19: Ότι πήγε και στα δύο. Πήγε και η υδροθεραπεία και η πλασμαφαίρεση. Γιατί επίση από όταν έκανε υδροθεραπεία, να πάει για πλασμαφαίρεση Τετάρτη μεσημέρι. Τετάρτη μεσημέρι. Άρα πήγε. Άρα δεν το συγγύησε κανείς.
20: Ή κάποια μανιτάρια που θα
8: στο τέλος εκείνης της συνάντησης, όπως περιγράφει, ο Γιώργος Μαζονάκης του έπιασε το χέρι και του ζήτησε να τον βοηθήσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πίστευε πως τον παρέπεμπε σε γιατρό και σε μια απολύτως νόμιμη ιατρική δομή.
2: Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε να σου βοήθαμε. Η κίνηση αυτή με συγκίνησε γιατί λειτουργώ μόνο για το καλό. Και αυτό και μόνο ήθελα για τον άνθρωπο αυτό. Τελούσα υπό την πεποίθηση ότι κάνω το καλύτερο για εκείνον.
8: Την επόμενη ημέρα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να έχει δεύτερες σκέψεις για την θεραπεία και το κόστος της. Η κατηγορούμενη γιατρός προωθεί στον Νάσο Κομιανό το μήνυμά του και ακολουθεί η φράση του υπνοθεραπευτή «Θα τον στριμώξω».
2: Με τη λέξη «στριμώξω» εννοούσα ότι σκόπευα να επιμείνω ώστε να συζητήσουμε σοβαρά τις επιλογές του και όσα είχαμε συμφωνήσει, δεδομένου ότι στο τέλος της συνάντησής μας είχαμε δώσει τα χέρια και μου είχε δηλώσει καθαρά ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατό για να αποτοξινώθει.
8: Το ίδιο βράδυ, η κατηγορούμενη γιατρός τον ενημέρωσε σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του ότι είχε τελικά πείσει τον Μαζονάκη να πραγματοποιήσει τη συνεδρία την επόμενη ημέρα.
2: Με κάλεσε και μου μετέφερε τη συζήτηση που είχε με τον κύριο Μαζονάκη και τα επιχειρήματα με τα οποία, όπως μου ανέφερε, τον έπεισε τελικά να πραγματοποιήσει τη συνεδρία. Μεταξύ άλλων, μου είπε ότι αναφέρθηκε στον όρκο του Ιπποκράτη, στην ολιστική προσέγγιση και στην αντίληψη ότι η σωματική και ψυχική κατάσταση είναι αλληλένδετες.
19: Διστάζει για το οικονομικό, δεν υπάρχει καμία άλλη επικοινωνία με τον Κομιανό. Λέει έρχομαι για υδροθεραπεία, αλλά ποιος τον πείθει να κάνει πλασμαφαίρεση, ο Κομιανός που δεν ξαναμιλάει μαζί του ή πάει και του κάνει υδροθεραπεία.
8: Στις 14 και 45 της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός αναφέρει ότι έλαβε μήνυμα από τη γιατρό για την πορεία της διαδικασίας.
2: Της έστειλα πώς πάμε, δεν έλαβα απάντηση.
8: Στις 16 και 52, λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο υπνοθεραπευτής καταθέτει ότι ανησύχησε επειδή δεν είχε νέα του και επικοινώνησε μαζί της.
2: Της τηλεφώνησα και τη ρώτησα εάν ο Γιώργος είχε ξεκινήσει για την Κηφισιά. Μου απάντησε ότι δεν ήταν καλά, ότι είχε παρουσιάσει πτώση της αρτηριακής πίεσης και ότι τον είχε παραλάβει το ΕΚΑΒ. Σοκαρίστηκα. Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει. Μου απάντησε ότι είχε πελάτησα και έκλεισε.
8: Λίγο μετά τις 6 ο Νάσος Κομιανός καταθέτει ότι έμαθε τον θάνατο του τραγουδιστή από τις ειδήσεις. Τότε ακολούθησε το μήνυμα προς την γιατρό που σήμερα καλείται να εξηγήσει.
2: Έστειλα το μάθες, έλαβα την απάντηση ναι μόλις. Απάντησα δεν το πιστεύω, σε πήρα στο λαιμό μου. Η φράση αυτή γράφτηκε σε κατάσταση σοκ και έντονη συναισθηματικής φόρτισης αμέσως μετά την πληροφορία που είχα λάβει. Αποτύπωνε την προσωπική μου ενοχή εκείνη τη στιγμή και όχι γνώση ή αποδοχή οποιασδήποτε ιατρικής ή νομικής αιτιόδους σχέσης.
8: Αρχές της εβδομάδας αναμένεται το βούλευμα για την έρευνα σε τηλέφωνα και ψηφιακά μέσα ώστε να φανεί με ποιους επικοινώνησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί τις κρίσιμες ώρες.
1: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη έφερε στο προσκήνιο και ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα. Τι πραγματικά γνωρίζει ένας πολίτης για τη θεραπεία που του προτείνεται, για εκείνον που την παρέχει, αλλά και για τον χώρο στον οποίο πραγματοποιείται. Καταγγελία στον Sky αποκαλύπτει την περίπτωση ανθρώπου που πίστευε ότι είχε κληθεί σε διαγνωστικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και όπως λέει βρέθηκε τελικά σε κέντρο αισθητικής. Στο ρεπορτάζ η Ματίνα Πολυχρόνη.
21: Αισθητικές παρεμβάσεις σε χώρους χωρίς τη σχετική άδεια λειτουργίας και εναλλακτικές πρακτικές από παρόχους χωρίς αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών. Μια πραγματικότητα που εγείρει ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα σε ιατρική και εναλλακτικές θεραπείες. Χαρακτηριστική είναι καταγγελία πολίτη στον Sky και την εκπομπή ρεπορτάζ στις 10. Ο άνθρωπος ξεκίνησε πιστεύοντας πως πηγαίνει για ιατρικές εξετάσεις. Όταν πήγε όμως, συνάντησε κάτι διαφορετικό.
0: Με πήραν ένα τηλέφωνο από κάποιο διαγνωστικό κέντρο, όπως μου αναφέρανε, για να πάω να κάνω κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες δεν τις γράφει ο ΕΟΠΗ. Με πήρε και με πήγε σε ένα δωμάτιο το οποίο είχε ένα μηχάνημα και μετά μου λέει: έχετε πάρα πολλές τοξίνες. Ήταν ένα κέντρο αισθητικής.
3: Γίνονται τεράστια πολλά πορίσματα, καταγγελίες, αλλά κανείς δεν ξέρει τι γίνεται. Η αρχή διαφάνειας έχει μια μεγάλη εσωστρέφεια. Πρέπει να ελέγχει τον ιατρικό σύλλογο, εάν κάνει σωστά τον έλεγχο.
22: Θέλεις να κάνεις καταλυσμό του εντέρου σου στο αισθητικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες.
21: Υδροθεραπεία εντέρου. Συστήνεται ως υπηρεσία που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Η γαστρεντερολογική κοινότητα όμως τονίζει πως δεν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν είναι πολλοί.
23: Πρόκειται για μέθοδο που δεν είναι αποδεκτή από την κλασική ιατρική και τη γαστρεντερολογία και δεν βασίζεται σε τεκμήρια αποδείξεις και μελέτες.
21: Το Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει τη σύσταση ειδικής επιτροπής για τις πρακτικές της αναγεννητικής ιατρικής. Ωστόσο, το τοπίο γύρω από τις εναλλακτικές θεραπείες παραμένει θολό, χωρίς σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο.
1: Στην οικονομία τώρα αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης, την ώρα που οι ανατιμήσεις στην Αγγλία περνούν ήδη στην αγορά. Οι αυξήσεις που έρχονται σε βασικά είδη προκαλούν νέο πονοκέφαλο, καθώς στο Υπουργείο Ανάπτυξης φτάνουν ήδη ανατιμημένοι τιμοκατάλογοι και το ενεργειακό κόστος πιέζει όλο και περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Δαυλό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
24: Περιμένοντας τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα καύσιμα κίνησης στις 30 Σεπτεμβρίου, τα νοικοκυριά βλέπουν την αμόλυβδη να πωλείται 45 λεπτά περισσότερα από πέρυσι και το ντίζελ 55 λεπτά παραπάνω. Αποτέλεσμα διόγκωση των εξόδων μεταφοράς των νοικοκυριών κατά 310 εκατομμύρια ευρώ το μήνα.
25: Το ντίζελ είναι σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα και όλη την παραγωγική. Άρα λοιπόν θα έχει επίπτωση σε πάρα πολλά προϊόντα, οπότε πρέπει να μειωθεί οπωσδήποτε.
24: Ήδη στο Υπουργείο Ανάπτυξης καταφτάνουν τιμοκατάλογοι βασικών ειδών με σημαντικές αυξήσεις, ενώ αναμένεται μεγαλύτερο κύμα αυξήσεων κατά τα τέλη του έτους. Αιτία το λειτουργικό κόστος που αυξάνεται τόσο για τη βιομηχανία, όσο και για τις ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
26: Περαιτέρω αύξηση του λειτουργικού κόστους ισοδυναμεί με κλείσιμο επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων. Έχουμε τα πρώτα σημάδια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 800 αρτοπιαία στη χώρα.
24: Η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι πλέον στα 2,199 ευρώ με άνοδο 7,3% από την 1η Σεπτεμβρίου. Στο ντίζελ που βρίσκεται στα 2,224 η αύξηση εντός του μήνα είναι 10,3%. Το οικονομικό επιτελείο δέχεται ενδοκυβερνητικές πιέσεις για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που έχει οριστεί στην αμόλυβδη στα 70 λεπτά το λίτρο, όταν το κατώτερο όριο της Κομισιόν είναι στα 359 χιλιοστά του ευρώ. Την ίδια στιγμή οι αποφάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης αναβλήθηκαν για τις 14 Οκτωβρίου. Καθώς όμως ήρθαν ψυχρές ημέρες, πολλοί στράφηκαν στα καυσόξυλα που παρουσιάζουν άνοδο 3,4%.
27: Πέρσι το κυβικό είχε 140 έως 145 ευρώ. Και φέτο, αν έχει και ελιά μέσα, το κυβικό θα είναι από 145 μέχρι 150.
24: Σύμφωνα με την Καθημερινή, το επιπλέον κόστος για το σύνολο της ενεργειακής κρίσης υπολογίζεται ότι θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά με μισό δις κάθε μήνα.
1: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τώρα, κυρίες και κύριοι, όπου ολοκληρώθηκε η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το θέμα είναι τι κρατάει η ελληνική πλευρά από τις επαφές και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, καθώς και ποια είναι η επόμενη ημέρα στα ελληνοτουρκικά. Στο περιθώριο της Συνόδου είχαμε και ένα απρόσμενο τετατέτ του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν. Για όλα αυτά, ο απεσταλμένος του Sky στη Νέα Υόρκη, Γιώργος Παπακοσταντίνου.
28: Η εβδομάδα της Νέας Υόρκης ήταν για την Αθήνα ένας διπλωματικός μαραθώνιος, όπως τον χαρακτήρισε ανώτατη διπλωματική πηγή, προκειμένου να μετρήσει συμμαχίες, κινήσεις, αλλά και ρίσκα. Διότι μπροστά της έχει την επόμενη φάση σε μία σειρά από ανοιχτά μέτωπα. Στα ελληνοτουρκικά το μήνυμα είναι καθαρό, Χριστίνα. Διάλογος όπου γίνεται, αλλά και ετοιμότητα για δύσκολα σενάρια. Και εκεί έχουν ήδη κυκλωθεί δύο τεστ έντασης, Χριστίνα. Το ένα είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Εκεί υπάρχει μια σαφής υπόμνηση ότι θα προχωρήσει κανονικά με βάση τον προγραμματισμό του. Το άλλο είναι το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η απρόσμενη, όπως ορθά την προανέφερε, συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν, στην οποία άνοιξε ο δρόμος για μια νέα συνάντηση και ταυτόχρονα θα συνεχίζεται και ο δομημένος διάλογος. Από την άλλη, στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Αθήνα το παρακολουθεί στενά. Τα ραντάρ της προφανώς και καταγράφουν την προσπάθεια σαγίνευσης της Αιγύπτου από το σχήμα της Μέκκας, όμως και εκεί υπάρχει μια χαρακτηριστική αποστροφή από ανώτατη διπλωματική πηγή, ότι σε μια περιοχή μπορεί να έχεις μόνο έναν στρατηγικό σύμμαχο, και αυτό, αν θέλεις, αποκωδικοποιεί και τις όποιες προθέσεις της Αιγύπτου. Στον ίδιο διπλωματικό μαραθώνιο, βέβαια, Χριστίνα, μπαίνει και η επόμενη μεγάλη επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι στις αρχές Οκτωβρίου, σε πολύ λίγες ημέρες, όπως έχει αποκαλύψει και ο Sky στις 3 συγκεκριμένα, αναμένεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, για την επόμενη φάση του διευρυμένου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων. Και μέσα σε όλο αυτό υπάρχει προφανώς και το μέτωπο της ενέργειας. Η Ελλάδα έχει επάρκεια. Έγιναν επαφές και εδώ στη Νέα Υόρκη για τα ζητήματα της επάρκειας, όπως για παράδειγμα με του κυρίου Γεραπετρίτη, με τον ομόλογό του της Αλγερίας, από τον οποίο προμηθευόμαστε μεγάλες ποσότητες LNG, το 40% συγκεκριμένα. Ταυτόχρονα όμως το ζήτημα είναι οι τιμές, διότι εκεί η Αθήνα πιέζει και θα πιέσει ακόμα περισσότερο και στο προσεχές συμβούλιο της Συνόδου Κορυφής, προκειμένου να υπάρξει μια ευρωπαϊκή συλλογική αντίδραση απέναντι σε μια ενεργειακή ασφυξία.
1: Θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε την ανάλυση του Κωνσταντίνου Φίλη στη Χριστίνα Δίδου.
4: Πρέπει να κρατήσουμε καταρχάς, επειδή έχει προηγηθεί ο Τούρκος Πρόεδρος και η ομιλία του στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, όπου χαμηλώνει τους τόνους, η Τουρκία είναι αυτή η οποία ανέβασε τους τόνους, μία αντίδραση από πλευράς Ελλάδας, η οποία είναι θετική μεν, επιφυλακτική δε. Επίσης πρέπει να κρατήσουμε τη συνάντηση με τον Νετανιάχου σε μία πολύ κρίσιμη για τον Νετανιάχου στροφή και για το εσωτερικό, αλλά βέβαια και σε σχέση με την ομιλία του, όπου πάρα πολλές χώρες υποκριτικά και μη αποχώρησαν κατά την διάρκεια αυτής. Η Ελλάδα έδωσε ένα στίγμα με την συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό ομολογό του. Τρίτον, την ισορροπία που προσπάθησε να φέρει ο Υπουργός Εξωτερικών σε συναντήσεις που έγιναν αντιστοίχως με αραβικές χώρες και προκειμένου με τον Λίβανο και την Αίγυπτο, σε σχέση δηλαδή με το Ισραήλ, του οποίου η εικόνα αυτή τη στιγμή στον αραβικό κόσμο και τον μουσουλμανικό και ευρύτερα δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Και το τελευταίο, η τυχαία εντός και εκτός εισαγωγικών συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών, δηλαδή του κυρίου Γεραπετρίτη με τον Φιντάν, η οποία φαίνεται να ανοίγει ένα δρόμο και να ξανανοίγει ένα κανάλι, το οποίο, ανεξάρτητα από ό,τι λένε οι διπλωματικές πηγές, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι τις τελευταίες εβδομάδες ήταν κλειστό. Και χαρακτηριστικά να σου πω ότι όταν στις 16 Αυγούστου είχαμε το προεδρικό διάταγμα της Τουρκίας, με το οποίο θέσπισε τα δύο εθνικά πάρκα, δεν είχε υπάρξει καμία ενημέρωση της ελληνικής πλευράς πριν από αυτό. Αντιθέτως, η ελληνική πλευρά πριν από το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και από τα θαλάσσια πάρκα είχε κάνει ενημέρωση, όχι κάτι άλλο, της αντίστοιχης τουρκικής, όπως είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών.
5: Άρα μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι δεν ήταν και τόσο απρόσμενο αυτό το τέτα-τέτ, ήταν ενδεχομένως σε έναν βαθμό μια μικρή επιδίωξη από τις δύο πλευρές, αλλά πώς αυτός ο δρόμος και ο διάβολος επικοινωνίας μπορεί να μείνει ανοιχτός, δεδομένου, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιώργος, ότι έχουμε μπροστά μας κρίσιμα τεστ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το καλώδιο, την ηλεκτρική διασύνδεση σε πρώτη φάση Ελλάδας-Κύπρου, μετά σε δεύτερο χρόνο Ισραήλ, θαλάσσια πάρκα, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και φυσικά την εκκρεμότητα της γαλάζιας πατρίδας. Ποια είναι η εκτίμησή σου?
4: Τα κανάλια πρέπει να μένουν ανοιχτά ακριβώς όταν υπάρχουν αυτά τα ορόσημα μπροστά μας, έτσι ώστε μια ενδεχόμενη κρίση είτε να αποσωπηθεί είτε να μην επιτραπεί να εξελιχθεί σε κάτι άλλο. Αυτό είναι το πρώτο. Βέβαια, από εκεί και πέρα, τα δύο μέρη παραμένουν στις θέσεις τους. Το πρώτο κρίσιμο τεστ είναι το καλώδιο. Θα δούμε με το νομοσχέδιο κατά πόσο θα έρθει στις αρχές Οκτωβρίου στο τουρκικό κοινοβούλιο στην Εθνική Συνέλευση και κατά πόσο θα υπάρξει μια καθυστέρηση από πλευράς Τουρκίας ή όχι. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Όμως το καλώδιο, κακά τα ψέματα, είναι το μεγαλύτερο τεστ, Χριστίνα, διότι όταν τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται ότι θα ξεκινήσει θα ξεκινήσουν έρευνες βυθού από πλευράς του γαλλικού πλοίου, με γαλλική σημαία, με γαλλικό πλήρωμα, όλα γαλλικά θα είναι στο πλοίο αυτό, παίζει το ρόλο του, εκεί θα είναι όντως μια μεγάλη δοκιμασία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, στο βαθμό που η Τουρκία επιμένει και νομίζω θα επιμείνει μέχρι τέλους στο να δώσει και αυτή την αντιά της και δεν θα αρκεστεί μόνο στο κομιουνικέ, δηλαδή στην ενημέρωση που θα γίνει προς όλες τις όμορες χώρες από πλευράς της εταιρείας και της Γαλλίας εν προκειμένου.
5: Το μήνυμα από της Ελλάδας ήταν σαφές προς τη γείτονα.
4: Απολύτως. Και ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Μένει να διαπιστωθεί λοιπόν πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Δεν πιστεύω ότι εδώ που βρισκόμαστε μπορεί η ελληνική πλευρά και πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να κάνει πίσω. Το καλώδιο και το οποίο ξεκινά με τις έρευνες βυθού πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί και πρέπει να υλοποιηθεί.
1: Αλλάζουμε θέμα, στα ύψη και πάλι η πολιτική αντιπαράθεση, αυτή τη φορά με αφορμή τη φράση του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες. Το Πασόκ σήκωσε το γάντι και κατηγόρησε την κυβέρνηση για αλαζονία, ενώ αντιδράσεις υπήρξαν και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε ευθύς αμέσως στη Δέσποινα Βλεπάκη.
6: Μια αποστροφή του Υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για κόμματα που εκπροσωπούν τους κακομύριδες έριξε λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης και προκάλεσε νέα κόντρα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
7: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Μόνο μιζέρια.
9: Πού είναι οι κακομύριδες?
7: Πού θα αναλέγει
9: είναι όλη η Ελλάδα.
7: 100% που
9: περιγράφει
7: τη Νέα Δημοκρατία είναι κακομύριδες.
9: Όχι, δεν υπάρχουν. Δεν έχουμε δύο Ελλάδες.
7: Εμείς θέλουμε μία
9: Ελλάδα.
6: Τα απανοταφάλιστα στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ενοχλούν και στο εσωτερικό της παράταξης.
10: Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι βουλευτές στις δηλώσεις μας και στο τι ακριβώς λέμε και ότι ακόμα και όταν κάνουμε κάποιο λάθος εννοείται να ζητούμε συγγνώμη.
12: Κανένας βουλευτής δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ελιτιστής. Και δεν είναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι η κίνηση δεν έχει κόψει.
6: Πειρά περί αλαζονίας εκτόξευσε στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τη Σαντορίνη.
13: Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία είπανε το Μητσοτάκης η χάος. Γι' αυτό με περίσσια αλαζονία φτάσαν να πούνε το Μητσοτάκης η Ερντογάν. Γι' αυτό κάποιοι προηγούμενοι μας είπανε ή εμείς ή κανείς. Εμείς αυτή την αλαζονία θα τη στείλουμε στο χροντούλα από της ιστορίας.
14: Για τους καβαλημένους της Νέας Δημοκρατίας, η πολιτική επιστήμη είναι ανίκανη να παρακολουθεί τις δηλώσεις του.
6: Η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς με ανάρτησή της καρφώνει τον Άδωνη Γεωργιάδη.
15: Όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε παίρνει ναρκωτικά, είτε είναι απατεώνας, οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Και σε κάθε περίπτωση, εάν η πραγματικότητα διαφωνεί με αυτή την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
2: Οι εργαζόμενοι, των οποίων ο μισθός τελειώνει στα μέσα του μήνα, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, είναι για την κυβέρνηση κακομύριδες.
6: Την ίδια ώρα, αίσθηση συνεχίζει να προκαλεί η επιμονή του Γιώργου Καραμέρου να παρομοιάζει την κυβερνητική πολιτική με μια λέξη που στιγμάτισε την υπόθεση Μαζονάκη αυτή της πλασμαφαίρεσης.
16: Αφήστε το θάνατο και εκεί υπάρχουν γαλάζιες ευθύνες. Ας αφήσουμε τους πολίτες να αξιολογήσουν αν τα ματωμένα υπερπλεονάσματα, η αφέμαξη του εισοδήματος και της αγοραστικής τους δύναμης είναι ή όχι μια κατάσταση, μια συνθήκη στην οποία την έχει βάλει η κυβέρνηση.
5: Επιμένετε δηλαδή με την ίδια ορολογία ή λέτε ότι μπορεί να τα αναπτύξει.
16: Σημασία έχει το περιεχόμενο. Τα κόμιλφότσα και συμπάθεια. Δεν τα πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης.
29: Προσβλητικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις μόνο και μόνο για να φτιάξουμε μία ατάκα και να την παίξουμε μετά στα social media. Είναι υποτιμητικό για την νοημοσύνη των ανθρώπων.
16: Ο κ. Καραμέρος έχει πολιτική εμπειρία και δημοσιογραφική και δεν νομίζω ότι την είπε με οποιοδήποτε προσβλητικό τρόπο.
6: Η αναμονή των μέτρων της κυβέρνησης για τα καύσιμα στο τέλος του μήνα συντηρεί την πολιτική αντιπαράθεση.
1: Μέση Ανατολή τώρα, αντί για αποκλιμάκωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν φαίνεται να βυθίζονται ακόμη περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ απορρίπτει την πρόταση της Τεχεράνης για επταήμερη κατάπαυση του πυρός και επαναλειτουργία του Ορμούς, ενώ την ίδια ώρα ένα δεύτερο μέτωπο φουντώνει με τους Χούθη να συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Στο ρεπορτάζ η Λουίζα Κροντήρη.
30: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βυθίζονται όλο και περισσότερο στο αδιέξοδο του πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος απορρίπτει την πρόταση του Ιράν για κατάπαυση του πυρός 7 ημερών και ανεβάζει εκ νέου χάρτη που δείχνει το στενό του Ορμούς με την ονομασία Στενό Τραμπ.
1: Έκαναν μια πρόταση, αλλά την απέρριψα. Θέλουν να κάνουν μια συμφωνία για να ανοίξουν το στενό επειδή υφίστανται ήττα. Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Το Ιράν δεν αποδέχεται τον εξαναγκασμό, τις απειλές ή τον εκφοβισμό και δεν πρόκειται να απεμπολίσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα.
30: Διαρροές από πηγές στην Αμερικανική Αμερικανική κυβέρνηση αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν τον Νοέμβριο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Στο άλλο φλέγον μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να δέχεται πίεση από τους Χούθη της Ιεμένης. Οι αρχές του βασιλείου ανακοινώνουν πως αναχέτησαν βαλιστικό πύραυλο με πιθανό στόχο το Ριάντ. Οι επικεφαλείς των επιτελείων εθνικής άμυνας Τουρκίας και Πακιστάν συναντώνται στο Ριάντ διερευνώντας με ποιο τρόπο μπορούν να ενεργοποιήσουν το κοινό αμυντικό σύμφωνο της Μέκας προκειμένου να βοηθήσουν τη Σαουδική Αραβία να αποκρούσει τους Χούθη. Και ενώ οι φιλοϊρανοί αντάρτες φύγουν τον κλειό στο πέρασμα του Μπάμπελ Μαντέμ προς την Ερυθρά Θάλασσα, επιχειρούν να διασκεδάσουν τους φόβους της διεθνούς ναυσιπλοείας. Όπως αποκαλύπτουν οι Financial Times, έστειλαν επιστολή στις Βρυξέλλες, διαβεβαιώνοντας ότι δεν προτίθενται να χτυπήσουν πλοία ευρωπαϊκών συμφερόντων. Που η Ιεμένη γιορτάζει την 64η επέτειο από την Επανάσταση του 1962, ο κίνδυνος για αναζωπήρωση του εμφυλίου όλο ένα και μεγαλώνει. Η υποστηριζόμενη από το Ριάντ κυβέρνηση καλεί τους πολίτες στα όπλα και υπόσχεται αμνηστία σε όσους αντάρτες εγκαταλείψουν τις τάξεις των Χούθη.
1: Καλό τους γιους του μεγάλου μας λαού σε γενική επιστράτευση και εθνικό κάλεσμα στα όπλα να συσπηρωθούν γύρω από τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας.
30: Εξαιτίας των συγκρούσεων έχουν ήδη εκτοπιστεί στην Ιεμένη περισσότεροι από 138.000 άνθρωποι.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές πίσω από το απίστευτο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από καφετέρια χτες βράδυ στον Άγιο Παντελεήμονα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα κορίτσι 10 ετών. Ο ιδιοκτήτης είναι γνώριμος των αρχών. Η Κάτια Νιάκαρη έχει το ρεπορτάζ.
0: Οι τέσσερις δράστες επέβαιναν σε όχημα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, είχε κλαπεί προχθές από την περιοχή των Βρυλισσίων και εντοπίστηκε καμένο στον Ασπρόπυργο. Πυροβόλησαν τουλάχιστον 25 φορές με Καλάσνικοφ που βρέθηκε μέσα στο καμένο όχημα. Η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος εκτιμούν ότι πρόκειται για διαφορές μεταξύ εγκληματικών ομάδων που σχετίζονται ενδεχομένως με ναρκωτικά και εξετάζεται αν έχει σχέση έγκλειστος σκληρός κακοποιός αλβανικής καταγωγής. Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι γνώριμος των αρχών. Το 2016 είχε εντοπιστεί σε φυτεία κάναβης στην Άρτα. Είχε καταφέρει να διαφύγει, πυροβολώντας μάλιστα εναντίον των αστυνομικών. Περίπου δύο χρόνια αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη. Το 2021 αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Μαλανδρίνου με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, αλλά και της εμφάνισής του στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το 2025 εντοπίστηκε με μικροποσότητα ναρκωτικών. Ο ιδιοκτήτης μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει πληροφορίες στους αστυνομικούς του τμήματος εκβιαστών που έχουν αναλάβει την προανάκριση, όμως αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι φέρεται να είχε πει σε μία από τις υπαλλήλους του, αν κάποιος τον αναζητήσει, να πει ότι δεν τον έχει δει. Τέλος, να σας πω ότι η 10χρονη τραυματίστηκε στο πόδι από βολίδα που εξωστρακίστηκε. Είναι η κόρη της συντρόφου του ιδιοκτήτη και η μητέρα της τη μετέφερε η ίδια στο νοσοκομείο.
1: Είμαστε οι μόνοι που έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού. Στην Μπαγκόκ, κυρίες και κύριοι, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα ισχυρό σύστημα καταιγίδων απειλεί ολόκληρη την Ανατολική Ακτή, με πλημμύρες, θυελλώδεις ανέμους και προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις. Πάμε να ακούσουμε την Κορίνα Γεωργίου.
30: Η Μπαγκόκ βουλιάζει στα νερά της βροχής, με τον κυβερνήτη να κηρύσει κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας εξαιτίας των πλημμυρών. Έπειτα από 24 ώρες συνεχούς βροχόπτωσης, η οποία σε ορισμένες περιοχές ξεπερνά τα 150 χιλιοστά, οι πολίτες κινούνται με βάρκες στους πλημμυρισμένους δρόμους. Δεκάδες οχήματα παγιδεύονται στα νερά της βροχής. Περισσότερα από 200 καταφύγια στείνονται σε όλη την πόλη, στα οποία φιλοξενούνται περίπου 4.200 άνθρωποι. Ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις άνεμοι χτυπούν τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται εν αναμονή μιας ισχυρής καταιγίδας βορειοανατολικών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει πλημμύρες και να φέρει ισχυρές ρηπές ανέμου. Στη δυτική Ουάσιγκτον, πάνω από 60.000 πολίτες μένουν χωρίς ρεύμα λόγω των ισχυρών ανέμων.
1: Αναποδογύρισε ακριβώς πάνω από το σπίτι. Επίσης έπεσαν μερικά μεγάλα κλαδιά από αυτά τα δέντρα. Ευτυχώς έπεσαν εδώ και όχι πάνω στη στέγη.
30: Και το Σάββατο ακυρώθηκαν συναυλίες καθώς και δεκάδες πτήσεις προς τα αεροδρόμια της Βοστόνης και του Ναντάκετ μεταξύ άλλων. Στο Μεξικό, ο τυφώνας Πόλο φέρνει ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους, αφήνοντας πίσω αρκετές ζημιές σε παράκτιες επιχειρήσεις.
1: Πολύ θερμή υποδοχή επιφύλαξε το Παρίσι στον Πάπα Λέοντα. Εκατοντάδες χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν, κυρίες και κύριοι, τα Ηλίσια Παιδεία και την πλατεία Κονκόρντ, όπου ο Ποντίφικας τέλεσε ιστορική λειτουργία, την οποία ξεκίνησε με προσευχή στα ελληνικά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Λούρδα.
3: Χιλιάδες πολίτες από όλη τη Γαλλία κατακλείζουν τη λεωφόρο των Ηλίσιων Παιδείων, υποδεχόμενοι τον Πάπα Λέοντα τον 14ο στο Παρίσι. Ο Ποντίφικας ευλόγει το πλήθος και οι πιστοί τον αποθεώνουν, κρατώντας σημαία και της Καθολικής Εκκλησίας. Η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει τον ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φτάνει στην πλατεία Κονκόρντ και η ιστορική λειτουργία ξεκινάει με προσευχή στέλη.

0: Μπροστά σε πάνω από μισό εκατομμύριο πιστούς, ο Πάπας Λεόν θυμιάζει και προσκυνά τον Τίμιο Σταυρό και το άγαλμα της Παναγίας. Τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και καλεί την καθολική κοινότητα να αντλήσει δύναμη από την πηγή της Θείας Αγάπης.
1: Puisse ma présence au milieu de vous confirmer votre foi et vous encourager à sans cesse rayonner et transmettre la vie, la paix et l'amour de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ.
0: Την προηγούμενη μέρα, ο Πάπας Λεόν προσεύχεται στην Παναγία των Παρισίων και ξαναγείται στον ιστορικό ναό παρουσία χιλιάδων πιστών. Η δεύτερη μέρα του Ποντίφικα στη Γαλλία καταλήγει στο Stade de France και σε μια εντυπωσιακή τελετή μπροστά σε 80.000 νέους. Την Κυριακή ο Πάπας θα μεταβεί στη Λούρδη και θα ολοκληρώσει την τετραήμερη επίσκεψή του στη Γαλλία τη Δευτέρα στο Μέτς, σε μια χώρα όπου η σχέση κράτους-εκκλησίας παραμένει αυστηρά οριοθετημένη από το 1905.
2: Ούτε ο καιρός φαίνεται να πτωεί τους χιλιάδες θαυμαστές της Άννας Βύση που έχουν αρχίσει από νωρίς να κατακλείζουν το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της απόλυτης Ελληνίδα Σταρ. Οι πόρτες έχουν ήδη ανοίξει και η προσέλευση συνεχίζεται. Εκεί βρίσκεται η Μέρη Τούμπα.
3: Στις 9 θα ξεκινήσει. Να πούμε όμως γενικότερα πως είναι πλέον γεγονός μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση και είναι και sold out μάλιστα. Οι εκτιμήσεις, Κριστίνα, κάνουν λόγο για 95.000 θεατές. Η Άννα Βύση επιστρέφει μετά τις δύο φαντασμαγορικές της συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο το 2025 με ένα φαντασμαγορικό σοου πολύ υψηλών προδιαγραφών. Στο επίκεντρο βέβαια είναι η σκηνή 360 μοιρών η οποία είναι τοποθετημένη στο κέντρο του σταδίου. Όπως είπες και εσύ, από νωρίς το απόγευμα, μην πω και από το μεσημέρι, ξεκίνησαν να φτάνουν εδώ οι πρώτοι θεατές όλων των ηλικιών, μικροί και μεγάλοι, για να απολαύσουν την αγαπημένη τους ερμηνεύτρια. Αυτή τη στιγμή, από τους 8 βασικά, έχει ξεκινήσει το pre-show και στις 9 αναμένεται να ανέβει στη σκηνή η Άννα Βύση για να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, να διασκεδάζει το κοινό της. Να σου πω πάντως μέσα σε όλα αυτά, στο πλαίσιο για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, ο ηλεκτρικός θα είναι ανοιχτός μέχρι και τις 2:10 το βράδυ, Χριστίνα.

0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην επισκόπηση τύπου από την Deutsche Welle.
1: Η εποχή των ήσυχων νερών στο Αιγαίο έχει παρέλθει. Είναι ο τίτλος σε εκτενή ανταπόκριση από την Αθήνα του πρώτου καναλιού της γερμανικής τηλεόρασης ARD που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Tagesschau.de. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ελλάδα και Τουρκία αλληλοκατηγορούνται για τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα εκφράζει παράπονα για τουρκικές παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, για τα παράνομα κατά την άποψή της θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, για μετακινήσεις τουρκικών στρατευμάτων προς τα παράλια. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που καλεί την Ελλάδα να τερματίσει την στρατιωτικοποίηση των νησιών της και ο υπουργός του των εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάνει λόγο για μια απειλή ασφαλείας κατά της Τουρκίας. Ο ανταποκριτής της ARD τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στην αποτροπή. Βασική αρχή, όποιος θέλει ειρήνη καλύτερα να προετοιμάζεται για πόλεμο. Στα τέλη Αυγούστου η Ελλάδα και το Ισραήλ υπέγραψαν συμφωνία δισεκατομμυρίων για την προμήθεια εξοπλισμών με την ονομασία Ασπίδα του Αχιλέα. Η Ελλάδα προμηθεύεται ένα πλήρες σύστημα αεροπορικής άμυνας, ενώ παράλληλα επενδύει στην εγχώρια εξοπλιστική βιομηχανία. Οι νέες φοροελαφρύνσεις που ενέκρινε την Παρασκευή με διαδικασίες εξπρές στο Γερμανικό Κοινοβούλιο προκαλούν πολυάριθμα και πολλές φορές αρνητικά σχόλια στον γερμανικό τύπο. Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt σημειώνει: οι απαλλαγές που ενέκρινε η κυβέρνηση είναι απλώς μια σταγόνα στον ωκεανό και οι τιμές του ντίζελ θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Τον λογαριασμό πληρώνει ο καταναλωτής. Η Frankfurter Rundschau παρατηρεί: η έκπτωση στην τιμή της βενζίνης είναι μια κακή ιδέα. Μπορεί οι αυξημένες τιμές να αφορούν πολύ κόσμο που αναγκάζεται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του. Ωστόσο δεν έχει νόημα να μοιράζει το κράτος δισεκατομμύρια χωρίς καν να ρωτάει ποιοι είναι αυτοί που χρειάζονται βοήθεια. Όποιος οδηγεί ένα SUV αξίας 70.000 ευρώ και κινείται συνεχώς, εξοικονομεί πολλά χρήματα. Όποιος έχει ένα αυτοκινητάκι με ελάχιστη κατανάλωση, κερδίζει λίγα. Όποιος δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει αυτοκίνητο, δεν παίρνει τίποτα. Αυτό δεν είναι κοινωνικά δίκαιο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η εφημερίδα Kölner Stadtanzeiger παρατηρεί ότι από τις φοροελαφρύνσεις εποφελούνται μόνο όσοι έχουν αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης και το χρησιμοποιούν κιόλας. Όσο μεγαλύτερο το αυτοκίνητο και όσο μεγαλύτερη η διαδρομή, τόσο πιο σημαντικό το όφελος. Πρόκειται για μια αναδιανομή εισοδήματος από κάτω προς τα επάνω. Θα υπήρχαν σίγουρα καλύτερες εναλλακτικές λύσεις χωρίς επιβλαβείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της αγοράς.
0: Το συνεχές πλύσιμο των χεριών ή ο καθαρισμός αντικειμένων για να αποφευχθεί η μόλυνση, ο επαναλαμβανόμενος έλεγχος ότι οι πόρτες είναι κλειδωμένες, αν οι συσκευές είναι σβηστές ή ότι δεν έχει συμβεί κάποιο λάθος, είναι μερικά παραδείγματα από την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Τι είναι όμως η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή? Υπάρχει θεραπεία? Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την πρόληψη? Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle.
2: Έσβησα το μάτι της κουζίνας. Κλείδωσα την πόρτα. Έπλυνα καλά τα χέρια μου. Σε όλους μας έχουν περάσει τέτοιες σκέψεις από το μυαλό. Για κάποιους ανθρώπους όμως δεν πρόκειται για μια απλή αμφιβολία που φεύγει γρήγορα. Οι σκέψεις επιστρέφουν ξανά και ξανά, προκαλώντας έντονο άγχος και επηρεάζοντας ολόκληρη την καθημερινότητα. Αυτό συμβαίνει στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γνωστή και ως OCD. Η Άλεξ θυμάται ότι τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν όταν ήταν μόλις 13. Στην αρχή ένιωθε την ανάγκη να μετρά αντικείμενα και να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Αργότερα εμφανίστηκε ο φόβος των μικροβίων. Τα χερούλια στις πόρτες, οι δημόσιες τουαλέτες, ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες μετατράπηκαν σε πηγή αγωνίας. Όπως λέει η ίδια, βλέπεις τον εαυτό σου να τρελαίνεται. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η διαταραχή ξεκινά συχνά από μια ανεπιθύμητη σκέψη. Για παράδειγμα, την ανησυχία ότι κάποιος ξέχασε αναμένο το μάτι στην κουζίνα. Οι περισσότεροι άνθρωποι απορρίπτουν γρήγορα αυτή τη σκέψη. Όσοι όμως πάσχουν από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, τη βιώνουν σαν πραγματική απειλή. Για να μειώσουν το άγχος, ελέγχουν ξανά και ξανά ή επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες πράξεις. Το πρόβλημα είναι ότι η ανακούφιση κρατά μόνο λίγο. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που τροφοδοτείται συνεχώς. Και η διαταραχή δεν αφορά μόνο την καθαριότητα ή την τάξη, όπως πολλοί πιστεύουν. Μπορεί να εκδηλωθεί με σκέψεις που τρομάζουν, όπως ο φόβος μήπως κάποιος βλάψει ένα αγαπημένο του πρόσωπο ή κάνει κάτι που δεν θέλει πραγματικά. Οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτές οι σκέψεις δεν εκφράζουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Αντίθετα, είναι τόσο βασανιστικές ακριβώς επειδή συγκρούονται με τις αξίες και την προσωπικότητά του. Οι αιτίες της διαταραχής δεν είναι μόνο ψυχολογικές. Νεότερες έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ρόλο παίζουν τόσο γενετικοί όσο και εξωγενείς παράγοντες. Πρόκειται δηλαδή για μια πραγματική ασθένεια με βιολογική βάση και όχι για προσωπική αδυναμία. Το πιο αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία. Με τη σωστή ψυχοθεραπευτική υποστήριξη και σε ορισμένες περιπτώσεις με φαρμακευτική αγωγή, πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Αυτό συνέβη και στην Άλεξ. Τα συμπτώματα δεν εξαφανίστηκαν εντελώς, όμως δεν καθορίζουν πλέον την καθημερινότητά της. Και η συμβουλή της σε όσους υποφέρουν είναι απλή. Υπάρχει βοήθεια. Μην περιμένετε. Αναζητήστε την όσο το δυνατόν νωρίτερα.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στην ανίποτη τραγωδία στην Πλάκα, όπου ανασύρθηκαν νεκροί και οι 6 αγνοούμενοι. Πάμε ευθύς αμέσως στον Μάριο Γιαννόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο και έχει να μας πει περισσότερα. Μάριε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την Πλάκα, εδώ που φαίνεται αυτή η τραγωδία να έχει ολοκληρωθεί με την περισυλλογή των σωρών, με την ανάθρηση των 6 σωρών. Παρ' όλα αυτά, η επόμενη μέρα είναι αυτή στην οποία πλέον εστιάζουν όλοι. Και εδώ βλέπουμε από τις πρώτες απογευματινές ώρες να έχουν φτάσει στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού 10 στον αριθμό, οι οποίοι σε υποομάδες χωρισμένοι πάνε πόρτα-πόρτα σε εισαγωγικά γειτονικά μαγαζιά, κτίρια περίχθων συντριμιών, σε κατοικίες και εξετάζουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια, οποιοδήποτε στοιχείο για να διαπιστώσουν ποιο είναι το πλέγμα, ποια είναι η αλληλουχία, τα αίτια της αλληλουχίας των γεγονότων, δηλαδή από πού ουσιαστικά, ποια είναι τα αίτια της έκρηξης, γιατί αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Ποια είναι τα αίτια της κατάρρευσης, γιατί κατέρρευσε το κτίριο σαν χάρτινος πύργος, και από εκεί και πέρα και γιατί ποια είναι τα αίτια της πυρκαγιάς που προκλήθηκε στην συνέχεια.
0: Μαρία, να σε ρωτήσω, έχεις μιλήσει εκεί στο σημείο, επειδή πρόκειται για τα πλέον κεντρικότερα σημεία του κέντρου, είμαστε στην Πλάκα, περνάνε τουρίστες, πώς αντιμετωπίζουν οι τουρίστες αυτό το θέαμα, έχεις μιλήσει μαζί τους, υπάρχουν αντιδράσεις?
3: Από το πρωί που βρισκόμαστε στο σημείο, σταματούν, κοντοστέκονται και τραβούν βίντεο και μας ρωτούν συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει οι τουρίστες από εκεί και πέρα. Οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μιλήσει, οι οποίοι είναι γείτονες, εργαζόμενοι, γιατί δίπλα υπήρχαν και μαγαζιά στα επόμενα τετράγωνα και βίωσαν αυτό το τεράστιο οστικό κύμα της έκρηξης, μας είπαν ότι είναι τρομαγμένοι, ότι κάτι τέτοιο δεν το έχουν ξαναζήσει. Σαν από ταινία, μας είπε ένας μάλιστα, διότι το οστικό κύμα ήταν συγκλονιστικό. Ο φόβος τώρα που είναι διάχυτος αφορά τη στατικότητα των κτηρίων, Στέφανε, αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατές, διότι σίγουρες ζημιές, σύμφωνα με τα όσα μας έχει μεταδώσει η ΕΜΑΚ και με τα όσα μας είπε και ο κύριος Λέκα στη συνέχεια, διαπιστώνονται ζημιές σοβαρές σε 4 κτίρια. Τα 2 τα οποία είναι σταπτώμενα στο κτίριο το οποίο έγινε συνδρύμια έχουν υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές, ενώ έλεγχοι θα ξεκινήσουν από Δευτέρα προκειμένου να δουν αν υπάρχουν σοβαρές ζημιές και τι ζητήματα από εκεί πέρα στατικότητας υφίστανται στα παρακείμενα οικόπεδα και στα οικοδομικά τετράγωνα γύρω από το κτίριο το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινο πύργο, Στέφανε.
0: Μάριε, τα γειτονικά σπίτια παραμένουν χωρίς ρεύμα αφενός και αφετέρου. Ποιες θα είναι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ σου, και οι επόμενες κινήσεις από την πυροσβεστική υπηρεσία?
3: Παραμένουν χωρίς ρεύμα τα σπίτια. Μάλιστα, είχαν βγει αγανακτισμένες δύο ηλικιωμένες κυρίες, οι οποίες μας το έλεγαν αυτό. Απευθύνονταν σε εμάς, λέγοντάς μας ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνουμε στο τρίτο 24ωρο, βαδίζουμε αύριο και να είμαστε χωρίς ρεύμα. Από εκεί και πέρα η πυροσβεστική παραμένει στο σημείο. Αυτή είναι η εντολή που έχει λάβει από την ανωτέρα ηγεσία, η ΕΜΑΚ, μαζί με τις εργαζόμενες ομάδες. οι οποίοι για ό,τι χρειαστεί θα συνδράμουν τους πραγματογνώμονες και τα τεχνικά κλιμάκια τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες από την Δευτέρα, Στέφανε.
0: Μάλιστα. Μάρια Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με ελεύθερη είσοδο στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού, θα κορυφωθεί αύριο, κυρίες και κύριοι, ο εορτασμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στον οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει ενεργά για 300η συνεχόμενη χρονιά. Και στις αθλητικές μας ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο ποδόσφαιρο και σε όλη την αθλητική μας επικαιρότητα, περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
4: Και περιμένει ο Δουβίκα την επιλογή του. Νάτος ο Δουβίκα!
5: Σε ρυθμού Γερμανία κινείται η εθνική με τη Γαλανόλευκη να αφήνει πίσω τη μεγάλη νίκη επί τη Σερβία στο Βελιγράδι και να εστιάζει μόνο στο μάτς με τα Πάντζερ. Η αποστολή προσγειώθηκε στο Μόναχο με καθυστέρηση και από εκεί μετέβη ο δικό του Augsburg, όπου θα διεξαχθεί αναμέτρηση τη Κυριακή.
6: Χώρο το Βέλγιο που βγαίνει με 4 απέναντι σε 5.
5: Βαρύ πλήγμα για την Ιταλία μέσα στη Ρώμη, με το Βέλγιο να κάνει επίδειξη δύναμη στο Ολυμπικό. Ο Μικά Γκότζ με ωραίο πλαστέ έγραψε το 0-1.
7: Ο Χότ είναι αυτό που βάζει μπροστά στο σκορ του φιλοξενούμενου.
5: Το τελικό 0-2 που σφράγισε το θρίαμβο των Βέλγων διαμορφώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Με τη σκουάτρα Τζούρα να μην βρίσκει ποτέ απάντηση. Ο Λουμπέκιο κλείθωσε το διπλό για το Βέλγιο.
8: Τυρολίσε, δεξιά ο Κουντέ. Περιμένει ο Εμπαπέ. Σουτάρει ο Εμπαπέ. 1-0 η Γαλλία στο 50.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό, στην αυριανή πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στα υπόλοιπα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και...
4: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

δεν βλέπεις. Απορείς πως είναι να ζει κανείς. Πως είναι να θέλει. Πως είναι να είναι. Κοίταξέ με. Χορεύω. Κοίταξέ με. Υπάρχω. Άγγιξέ με, βλάκα. Μόνο ζωή σου δίνω.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Yes, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Η Τεμέτερον μεγαλώνει την ομάδα της και αναζητά προσωπικό για το κατάστημά της στην Άρτα. Ζητούνται για άμεση πρόσληψη πολιτής, κόφτης κρεατών, καθώς και έμπειρος ψύστης και τυλιχτής. Οι θέσεις αφορούν το κατάστημα της Τεμέτερον στην Πέτρου Γαρουφαλιά 10, στην Άρτα. Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία, καλέστε στο 26810-77-888. Τεμέτερον. Γίνε και εσύ μέλος της ομάδας μας.
7: Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ρυθμό, τις δικές του ανάγκες και τα δικά του μικρά ή μεγάλα βήματα. Στο TheraPlay στακόμαστε δίπλα σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες και τις οικογένειές τους με φροντίδα, συνέπεια και εξατομικευμένη προσέγγιση. Εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη ανηλίκων και ενηλίκων, συμβουλευτική γονέων και υπηρεσίες σύντησης. Κέντρο ειδικών θεραπείων TheraPlay. Υπεύθυνη κέντρου Χαρά Τζίμα. Χρήστου Κοντού 68 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6932-2759-16 και 26820-22753. TheraPlay. Δίπλα σας σε κάθε βήμα που έχει σημασία.
8: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο 30

0: 65 inch home στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει.

0: Exclusive Cars, Θερμούς Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στον κόσμο της jazz του χθες και του σήμερα. Grandi Younger μαζί με τον Σαμπάκα για την εισαγωγή της εκπομπής. Από το περσινό της άλμπουμ Got About Season ακούσαμε το κομμάτι End Means. Charles Lloyd για τη συνέχεια, από το επίσης περσινό του άλμπουμ Figure in Blue, Memories of Duke, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Steve Swallow, ένας από τους κορυφαίους μπασίστες στην ιστορία της jazz, 86 ετών σήμερα, στο νέο του άλμπουμ Winter Songs, 10 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ και 3 χρόνια μετά την απώλεια της αγαπημένης του συζύγου, της περίφημης επίσης Carla Bley. Jerry Mulligan Quartet, το original quartet μαζί με Lee Konitz και Chet Baker στο

0: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
4: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
5: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα δελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον Ιταλό κιθαρίστα Milan Altieri, που μαζί με τους Ruben Rogers, Basso και Ulysses Owens Jr. Drums ηχογράφησαν το 2019 το album Vibes, από το οποίο ακούσαμε να διασκευάζει το Speak No Evil του Wayne Shorter. Για τη συνέχεια, ο σπουδαίος, ο επανάληπτος Sugar Cane Harris στο βιολί, Cup Full of Dreams, το album του 1900.

τρομερός διάλογος. Τρομερός διάλογος ανάμεσα στα drums του Τσίκο Χάμιλτον και στο φλάουτο του Μπάντι Κολέτ. Fast Flute από το άλμπουμ Τσίκο Χάμιλτον, The Original Quintet, ηχογραφημένο στο Long Beach της Καλιφόρνια το 1951, κυκλοφόρησε όμως το 1960. Κλείνουμε το δεύτερο ημίωρο με Jerry Mulligan, I Mean You, από το άλμπουμ Mulligan Meets Monk. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live ακούγοντας Edu Lobo, το σπουδαίο αυτό βραζιλιάνο μουσικό, ίσως όχι τόσο ευρύτερα γνωστός όπως ο Ζομπίμ ή ο Ζιλμπέρτο, αλλά εξίσου σημαντικός στη δημιουργία του τρίτου, του δεύτερου ρεύματος Bossa Nova. Τον ακούσαμε στο άλμπουμ, από το άλμπουμ μάλλον, Sergio Mendes Presents Lobo του 1970 στη Verve, στο κομμάτι Zanzibar. Το κομμάτι αυτό το παίξαμε για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν είχαμε μαζί μας να παίξουμε τη διασκευή από την οποία όλα ξεκίνησαν για την εκπομπή. Η διασκευή από τους Earth, Wind & Fire στο κομμάτι του, στο άλμπουμ τους Head to the Sky, το τέταρτο άλμπουμ στην καριέρα τους το 1973. Η Earth, Wind & Fire, ένα συγκρότημα, ένα από τα δύο-τρία κορυφαία συγκροτήματα της Soul στη δεκαετία του 70, οι οποίοι στα πρώτα της άλμπουμ βάζαν πάρα πολλά στοιχεία, Latin, Africa, ακόμα και Fusion. Αργότερα στράφηκαν πιο πολύ σε χορευτικούς ρυθμούς, γνωρίζοντας βέβαια αναπανάληπτη πτυχία όπως το September. Zanzibar λοιπόν, στη διασκευή των Earth, Wind & Fire από το album Head to the Sky 1973, στο ταξίμι στην εισαγωγή στην κιθάρα ο Al McKay. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Μάιος 1981, ο Marvin Gaye κυκλοφορεί το άλμπουμ What's Going On με το ομώνυμο κομμάτι, το καλύτερο soul άλμπουμ της δεκαετίας του 70 και ένα από τα καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα κατά τη γνώμη μου. Λίγους μήνες αργότερα ο ιδιοφύης Quincy Jones δίνει τη δικιά του ξεχωριστή jazz funk εκδοχή, την οποία περιλαμβάνει στο άλμπουμ Smack Water Jack. Στα φωνητικά η Valerie Simpson, το ένα μέλος από το περίφημο ντουέτο Ashford & Simpson, ένα από τα κορυφαία συνθετικά και τραγουδιστικά ντουέτα της soul μουσικής. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Άνθρωποι της Πρέβεζας, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, γάμπαροι, σαρδέλες, το παζάρι του διαβόλου, το ρολόι του Αγίου Χαρά Λάμπους, τα αδελφίνια του Αβρακικού και καλή διάθεση. Βασικά και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 στο Αμφιθέατρο Δεύτερου Γιέλ Πρέβεζας. Προπόληση more.com και DB Sounds Music Store. Χορηγός επικοινωνίας, ραδιόφωνα του Energy.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
7: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Άσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Ήταν ο τρομπετίστας Νίκολας Πέιτον, Freddy Friedloader, διασκευάζοντας δηλαδή την σπουδαία αυτή σύνθεση του Miles Davis από το άλμπουμ Supreme Blue, μια φετινή κυκλοφορία που είναι αφιερωμένο στο Miles Davis και στο John Coltrane. Εξού και ο τίτλος Supreme Blue, A Love Supreme, John Coltrane, Kind of Blue, Miles Davis. Για τη συνέχεια, Underground Spiritual Game, το τρίο από το Brooklyn, στο κομμάτι Notes από το περσινό ντεμπούτο του άλμπουμ Off Time. Στο μικρόφωνο για τις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, ο Ηλίας Τάτσης.

θρύλος της avant-garde jazz Henry Threadgill, ο οποίος στο νέο του άλμπουμ 15 γιορτάζει τα 15 χρόνια συνεργασίας με τον VJ Iyer στο πιάνο και τον κουβανό drummer Daphnis Prieto. Ακούσαμε το κομμάτι On The Way. Άλλος ένας σπουδαίος δημιουργός, ο Βρετανός πιανίστας Alexander Hopkins, το νέο του άλμπουμ No Nation But Imagination. Ακούμε το κομμάτι Resolution, It's and Every. Μαζί του στο φλάουτο που ακούμε τώρα, από κάτω, Nicole Mitchell, Roderick Davis στην άρπα, ο θρυλικός επίσης drummer της avant-garde Hammy Drake και Matthew Wright.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε μία ακόμα καινούργια δημιουργία. Ο Βραζιλιάνος πιανίστας και κιθαρίστας Κάρλος Ενρίκ Περέιρα κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ του Northern Readings. Ακούμε το κομμάτι Side by Side. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις

0: www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

Έχω την ανάγκη να ξεκινήσω με κάτι χαρούμενο, ευχάριστο και κάτι το οποίο είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Αλλά καλύτερα να ξεκινήσουμε με αυτό παρά με μαύρο.

κρατάει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου και είναι μια τεράστια γιορτή μπίρας που, όπως διαβάζω εδώ, ξεκίνησε από ένα χάμο. Εκτός ότι οι Γερμανοί μας αγοράζουν τα αεροδρόμια, τις τηλεπικοινωνίες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, πρέπει να μαθαίνουμε και τα ήθη και τα έθιμά τους. Αλλά σαν γιορτή, επειδή έχω βρεθεί εκεί παλιότερα, είναι ωραία. Είναι η γιορτή της μπίρας πραγματικά. Και αυτή την εβδομάδα εδώ μαζί, καλωσορίσατε και σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δύο που τώρα ξεκινάει. Θυμήσου και σήμερα μαζί και αύριο μαζί αυτήν εδώ την ώρα, 2 ώρες σήμερα μπροστά μας, 2 ώρες αύριο. Μείνετε εδώ με καινούργια, με παλιότερα, θα περάσουμε καλά.

τόσες μέρες δεν σας είπα κάτι για τον για την απουσία, το φεβιό του Μαζονάκη. Υπάρχει λόγος να λέμε πολλά. Το μόνο που σίγουρα οι περισσότεροι ανακαλύψαμε είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε ότι τον αγαπάει περισσότερο από ό,τι νόμιζε. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις τώρα, αλλά σίγουρα από αυτά που έχω ζήσει ήταν κάτι πάρα πολύ έντονο. Τα ραδιόφωνα παίζαν πάρα πολύ Μαζονάκη σε όλη την Ελλάδα. Το σίγουρο είναι ότι ανακαλύψαμε ότι τον αγαπάμε περισσότερο, τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα για μας. Έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμήσου, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω social media, Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Και εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί τα λέμε όλα. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η περίεργη είδηση της ημέρας είναι ότι ο Αύγουστος ήταν ένας πολύ πολυσύχναστος καλοκαιρινός μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου στο Ισραήλ, όπου σύμφωνα με την Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων περίπου 2,65 εκατομμύρια επιβάτες πέρασαν από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια του μήνα, 20% περισσότερο από τον Αύγουστο του 25. Τι να πω, μερικοί άνθρωποι μάλλον θέλουν ακόμα και να ζουν επικίνδυνα στις διακοπές τους. Δεν ξέρω αλλιώς μπορώ να το πω αυτό. Περίεργη είδηση να σου λένε τον Αύγουστο το Ισραήλ είχε πολύ κόσμο, πολύ τουρισμό, αύξηση 20% από πέρυσι.

Εκτός κι αν οι ίδιοι οι Ισραηλινοί ήταν αυτοί που είχαν μετακίνηση μεγάλη φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τι να πεις. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλωσορίσατε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Καθραμάδος εδώ στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα. Έτσι, με παλιά, με καινούρια. Ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε.

Τζακ Σαμπονέτη έρχεται για συναυλία στην Ελλάδα, στην Αθήνα πιο σωστά. Νομίζω ότι είναι sold out τα εισιτήρια πλέον. 25 Σεπτεμβρίου. Είναι ο αγαπητός, ο αγαπημένος, πάρα πολλές τουλάχιστον από αυτό που έχουμε διαπιστώσει εδώ, η παραγωγή, τα 6-7 τελευταία χρόνια.

Ό,τι διαβάζω εδώ, ο τουρισμός πήγε περισσότερο καλύτερα. Έτσι σε πάρα πολλές χώρες φέτος, τουλάχιστον κοιτώντας τα νούμερα μέχρι και Αύγουστο. Οι πιο δημοφιλείς διεθνείς προορισμοί τον Αύγουστο ήταν η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και όσον αφορά τα δικά μας, Ελλάδα δηλαδή και Κύπρο, η Λάρνακα, η Αθήνα, η Κρήτη και η Ρόδος στις πρώτες θέσεις. Εξετάζοντας ολόκληρη την περίοδο από τον Ιανουάριο, η Ελλάδα και η Κύπρος παραμένουν οι πιο δημοφιλείς χώρες. Αμέσως μετά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιταλία. Μεταξύ των πόλεων, η Αθήνα στην πρώτη θέση, ακολουθεί η Λάρνακα, το Ντουμπάι και το Παρίσι.

Ό,τι καταλάβαμε μέχρι στιγμής, οι τουρίστες έρχονται περισσότεροι, αλλά δεν ξοδεύουν περισσότερο, ξοδεύουν λιγότερα. Λογικό είναι αυτό. Αντί για να βγαίνουν κάθε μέρα έξω και να τρώνε, πήγαν στα σούπερ μάρκετ και άρχισαν να αγοράζουν τρόφιμα. Κάνουν οικονομία από εκεί. Γιατί όπως ξέρουμε υποφέρουν και στη Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία και στη Γαλλία.

Σε λίγο έρχονται διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις, εδώ επιστροφή για τη δεύτερη ώρα. Με παλιά, με καινούρια. Τα ακούς εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Και στο TikTok και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
3: Το τούνελ, το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
2: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
3: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργοι στην παρέα μας. Touch. Μόλις ακούσαμε φρεσκότατο. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ολόκληρη ώρα. Κάτι που διάβασα και νομίζω ότι ταιριάζει με όλα αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες και που ζει ο καθένας ξεχωριστά στη ζωή του. Κανείς δεν αρρωσταίνει από αυτά που τρώει. Αρρωσταίνει από αυτά που τον τρώνε. Ε, τι λέτε? Πολλοί από τους δικούς μας ανθρώπους που έχουν φύγει νομίζω ότι είχανε κάτι τέτοιο.

όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, λίγο πολύ είμαστε βρωμιάριδες από ό,τι έχουμε καταλάβει. Μας το θυμίζουν συχνά κάποια δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ. Έχουμε την δικαιολογία ότι μπορεί τα καλαμάκια, τα καπάκια, τα ποτηράκια να τα έχει πάρει ο αέρας. Πράγμα που δεν συμβαίνει, έχουμε δει πάρα πολλούς να τα πετάνε έτσι. Στο δρόμο, στο μεγάλο σκούπο δεν είναι εκεί που το λέω εγώ. Όμως πετάμε πάρα πολλά πράγματα στις θάλασσες και τις βρωμίζουμε. Από ό,τι διαβάζω εδώ, από το 2019 σήμερα έχουν ανασυρθεί πάνω από 6.000 τσιμεντόλιθοι, 11.700 συνθετικά σκοινιά από τις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στον Εβοϊκό και στο Θρακικό πέλαγος. Περισσότεροι από 360 τόνοι απορριμμάτων έχουν απομακρυνθεί. Το 83% είναι πλαστικά. Και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι εγκαταλειμμένος αλληλευτικός εξοπλισμός. Εκεί παίζει να είναι και Τούρκοι μέσα. Τι να σου πω, από αυτά που ακούμε τον τελευταίο καιρό. Έλεγχος λέει, αστυνόμευση, δεν ξέρω και εγώ τι. Παντού αυθυνόμευση. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό? Αντί για να πεις πρέπει να έχεις λίγο πολιτισμό μέσα σου, λίγο παιδεία, για να μην τα ρίχνεις τα σκουπίδια στη θάλασσα.

και έρχονται διαφημίσεις. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα για μας εδώ. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να σου θυμίσω μια τελευταία φορά. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, TikTok, Instagram, Facebook. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ για το τελευταίο ημέρο. Μη φύγει κανείς.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Επιστροφή στη μουσική με Ολίβια Ντίν. Τελευταίο 20 λεπτό. Ο κόσμος και δραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί, την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές μας εδώ. Διαβάζω εδώ ποιοι από τους παλιούς ηθοποιούς των ασπρόμαυρων ταινιών ζουν ακόμα. Και διαβάζω εδώ Άννα Κυριακού, Ζωζό Σαμπουτζάκη, Ερίκα Διαλυνά, Μάρθα Βούρτσι, Μπέτι Αρβανίτη, Ξένια Καρογιαροπούλου που είχε και γενέθλια, έκλεισε τα 89 τις προάλλες, Μέλπο Ζαρακώστα, ενώ και από τους άντρες είναι ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ζει ακόμα, ο Γιώργος Πάντζας, επίσης διαβάζω εδώ, αν κάνω κάπου λάθος, αλλά τα έψαχνα αυτή τη στιγμή, ζει ο Κώστας Πρέκας επίσης, να το πούμε και αυτό. Και ο Βασιλάκης ο Καΐλαζη. Ήταν μικρός αυτός.

τώρα να ρωτιέσαι γιατί μου ήρθε έτσι να τα ψάξω αυτά. Γιατί φεύγουν οι νεότεροι που μας αρέσουν, ηθοποιοί και τραγουδιστές. Ψάχνουμε να δούμε ποιος ζει από τα παλιά.

καλός δημοσιογράφος είναι αυτός που δεν ενοχλεί την τοπική αγορά της χώρας που βρίσκεται. Και έτσι διαβάζω εδώ για τη Μεγάλη Βρετανία, μακριά από μας αυτά. Δεν συμβαίνουν σε εμάς αυτά που γράφουν εδώ. Αγοράζουν, λέει, στη Μεγάλη Βρετανία κονσέρβες σκουριού, ενώ μέσα υπάρχει άλλο ψάρι. Υπάρχει το ψάρι το σαφρίδι χυλής. Να το ξέρει ο άλλος τώρα το σκουμπρί. Μεγάλες αλυσίδες, λέει, σούπερ μάρκετ. Κάποιες από αυτές που αναφέρονται εδώ υπάρχουν και στη χώρα μας. Αλλά ξέχασα το άλλο που λέγαμε παλιά. Τα πληρώνουμε πιο ακριβά εδώ, γιατί είναι άλλης ποιότητας αυτά που πουλάνε εδώ. Δεν είναι ίδια με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα κορόιδα. I am a very stylish girl. Εμείς όταν παίρνουμε κονσέρβα σκουμπιού είναι σκουμπρί. Δεν είναι σαφρίδι χυλής. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Very good.

Sam Amaze. I have a very stylish hair.

Not My Baby, η αγαπημένη μου. Της και ένα Σπάιρο. Εδώ και ένα χρόνο περίπου. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Δίνω ραντεβού για αύριο, την ίδια ώρα εδώ. Να περάσετε όμορφα αυτές τις ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι σε 22 ώρες από τώρα. Για χαρά.

descalzo.

περιμένω και λίγα σε φτάνω. Σαν να πλέω γυμνό σε θυμάμαι σκεφτό και απομένω μισός. Σαν ήδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου Στέλλα. Το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στεί.

0: ζεστή σου φωλιά με τραβάζει αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με την γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ. Συγκρατήσου για λίγο αν είναι ώρα να φύγω, θα φύγω.
1: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.